0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 4.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

μάτια μου, μάζεψε τα μάτια μου, είναι όλα δικά σου, βάλε μια φωνή. Δεν θα με ξεχάσεις κι ούτε να με ψάξεις.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 5.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Nova 931.

0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

την καρδιά μου. Την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα

τελευταία σου λέξη. Στο τόξο έβαλες το βέλος και στο κορμί μου το έχει στρέψει. Δε με διαβάζεις, δε κοιτάζεις, κάθε λέξη τη δηλώνει. Σ' άλλα νοήματα συχνάζεις κι εγώ παλιώνω μες στη σκόνη. Η νύχτα με μαλώνει που κυνηγάω τα άπιαστα. Μου δείχνει στην οθόνη μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα. Μηνύματα αδιάβαστα.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 6.
1: Νόβα 9:31.
2: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: www.novaradio.gr. Novaradio.gr. Καλοκαίρι, θάλασσα, διακοπές. Πάρε μαζί σου στο κινητό το Nova 93.1.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Nova 931.
1: Hola, mi amor. Θέλω να σου πω πως

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 6:30.
1: Nova 9:31.
2: Nova 9:31.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.

Τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 7.
1: Νόβα 931.
2: Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
3: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931. Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
4: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: ερωτικά. Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 7.30.
1: Νόβα 9.31.
0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη Ζήμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος, σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα, φρέσκο. Από την αρχή.
2: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
3: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
4: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictaodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410 66 566.
2: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
10: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
11: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστής στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
12: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει. Είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
13: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
1: Με την υποστήριξη του Nova 931.
2: Πρωί την ατυχία μου!
3: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
2: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
3: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι, χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
3: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
3: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
1: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
6: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
7: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
6: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
7: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
6: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
7: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
6: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 8.
1: Νόβα 931.
8: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανής θεός μου, είσαι μόνο εσύ.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio News Today.
2: Βραδιάτικα, παλάβωσες!
3: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε!
2: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας! Δεν είναι καν ο δικός σου!
3: Το ξέρω! Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία! Δεν φτάνει που βοηθάω!
4: Για σένα, για το γείτονα, για όλους! Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας! Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Κουξβάρνα, Γκαρντένα, Όρεγκον, Μακάλοκ, Μάστερ και Σουμπαρού.
5: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
6: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
4: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου από τη Συντέα.
8: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και ΣΥΑ Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 8:30.
1: Nova 9:31. Nova 9:31.

0: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
1: Εγώ μωρώνα, δεν τη φοβάμαι τη ζωή. Και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου. Έχω περάσει αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Έχω ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

Εγώ καρδιά μου δάνεισα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τα ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Nova Radio News Today.

0: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
1: Eco Green Energy.
0: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
1: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
0: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
1: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
0: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
1: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
0: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
1: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
0: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
1: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας. Στις ξένες γλώσσες, expert.
2: Στους υπολογιστές, master.
1: Στην εκπαίδευση και experts
2: και masters.
1: Level Up Education. Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Πληροφορικής.
2: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
1: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
2: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
1: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
3: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
4: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις πού θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
4: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο WiFi στο καλύτερο γραφείο.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
4: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
5: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
5: The Beach House, West Side. All day and night summer vibes.
6: Nova 9:31. Η ώρα είναι 9.
7: Nova 9:31.
8: Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.

9 και 8 πρώτα λεπτά, παραλαμβάνω τη σκητάλη από τον Γιώργο, τον Ψάλτη. Και θα συνεχίσουμε παραίτσα μέχρι τις 12 η ώρα το μεσημέρι. Είμαι ο Μίνας ο Τσαμόπουλος στο μικρόφωνο. Είχαμε 10-12, αυτή η ώρα είναι εκτάκτος λόγω των γεγονότων. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στα Μέγαρα. Αυτή είναι η τωρινή εικόνα. Έχουν πέσει λίγο οι άνεμοι, λίγο. Είναι μια πιο καλή εικόνα γενικά μιλώντας. Αλλά όχι ότι έχουμε ξεμπερδέψει. Απλώς είναι καλύτερα σε σχέση με χθες και με το βράδυ. Και τώρα όλες οι δυνάμεις στα Μέγαρα. Εκεί είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κώστας Πανός, στη δημοσιογραφική επιμέλεια Σοφία Καλαβρού, στη μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι, στο τηλεφωνικό κέντρο Πέτρος Μωράιτης, στο 210-4800-170-174 τηλεφωνείτε για τα μηνύματά σας, αν δείτε κάτι, αν θέλετε να επικοινωνήσετε κάτι με εμάς, και εμείς ευχαρίστως, αν είναι σε ωραίο πλαίσιο, να το μεταφέρουμε. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά, γράφετε την άποψή σας και μας στέλνετε αυτό που θέλετε. Τα ελικόπτερα πραγματοποιούν ρήψη νερού από το πρωί.

και όλοι έχουν εστιάσει στα Μέγαρα. Σε πύρινο κλειό Βένιζα και Ψάθα. Και είχαμε και τη νέα φωτιά τη νύχτα στην Κεφαλονιά. Η μάχη δίνεται και στη Φωκίδα. Λοιπόν, συνολικά στην Αττική και στη Βοιωτία επιχειρούν 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες πεζοπόρων τμήματων της 1ης, 2ης, 4ης, 5ης και 6ης, 10ης και 18ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 134 οχήματα συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από τη Ρουμανία, η οποία βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο της προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες στα Μέγαρα λοιπόν. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν ρήψεις σε 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, ενώ στην περιοχή πετάει 5ο ελικόπτερο για το συντονισμό. Και έχουμε και 2 συλλήψεις για τη μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε στη Βοιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική.

Δύο συλλήψεις λοιπόν για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Συνελήφθη ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει το έργο. Αναζητεί το ιδιοκτήτης της εταιρείας. Εντοπίστηκαν από βίντεο λειπτικό υλικό και μαρτυρίες για το σημείο έναρξης της μεγάλης πυρκαγιάς.

Οι ερευνητές της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκληματικών Εμπρισμών που άρχισαν την έρευνα για το πώς ξεκίνησε για τα αίτια της πυρκαγιάς στη Βιωτία προχώρησαν σε εκτεταμένες αυτοψίες στο πεδίο, έλαβαν μαρτυρικές καταθέσεις, συνέλεξαν κρίσιμα ευρήματα και αξιοποίησαν βίντεο λιπτικό υλικό στο οποίο καταγράφονται τα πρώτα λεπτά μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο 0, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε εξειδικευμένη αυτοψία με τη συνδρομή δικαστικού πραγματογνώμονα, ηλεκτρολόγου, μηχανικού. Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε σπινθυρισμούς.

0: Οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βιωτία στην Αττική. Επαναλαμβάνω, αναφερόμαστε στο σημείο 0 από όπου άρχισε η πυρκαγιά. Σε ανεμογεννήτριες. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου πυροσβεστικού σώματος. Κύριε Αρτοπιέ, καλή σας ημέρα. Καλό μήνα κιόλας. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή από τα μέτωπα της φωτιάς, αρχίζοντας από την πιο βαριά περίπτωση?
1: Καλή σας μέρα από το επιχειρησιακό μας κέντρο. Καλό μήνα. Είχαμε το τελευταίο 48 ώρα πολύ έντονες και δύσκολες πυρκαγιές, οι οποίες απασχόλησαν τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Η σοβαρότερη εξ αυτών φυσικά είναι στη Δυτική Αττική. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε δύο συγκεκριμένα πυρκαγιές προχθές από την Βιωτία, από την περιοχή της Ξηρονομής, η πρώτη πυρκαγιά. Και η δεύτερη πυρκαγιά και η σοβαρότερη, η οποία διέσχισε τον νότιο άξονα της περιοχής από την Θήβα, από τον Άγιο Βασίλειο και κατέβηκε προς το Πόρτο Γερμενό. Και αυτή τη στιγμή έχουμε σε πλήρη εξέλιξη ένα δύσκολο συμβάν δασικής πυρκαγιάς, άγροτο δασικής πυρκαγιάς, το οποίο περιλαμβάνει το τρίγωνο Ψάθα, τα πιο ενεργά κομμάτια αυτού του μετόπου. Είναι η Ψάθα, έξω από την Ψάθα, πάνω από την Ψάθα διεξάγονται αυτή τη στιγμή επιχειρήσεις. Νότια και ανατολικά προς την περιοχή της Βένιζας, όπου εκεί στην περιοχή άνω και κάτω Βένιζα αυτή τη στιγμή διεξάγονται επιχειρήσεις του πυροσβεστικού σώματος. Και το άλλο κομμάτι, για να κλείσουμε το τρίγωνο αυτό των επιχειρήσεων, είναι προς τον Άγιο Νεκτάριο, είναι το πιο ανατολικό κομμάτι αυτού του μετόπου. Είναι οι δύο περιοχές, ο Άγιος Νεκτάριος και η Αγία Παρασκευή. Και να πούμε εδώ ότι το βράδυ χθες μας πέρασε, οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος απεγκλώβησαν και ένα ζευγάρι μέσα από την φωτιά που υπήρχε στην αυλή του σπιτιού τους. Τους μεταφέραμε δύο λεπτά.
0: Ποια περιοχή, κύριε Αρτοπιέ?
1: Στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Μάλιστα.
1: Και τους μεταφέραμε με ασφάλεια, σε ασφαλές σημείο, και είναι καλά στην υγεία τους. Ωστόσο, όπως αντιλαμβάνεστε, επειδή έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική, δεν πρέπει να βρίσκονται οι άνθρωποι σε αυτά τα πεδία τώρα των επιχειρήσεων, διότι όπως καταλαβαίνετε και λόγω της φωτιάς και λόγω των καπνών, των έντονων καπνών, μπορούν να διατρέξουν ανά πάσα στιγμή κίνδυνο. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Επιχειρούμε πλέον εκεί με πολύ ισχυρή αεροπορική δύναμη από το πρωί, που μας επέτρεψε, διότι αυτές τις τελευταίες δύο μέρες, όπως αντιλαμβάνεστε, είχαμε πολύ μεγάλες δυσκολίες στην απογείωση και στην ενεργοποίηση των εναέριων μέσων, διότι και τη δώσαμε εντολή απογείωση σε 30 εναέρια μέσα χθες και προχθές. Ωστόσο, είχαμε τεράστιες δυσχέρειες στην υδροληψία, προς θαλάσσιση αυτών των εναερίων μέσων, αλλά και στην πτυτική τους ικανότητα, και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσαν να πετάξουν, και αυτό μας προκάλεσε πρόσθετα προβλήματα, διότι είχαμε μόνο τις επίγειες δυνάμεις. Πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς αυτή τη στιγμή υπερίπτανται και έχουν πάρει εντολή απογείωσης 13 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη, τα οποία θα είναι διαθέσιμα για όλη τη διάρκεια της ημέρας, και φυσικά θα εναλλάσσονται, θα γίνεται ο κύκλος των εναερίων μέσω, όπως λέμε στην πυροσβεστική ορολογία. Επιχειρούν εκεί 450 πυροσβέστες. Είχαμε και τους Γάλλους μαζί με τους Ρουμάνους, οι οποίοι απεχώρησαν και θα επιστρέψουν κάποια στιγμή. 22 ομάδες δασοκομάντος, 125 οχήματα, τα οποία κάνουν δασοπυρόσβεση, και από αέρας οι δυνάμεις που σας ανέφερα, 13 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή, μαζί με δυνάμεις της Δασικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διανοίγονται με προωθητές γιών χωματουργικά μηχανήματα, διανοίγονται αντιπυρικές ζώνες στο πεδίο των επιχειρήσεων, διότι θέλουμε να φτάσουμε και στα πιο δύσβατα σημεία αυτού του δύσκολου μετόπου, των μετόπων μάλλον, των τριών μετόπων που σας ανέφερα. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά, η οποία παρουσία των ανέμων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουν ενισχυθεί 4 με 5 μποφόρ.
0: Α, δεν είναι τα 7-8 μποφόρ.
1: Δεν είναι τα 8 μποφόρ, αλλά είναι 4-5 γεμάτο βοριάς σε ένταση, και έχουμε και ρηπαίους ανέμους στα 6 μποφόρ αυτή τη στιγμή, που αντιλαμβάνεστε ότι η επιχείρηση αυτή, η οποία έχει και εξελιχθεί στις προηγούμενες ώρες και μέρες, έχει δημιουργήσει μια ιδιαίτερη δυναμική λόγω της καύσης που έχει συμβεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
0: Αυτό που λέτε και εσείς, το μικροκλίμα.
1: Έχουν δημιουργηθεί ιδιαίτερες συνθήκες πυρομετεωρολογικές λόγω της αυτής καθ' αυτής της πυρκαγιάς, και προσπαθούμε με κάθε τρόπο να γίνει το καλύτερο δυνατό. Μάλιστα. Αυτή είναι η πιο δύσκολη πυρκαγιά η οποία απασχολεί το
0: πυρκαγιά. Στα μέγαρα, στην ευρύτερη περιοχή.
1: Στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, που ξεκίνησε από τη Βιωτία και ήρθε, κατευθύνθηκε προς την Δυτική Αττική, τις περιοχές όπως είναι η Ψάθα, το Πορτογερμενό, η Βένιζα που έχουμε αυτή τη στιγμή ενεργά μέτωπα και ο Άγιος Νεκτάριος με την Αγία Παρασκευή.
0: Υπάρχει κάτι που σας ανησυχεί, δηλαδή προς τα που κατευθύνεται η πυρκαγιά, που πρέπει να τη σταματήσετε για να μην έχουμε χειρότερα στο σχεδιασμό σας απάνω, γιατί δεν ξέρω κι εγώ ακριβώς την περιοχή.
1: Έχει γίνει μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων και στην Ψάθα, πάνω από την Ψάθα, από το δάσος της Ψάθας. Και στην Βένιζα, στο πιο νότιο κομμάτι, βλέπουμε ότι η συμπεριφορά της πυρκαγιάς θα είναι και προς το νότιο κομμάτι, διότι με την ένταση και τη φορά των ανέμων, η πυρκαγιά κατευθύνεται περισσότερο προς το νότιο κομμάτι των περιοχών της Δυτικής Αττικής. Είναι δηλαδή στην περιοχή, το πιο νότιο κομμάτι είναι η Βένιζα και λίγο πιο ανατολικά η περιοχή που λέγεται Μετόχη. Άνω και κάτω Βένιζα και Μετόχη. Αυτές είναι οι περιοχές οι οποίες δίνουν αυτή τη στιγμή αρκετά έντονο ενεργό μέτωπο, όπως και η περιοχή ανατολικά που σας ανέφερα, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε είναι ότι υπάρχουν και άλλες πυρκαγιές στην εξέλιξη. Αυτή είναι η πιο σοβαρή, το πιο ενεργό μέτωπο. Είχαμε τη νύχτα που μας πέρασε την εκδήλωση αγροτοδαστικής πυρκαγιάς στο νότιο, στη νότια Κεφαλονιά, στην περιοχή του Πάστρα. Και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην περιοχή Βαλεριάνο, Κρεμμύδι και Μαρκόπουλο. Επαναλαμβάνω, είναι νότια Κεφαλονιά. Μια δύσκολη αγροτοδαστική πυρκαγιά, η οποία έχει δύο ενεργά μέτωπα, περισσότερο στην περιοχή Κρεμμύδι και Βαλεριάνο. Επιχειρούμε και εκεί με ισχυρές δυνάμεις, όπως είναι 17 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, 3 ομάδες δασοκομάντος και 32 πυροσβέστες, οι οποίοι πέρασαν και από την Πάτρα, ενισχύσαν αυτό το μέτωπο και από την Πάτρα και περάσαν απέναντι στην Κεφαλονιά και θα ενισχύσουν έτσι περισσότερο το μέτωπο. Και εκεί μια αρκετά δύσκολη πυρκαγιά, το Κεφαλονιά είναι...
0: Και δεν υπάρχουν ένα αέρια μέσα.
1: Υπάρχουν και εκεί ένα αέρια μέσα και επιχειρούν εκεί 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο από το πρώτο φως της ημέρας. Διότι θέλουμε να καταστήλουμε και αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά. Αντιθέτως, σε σχέση με αυτές τις πιο ενεργές πυρκαγιές, έχουμε καλύτερη εξέλιξη στην πυρκαγιά που ξεκίνησε χθες το απόγευμα, στο σκάλωμα Φωκίδας. Αυτή τη στιγμή, από την ενημέρωση που έχουμε από τον επικεφαλής στον χώρο της πυρκαγιάς, η πυρκαγιά αυτή δεν έχει ενεργό μέτωπο, παρά θερμές εστίες εντός περιμέτρου προς την περιοχή στην περιοχή Σκάλωμα, και συγκεκριμένα προς την περιοχή Ευπάλιο, Πευκάκι. Όμως δεν είναι ανησυχητικό, είναι καλά τα νέα από εκεί. Υπάρχουν κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες σε πολλά βέβαια σημεία της περιμέτρου που έχουμε ορίσει. Όπως αντιλαμβάνεστε, και σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για την πολιτική προστασία. Υπάρχουν αρκετές περιοχές δίκτυα επικινδυνότητας 4. Και η συμβουλή, η προτροπή, η παρένεση που έχουμε να δώσουμε προς όλους αυτούς που μας ακούνε είναι ότι δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Η υπερεκτίμηση των δυνάμεων, βλέπουμε σε τι αποτελέσματα μπορεί να έχει καταλήξει. Αντιλαμβάνεστε ότι υπό δύσκολες συνθήκες, μια μικρή εστία, η απόρριψη ενός τσιγάρου ακόμη, η πραγματοποίηση μπάρμπικιου στην Ήπεθρο, σήμερα πρέπει να αποφεύγεται. Εννοείται εργασίες, θερμές εργασίες όπως είναι ο τροχός, οι ηλεκτροσυγκολήσεις, η καύση χόρτων που ούτως ή άλλως απαγορεύεται. Σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά, δεν πραγματοποιούμε καμία απολύτως εργασία στην Ήπεθρο. Είναι ήδη επιβαρημένη η κατάσταση με τα συμβάντα τα οποία είναι ανοιχτά. Θα θέλαμε να συνεργαστούν οι συμπολίτες μας σε αυτό το κομμάτι, διότι μόνο με τη συνεργασία μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος, που δεν θέλουμε να έχουμε νέες ενάρξεις, διότι αντιλαμβάνεστε, με μια κατάσταση όπως είναι η σημερινή με ανοιχτά συμβάντα, το τελευταίο που θα θέλαμε είναι η έναρξη και η εξάπλωση νέων εστιών πυρκαγιάς.
0: Κύριε Αρτοπιέ, για τις συλλήψεις που έχουν γίνει, τι γνωρίζετε? Το έχουμε το ρεπορτάζ, θέλω την δική σας οπτική γωνία.
1: Πράγματι, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, έχουν συλληφθεί 2 άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο.
0: Ξεκίνησε όλο το κακό.
1: Βεβαίως, το σημείο 0 όπως λέμε. Υπάρχει συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων και προέκυψε ότι σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα και έχουν συλληφθεί, όπως σας είπα, στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας 2 ΜΕΔΑΠΗ, ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη, ενώ ο δεύτερος είχε την ιδιότητα του εργολάβου και έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Έχουν την αντικειμενική ευθύνη.
1: Βεβαίως, έχουν συλληφθεί, έχει σχηματιστεί δικογραφία, θα παραδοθούν στη δικαιοσύνη.
0: Και αναζητείται και ένα τρίτο άτομο, ο ιδιοκτήτης.
1: Βεβαίως, αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, θα εντοπιστεί. Και οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής.
0: Κύριε Αρτοπιέ, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
3: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
2: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Αγροτικός πτηνοτροφικός συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος για τους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης και Εύρου είναι η εταιρεία τροφοδιανομή Μαρία Χατζιωάννου.
6: Η μόνη που μπορεί να εγγυηθεί την κορυφαία ποιότητα στο κοτόπουλο Πίνδος.
5: Με σεβασμό στη σωστή διατροφή. Βάλτε στο τραπέζι σας κοτόπουλα Πίνδος άριστης ποιότητας που μεγαλώνουν με αγνή φυτική τροφή.
6: Κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο από την τροφοδιανομή Χατζιωάννου με τους αυστηρότερους διεθνείς ελέγχους ποιότητας.
5: Η καλύτερη επιλογή για την οικοκυρά και τον επαγγελματία.
6: Όλα τα επώνυμα και αυθεντικά προϊόντα Πίνδος, νοπά και κατεψυγμένα, θα τα βρείτε σε επιλεγμένα σημεία.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Αν μ' ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Νόβα 9.31.
10: Η ώρα είναι 9.30.
11: Νόβα 9.31. Κάθε Κυριακή στις 9, ο Άρης Πορτοσάλτε παρουσιάζει την ιστορική εκπομπή «Από το Big Bang προς την ιστορία της Ευρώπης» στο Nova 931 σε ζωντανή σύνδεση με τον Sky 100,3.
12: Στον Sky ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς. Η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν απογής και αέρος για τον περιορισμό της. Μικρές αιστείες φωτιάς αντιμετωπίζουν σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας που ξέσπασε χθες το μεσημέρι φωτιά. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική καθώς και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον έχουν αναγκάσει τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις ενώ έχουν προκαλέσει διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκάν σύμφωνα με αξιωματούχους. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
13: Σε κάθε φυσική καταστροφή, τα ζώα μας χρειάζονται. Μόλις δεις κάποιο ζώο να κινδυνεύει στην περιφέρεια Αττικής από φωτιά ή πλημμύρα, κάλεσε αμέσως το 1400, τη γραμμή διάσωσης ζώων. Η επιβίωσή τους είναι στα χέρια μας. Θυμήσου, 1400 για την περιφέρεια Αττικής. Τους αξίζει να σωθούν. Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων σε φυσικές καταστροφές. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Πέρασαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 12 θα είμαστε παρεΐτσα της ενημερωτικής αυτής εκπομπής. Μίνας Σαμόπουλος στο μικρόφωνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο ευτυχώς που υπάρχει και αυτός Κώστας Πανός. Η Σοφία Καλαφρού στα μέσα και στα έξω. Φοβερός συντονισμός. Μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Επί των επάξεων ο Πέτρος Μωραΐτης, έτοιμος να δεχτεί τα μηνύματά σας στο 210-48-00-170-174. Άλλος τρόπος επικοινωνίας μέσω διαδικτύου στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά. Γράφετε αυτό που θέλετε και μας το στέλνετε. Ας πούμε εκτός πυρκαγιάς και θα επανέλθω. Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι ακυρώνονται τα πλήγματα κατά του Ιράν υπό τον όρο της άμεσης συμφωνίας, διότι έχουμε και αυτό το μέτωπο. Και πάμε κατευθείαν στον Δήμαρχο Μεγάλου, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη. Δήμαρχε, καλή σας ημέρα. Πείτε μας ποια είναι η κατάσταση στην περιοχή.
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν τώρα αυτή τη στιγμή δύο έτσι, μέτωπα που είναι επικίνδυνα. Το ένα είναι στην περιοχή Ζάχουλη που είναι κοντά σε σπίτια. Και εκεί επιχειρούν οι επίθεση δυνάμεις. Και υπάρχει και ένα μέτωπο βορείως της βιομηχανικής περιοχής στο Παπάτο Περιβόλι, όπως λέγεται, το οποίο δυστυχώς δεν υπάρχουν ούτε ένα αέρια μέσα ούτε χερσαία τμήματα και το οποίο έχει φουντώσει λίγο. Και είμαι σε επικοινωνία με το ΣΚΕΔΙΚ για να δούμε μήπως χρειαστεί να δώσουμε και ένωση.
0: Άρα είναι δύσκολη κατάσταση. Ζάχουλη είναι... μου είπατε έτσι, σωστά.
1: Ζάχουλη.
0: Κοντά σε σπίτια, το ένα επικίνδυνο μέτωπο. Και στο είναι... περιβόλι, του Παπάτο Περιβόλι.
1: Βορείως της βιομηχανικής περιοχής των Μεγάρων.
0: Και τώρα εκεί τι σας έχουν πει, θα έρθουν...
1: Εκεί δεν έχουμε καμία ανταπόκριση. Τέλος πάντων, έχουμε
0: τώρα χειροτέρεψε εκεί η κατάσταση.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό δεν τον έχουν στο σχεδιασμό.
1: Είναι δύσβατη η περιοχή, δεν είχαμε και σήμα. Έχω μιλήσει με το ΣΚΕΔΙΚ και περιμένω ενημέρωση για το πώς θα κινηθούμε.
0: Στην υπόλοιπη περιοχή...
1: Είναι ελεγχόμενη η κατάσταση. Υπάρχει σε κάποια τμήματα δασικά μέτωπο, αλλά τόσο εκεί είναι πιο ούτε σπίτια υπάρχουν και επιχειρούν οι χερσαίες δυνάμεις. Είναι πιο, αλλά αυτά τα δύο σημεία είναι τα πιο δύσκολα αυτή τη στιγμή.
0: Κύριε Μαργέτη, μιλάμε τον Δήμαρχο Μεγαρέων για όσους συντονίστηκαν τώρα. Ως Δήμος είχατε λάβει μέτρα. Τι είναι αυτό που έκανε, χειροτέρεψε την κατάσταση και δεν μπορεί να ελεγχθεί? Οι άνεμοι μόνο?
1: Κοιτάξτε, όταν
0: γιατί την περιοχή την ξέρετε, δηλαδή υπήρχε το δάσος, όλα αυτά.
1: Όπως ξέρετε, η πυρκαγιά ήρθε από τη Βιωτία.
0: Ναι,
1: όταν
0: ναι.
1: έχει μπει σε παρθένο δάσος με καύσιμη ύλη άφθονη, δεν μπορεί να σταματήσει μετά ούτε με τα χερσαία ούτε με τα εναέρια μέσα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή κατεβαίνει με πολύ μεγάλη έκταση το μέτωπο και δεν μπορεί να το σταματήσει το μέτωπο κανείς. Δεν είναι ότι ξεκίνησε από εμάς και δεν την προλάβαμε στην αρχή.
0: Ναι. Σας ήρθε σαν αλέλαπα από πάνω με τους βοριάδες.
1: Και με πολύ μεγάλη έκταση μετώπου και πολύ μεγάλη δασική πυρκαγιά.
0: Έχουν κενωθεί περιοχές? Μου είπατε στη Ζάχουλη όχι ακόμα, αλλά είναι κοντά σε σπίτια.
1: Την περιοχή Ζάχουλη την είχαμε ακενώσει χθες προληπτικά.
0: Α, μάλιστα.
1: Αλλά τώρα αναζωπηρώθηκε και έχει πλησιάσει πάλι κοντά σε σπίτια.
0: Και στην βιομηχανική περιοχή?
1: Εκεί όχι, δεν έχει γίνει εκένωση, αλλά επειδή δεν είναι τόσο κοντά, αλλά σας λέω, είμαι σε επικοινωνία με το ΣΚΕΔΙΚ, γιατί μπορεί με τον drone να έχουν καλύτερη εικόνα από ό,τι είχα εγώ πηγαίνοντας με το αυτοκίνητο από την δύσβατη περιοχή που κινήθηκα.
0: Μάλιστα. Το βράδυ ήταν δύσκολο,
1: Το βράδυ ήταν δύσκολο. Ήταν μια πολύ δύσκολη νύχτα. Με πολλά μέτωπα, με πολλές εστίες.
0: Πάντως έχετε τώρα και την βοήθεια από τα εναέρια μέσα.
1: Ναι, τα οποία όμως πού να πρωτορίξουν. Γιατί είναι σε δύο διαφορετικές εκ διαμέτρου αντιστημία. Είναι ανατολικά και άλλοι εκεί που τα σπίτια είναι δυτικά. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ρίχνουν ή στο ένα ή στο άλλο.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, να σε ευχηθώ καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά.
0: Και θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Παναγιώτης Μαργέτης, Δήμαρχος Μεγαρέων. Ακούσατε δύο επικίνδυνα μέτωπα. Τώρα έχει φουντώσει η φωτιά εκεί. Το ένα στη Ζάχουλη που προληπτικά είχε εκκαινωθεί από χτες, αλλά έγινε αναζωπήρωση και είναι κοντά στη σπίτια και στο Παπάτο Περιβόλι που είναι βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Μια δύσβατη περιοχή. Δεν υπήρχε και σήμα να γίνει η επικοινωνία. Έχει ενημερωθεί το ΕΣΚΕΔΙΚ, έχει ενημερωθεί, λογικό, η πυροσβεστική και περιμένουμε και ένα αέρια μέσα εκεί.

Εδώ είμαστε λοιπόν, δεν έχω προλάβει να ολοκληρώσω με τις συλλήψεις γιατί είχαμε και στη Κεφαλονιά μια σύλληψη και δύο στη Βιωτία. Κωνσταντίνος, ναι, για τη Μεράνια, Πασχαλίδη λέγεται. Είναι η Μεράνια μας. Ο Δημήτρης, καλημέρα και παλμινά. Το ήξερες ότι κάθε ανεμογεννήτρια είναι και μια ξεχωριστή εταιρεία με ξεχωριστό αφημί κλπ? Όχι, δεν το ήξερα. Είναι σαν και αυτά που κάνουν οι ναυτιλιακές, που για κάθε πλοίο, κάποιες από αυτές, φτιάχνουν εταιρεία, τις μονοβάπορες που λένε. Ώστε αν προκύψει κάτι, ένα θέμα, να μην συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα. Όπως τα πλοία με τους υδατοστεγείς χώρους που είναι κομμάτια-κομμάτια, ώστε αν μπει νερό σε ένα να μην πλημμυρίσει όλο το πλοίο. Δεν το ήξερα, Δημήτρη, και σε ευχαριστώ για την πληροφορία. Ο Γιάννης από Νάφραχτο, γεια σου Γιάννη, από τη Βιωτία στα Μέγαρα, μπορείς να μας πεις ποιο το project μετά τη φωτιά στα Καμένα, τι σχεδιάζεται? Εντάξει, δάσος όχι. Τι να σχεδιαστεί, αδερφούλη, θα δούμε. Εμείς τα κτήματά μας τα καθαρίζουμε όλο το χρόνο. Οι Δήμοι και το Δασαρχείο τι καθαρίζουνε? Γιώργος!

Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο είπε για την Πασχαλίδη. Το υπόλοιπο μήνυμα δεν μπορώ να το διαβάσω, αδελφούλη. Α, ο Γιάννης είχε στείλει και ένα μήνυμα νωρίτερα από την πανέμορφη Ναφαχτό. Καλημέρα, Μινά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά, ευχαριστώ. Με μουσική της εποχής Πασόκ. Ωραία, φίλε, έχω καταλάβει. Ευχάριστη εξέλιξη για κάποιον του Πασόκ. Αλήθεια λέει, όταν βγάλει κάποιον από περιοχή Σκάλωμα να μας πει για μπάνιο παραλία πηγαίνουμε ή έχει φωτιά. Πού να πας για μπάνιο, είσαι τρελός. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Γιάννη, θα ρωτήσουμε. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Γιάννη, θα ρωτήσουμε.

ανεμοδρασία των εθιολοδών βορείων και βορειοανατολικών ανέμων. Who can it be now? Από τη συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών. Προφανώς πήγαν πάνω κάτω. Να σου πω, δεν είμαι μηχανικός. Και προκλήθηκε σμυνθυρισμός. Οι σμυνθήρες κατέληξαν στο έδαφος προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς, η οποία έλαβε μεγάλες διαστάσεις και επεκτάθηκε από τη Βιωτία στην Αττική. Η έρευνα επικεντρώθηκε στα πρόσωπα που είχαν την ευθύνη για τη μελέτη, την κατασκευή, την επίβλεψη και την ορθή λειτουργία του συγκεκριμένου ιδιωτικού δικτύου. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο ημεδαποί, ο ένας με την ιδιότητα του ηλεκτρολόγου μηχανικού που είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου και ο δεύτερος ως εργολάβος είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, παρακαλώ. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας χωρίς να εντοπιστεί. Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, ΔΑΕ, συνεχίζει την έρευνα για τη συγκεκριμένη υπόθεση, εξετάζοντας το σύνολο των τεχνικών, μαρτυρικών και βιντεοληπτικών στοιχείων, με στόχο την πλήρη διακρύβωση των συνθήκων εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Για τις φωτιές που βάζουν, λέει, τα καλώδια του ΔΔΕ συνελήφθη κανείς. Συνελήφθηκε, αφέθηκε ελεύθερος. Με περιοριστικούς όρους. Ορίστε, σου έχω την απάντηση.

Και φυσικά να πάμε στην Κεφαλονιά, εκεί όπου ένα άτομο έχει προσαχθεί και ανακρίνεται για εμπρησμό για τη φωτιά που ξέσπασε χθες στην περιοχή Πάστρα σε δασική έκταση. Όπως ανέφερε στον Sky ο αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, η φωτιά παραμένει σε εξέλιξη με τις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν από γη και αέρα για τον περιορισμό της. Τη νύχτα εστάλει μήνυμα από το 112 στους κατοίκους 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους. Είπαμε φωτιά στην Κεφαλονιά, είναι στο νότιο κομμάτι του νησιού. Πάστρα, Βαλεριάνο, Κρεμμύδι, Μακρόπουλο. Αγροδασική χαρακτηρίζεται η φωτιά. Όπως μας είπε νωρίτερα ο κύριος Αρτοπιός, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, είναι 13 υδροφόρα οχήματα, 3 ομάδες ΕΚΟΜΕΔ. Η λεγόμενη Δάσο Κομάντος, 32 πυροσβέστες, έχουν πάει πυροσβέστες και από την Πάτρα στην Κεφαλονιά, ενώ επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Αυτά για το μέτωπο της Κεφαλονιάς. Γεια σου Τάσο Μπόκο, καλημέρα Μινιά, εδώ με Μάνο και Μπουλ Μπουλ. Να είστε καλά παιδιά, καλή Κυριακή σας εύχομαι.

Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε, το έψαξα γιατί κάνουμε και ρεπορτάζ εμείς εδώ για τις ταλαντώσεις. Όπως είπε και ο Γιώργος, εξήγησε μας λίγο τσάμο. Τι ταλαντώσεις, δεν άκουσα καλά. Για τους αγωγούς παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος παράγουν οι ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο. Ταλαντώσεις αγωγών, λοιπόν, επαναλαμβανόμενες κινήσεις, αυτό που σας είπα πάνω κάτω, οι δονήσεις που παρουσιάζουν αγωγή, που είναι σωλήνες όχι μόνο εδώ ηλεκτρικού, αλλά νερού, φυσικού αερίου, πετρελαίου,

εξαιτίας εξωτερικών ή εσωτερικών δυνάμεων. Συνήθως, ταλαντός εισαγωγών, αυτή η φράση χρησιμοποιείται συχνά για εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Καλημέρα στον φίλο και συνάδελφο τον Νότερο Ανανιάδη. Μιλά να τελείωνε για τις 12 βγαίνω εγώ στην Net News. Radio. Γεια σου Νότι, καλή δύναμη φίλε, δύσκολες μέρες αυτές. Αυτό είναι η ταλάντος, αυτό που σας εξήγησα και προηγουμένως. Επαναλαμβανόμενες κινήσεις, δονήσεις που παρουσιάζουν αγωγή διαφόρων, αγωγή για διάφορες εργασίες, για διάφορες δουλειές. Σωλήνες μεταφοράς νερού, φυσικού αερίου, πετρελαίου, ηλεκτρική αγωγή, εξαιτέρας εξωτερικών ή εσωτερικών δυνάμεων. Τεράστια καταστροφή πάντως, τεράστια καταστροφή. Άλλος Δημήτρης. Άλλος Δημήτρης μου λέει. Όχι κάθε ανεμογεννήτρια, δεν είναι ξεχωριστή εταιρεία. Τσίμπης και έκανε και σχετισμό με τις μονοβάπορες. Ναι, εντάξει, δεν ήξερα. Καλά, επί της ουσίας δεν πολύ ενδιαφέρει όμως είναι το καθεστώς το επιχειρησιακό, το επιχειρηματικό. Απλώς το έγραψε ο φίλος εδώ και εντάξει, λογικοφανές μου φάνηκε και το είπα.

0: Ο Πάνος ο Ρογάρης, μηνά καλημέρα και καλό μήνα επίσης πάνω μου. Επιτέλους θα δούμε, λέει, δημαρχείους και λοιπούς, λέει, με χειροπέδες να μπαίνουν στους φυλακές και να πληρώνουν από την τσέπη τους βαριά πρόστιμα, αφού συνεχίζουν ενώ γνωρίζουν με τα σκουπίδια τους να ρυπαίνουν, σκοτώνουν, δηλητηριάζουν το περιβάλλον που ζούμε, αναπνέουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Πώς οι τοπικές κοινωνίες, απλοί μικρομεσαίοι επιχειρηματίες κλπ. Δεν αναλαμβάνουν πράξεις, αφού πρώτοι έχουν κάθε είδος μέγα απώλειες. Γιατί υπάρχουν αυστηρές ποινές για την δολοφονία ζώων, ενώ για αυτούς που δολοφονούν το περιβάλλον και προκαλούν όλα τα παραπάνω τους χαϊδεύουν? Αυτό το μήνυμα έρχεται από τον Πάνο, από Ραφίνα. Καλημέρα, Πάνο. Να επαναλάβω ότι μιλήσαμε με τον πρόεδρο Μεγαρέων προηγουμένως και μας είπε για τα δύο μέτωπα τα επικίνδυνα στην περιοχή. Με έχουν αναζωοποιηθεί οι φωτιές ή έχει κινηθεί προς τα εκεί η πυρκαγιά. Είναι στη Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια. Είχε γίνει χθες προληπτική εκένωση, αλλά σήμερα η φωτιά ξαναπλησίασε, αναζωοποιηθήκε και απειλεί τα πρώτα σπίτια. Και δεύτερον, στην περιοχή του Παπά το Περιβόλι, στη βόρεια πλευρά της βιομηχανικής περιοχής. Μια δύσβατη περιοχή, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση τώρα εκεί, για να πλησιάσουν οι δυνάμεις. Είναι σε επικοινωνία ο Δήμαρχος Μεγαρέων με το ΕΣΚΕΔΙΚ, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων, για να αποτυπώσει, ρωτάει πώς, γιατί έχουν τα ντρόουν εκεί, πώς είναι ακριβώς η κατάσταση, γίνει ενημέρωση για να γίνει και ο συντονισμός και να δούμε, μέχρι 33 βαθμούς σήμερα η θερμοκρασία στην Αττική. Βοριάδες 6, εντάσεις 6 έως 7 μποφόρ. Δεν είναι, έχει γίνει και λίγο καλύτερη, αλλά πάμε στον κύριο Δημήτρη Παγώνη, αντιδήμαρχο Μάνδρας. Κύριε Παγώνη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποια είναι η εικόνα στην περιοχή σας?
1: Εξακολουθεί να μένεται η φωτιά. Δυστυχώς οι άνεμοι δεν έχουν πέσει όπως περιμέναμε.
0: Ναι, είναι μέχρι 6, τίποτα, λίγο κάτι, λίγο.
1: Επιχειρούν αυτή τη στιγμή ελικόπτερα. Είμαστε κοντά στον Άγιο Νεκτάριο. Το θετικό είναι πως τουλάχιστον από ό,τι φαίνεται ο άνεμος δεν έχει αντίθετη φορά. Και εδώ προσπαθούν οι πυροσβέστες.
0: Είναι και το μέτωπο και στην Αγία Παρασκευή, σωστά?
1: Σωστά, δίπλα είναι αυτά. Είναι λίγο κάτω. Εκεί δυστυχώς έχει ανέβει φωτιά, είναι στο βουνό πάνω.
0: Στην Αγία Παρασκευή?
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα τι φοβάστε?
1: Η εικόνα που έχουμε τώρα, επειδή είστε πάρα πολύ καπνό, επειδή είμαστε εδώ, ακούγονται οι ιδανικότητα, αν ακούσατε.
0: Ναι, ναι.
1: Λίγο στολή η εικόνα, γιατί είμαστε στο καπνό τώρα.
0: Τι φοβάστε μήπως πάει χειρότερα?
1: Τι φοβόμαστε? Να μην αλλάξει φορά ο άνεμος, βασικό.
0: Ναι.
1: Εμείς και ελπίζουμε να πέσει ο άνεμος, γιατί δεν υπάρχει. Αν δεν πέσουν οι άνεμοι και εξακολουθεί να είναι αυτή τη ένταση, υπάρχει πρόβλημα.
0: Κύριε Παγώνη, είπατε αν αλλάξει, φοβάστε μήπως αλλάξει ο άνεμος. Αν αλλάξει ο άνεμος που τα απευχόμαστε, προς τα πού θα πάει?
1: Μα αν αλλάξει ο άνεμος, ενώ αυτή τη στιγμή όπως είναι ο άνεμος, είναι κανονικά προς τη φορά του Γερμανού. Αν αλλάξει ο άνεμος και έρθει αντίθετα, θα έρθει προς τον Άγιο Νεκτάριο, προς τα Βίλια. Αλλά αυτή τη στιγμή η άνεμη είναι αντίθετη, δεν είναι προς αυτή την πλευρά. Αυτό μου το ευτύχημα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Παγώνη. Ευχόμαστε καλό κουράγιο, καλή δύναμη και θα τα ξαναπούμε. Ακούσαμε τον κύριο Παγώνη, Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος Μάνδρας και η πυρκαγιά στον Άγιο Νεκτάριο. Στην Αγία Παρασκευή το μέτωπο έχει πάει προς την κορυφή του βουνού. Χτες από τον Άγιο Νεκτάριο, σήμερα από τον Άγιο Νεκτάριο, απεγκλωβίστηκε ένα ζευγάρι από την αυλή του σπιτιού του. Όπως ακούσαμε από τον κύριο Αρτοπιό προηγουμένως, δεν υπάρχει άνθρωπος πλέον στην περιοχή. Στην ευρύτερη περιοχή επιχειρούν 13 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Γίνεται εναλλαγή κύκλος, όπως λένε στη γλώσσα της πυροσβεστικής. 450 πυροσβέστες, 22 ομάδες δασοκομάντων, 125 οχήματα. Οι άνεμοι είναι βόρειοι μέχρι 5 μποφόρ με ρηπές στο εξάρι. Αν δεν πέσει κι άλλο η ένταση των ανέμων, θα παραμείνουν οι δυσκολίες ελέγχου και στη συνέχεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Θα μας πάρει πολύ, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας δυστυχώς. Ο Γιώργος μου γράφει: συγγνώμη, ο μελετητής συνελήφθη για δώρο. Θα τρελαθούμε τελείως. Προφανώς είναι μια στάνταρ διαδικασία κατασκευής ανεμογεννητριών. Τι λέμε τώρα, Γιώργο. Πιστεύω οι συλλήψεις γίνανε γιατί υπάρχει κάπου και αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή, δεν φταίει ο μελετητής, αλλά έχει μια αντικειμενική ευθύνη που λένε. Αυτά θα φανούν στην προανάκριση και θα δούμε αν η σύλληψη θα γίνει κράτηση. Θα το δούμε αυτό. Υπάρχει λεγόμενη αντικειμενική ευθύνη. Δηλαδή, είμαι εγώ εδώ, έχω την αντικειμενική ευθύνη, γίνεται κάτι μέσα έξω από το στούντιο, δεν εμπλέκομαι. Αλλά επειδή έχω την αντικειμενική ευθύνη, είμαι επικεφαλής, έχω αυτό το κομμάτι, πρέπει να πάω. Οι προσαγωγές θα γίνουν, αν θα γίνουν προσαγωγές συλλήψεις, πρέπει να πάω να καταθέσω και να δούμε. Αυτό είναι το αντικειμενικό. Είναι όπως τα καράβια και εδώ. Ο πλοίαρχος είναι πάνω από όλους, μετά το Θεό ο καπετάνιος, και έχει αντικειμενική ευθύνη. Ό,τι και να γίνει, και εκείνος να μην εμπλέκεται.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All, το συν στην ασφάλιση της υγείας σου, από τη Συνδέα.
3: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
4: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
3: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
4: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
3: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
5: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
7: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα, στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσικλέτες, ιόταχοι, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66-566.
8: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410-78-014.
12: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
9: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
14: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
15: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
16: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
15: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
16: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
15: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
16: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
17: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
16: Είπαμε! Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε! Χωρίς επιπλέον.
18: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecials, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecials. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
19: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
20: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
19: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
20: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
19: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
20: Το Σταυροδρόμι των αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
19: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
21: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10.
22: Νόβα 931. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
23: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
24: Delta360.gr. Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
25: Ό,τι

www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις. Nova 931.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία. Επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
1: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
2: 25410-20006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
4: Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
5: Nova 931. Η ώρα είναι 10:30.
6: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
4: Nova 931.

0: Νόβα 931.
1: Είναι τα δυο μου

0: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
1: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
0: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
1: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.

0: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 9:31. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
4: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
5: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις ξεμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
4: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
6: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
7: www.novaradio.gr. Novaradio.gr.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.

ξέρεις πόσο, πόσο καιρό μου πήρε την πλάτη να γυρίσω και να σου

0: Nova 9:31. Η ώρα είναι 11:30.
1: Nova 9:31. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΜΕΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
2: Στις ξένες γλώσσες, expert.
3: Στους υπολογιστές, master.
2: Στην εκπαίδευση, και experts
3: και masters.
2: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
3: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
2: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
3: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
2: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοίτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210-6980. 772.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 9.31.
2: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
2: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
2: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
2: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
4: Στην Cocomat δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Cocomat διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση.
5: Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
6: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
7: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
6: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
7: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
6: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
8: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάνδια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
9: Ρυθμός
10: ή χαλάρωση.
9: Βουτιές
10: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
9: Στο μπαρ
10: ή στην άμμο.
9: Παραλία
10: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
9: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
10: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
9: The Beach Bar West Side.
10: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
9: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
11: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
12: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
11: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
12: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
11: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
12: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185. Στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
11: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη. Ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
12: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
13: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα τα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
12: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
13: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
14: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
15: Sky 100,3.

0: Να έχετε ένα καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Στον Sky 100,3 είστε συντονισμένοι στην έκτακτη εδώ ροή των δεδομένων και των γεγονότων. Με όλο το επιτελείο, με όλους τους συναδέλφους, δημοσιογράφους και τεχνικούς, ραδιοφώνου, τηλεόραση και διαδικτύου, να δίνουμε και εμείς εδώ από το δικό μας σταθμό όλη αυτή την μάχη για τη δική σας ενημέρωση, την καλύτερη ενημέρωση. Και ό,τι αφορά εσάς, είμαστε εδώ για να το καλύψουμε και φυσικά να το προβάλλουμε. Κώστας Πάνος στη ρύθμιση του ήχου, η Σοφία Καλαβρού από πολύ νωρίς το πρωί εδώ στην εμπέλεια της παραγωγής, στην αρχισυνταξία και βεβαίως κάθε το οποίο χρειαζόμαστε είναι έτοιμη. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 2-10-48-00-170 σε 174, αν κάτι χρειάζεστε, καλείτε και αν χρειάζεται το λέμε και στον αέρα και βεβαίως μας λέτε και τι ακριβώς ζείτε, αν είστε στις περιοχές εκεί, αν έχετε δικούς τους ανθρώπους, αν κάτι πρέπει να πούμε, αν κάπου πρέπει να ενημερώσουμε κι εμείς, εδώ είμαστε να συμβάλλουμε και να συνδράμουμε. Θα μου το ραντεβούμαστε ένα για αύριο το πρωί στις 5, αλλά εδώ η κυρία Τζέννη Ποπολίδου, η διευθύντρια προγράμματος, εδώ μας επιτάσσει όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό και λογικό, διότι πάνω απ' όλα είστε και εσείς και βεβαίως και πάνω απ' όλα και εμείς εδώ να είμαστε αυτό το οποίο λέμε χρήσιμοι και όσο μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς με τη σειρά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό μεσημέρι, 12 και 8 πρώτα λεπτά στον Sky 100,3, στη δεύτερη μέρα του Αυγούστου, όπου από το πρωί τα λέγαμε από τις 5, δεν ξεκίνησε και αυτή καλά. Περιμένουμε τα νέα μέσα να κάνουν τη δουλειά τους, να προσπαθήσουν. Η Σοφία Καλαβρού θα επικοινωνήσουμε με τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, έτσι ώστε να έχουμε μία πρώτη εικόνα το τι ακριβώς συμβαίνει μέχρι και αυτήν την ώρα. Ο Γιώργος Κεραμιτζόγλου, βεβαίως με τη δική του γνώση και εμπειρία. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε στα ζητήματα των πυρκαγιών, στα ζητήματα στα Μέγαρα, στην Ψάθα, στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή, στα Βίλια, στην Κεφαλονιά, εκεί που το πρωί το λέγαμε και εκεί που μας είπαν από πολύ νωρίς το πρωί τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο Αντιπεριφερειάρχης για τον εμπρισμό. Ήδη έχουμε και κάποιες συλλήψεις και αναζητείται ο τρίτος αναφορικά με την περιοχή εδώ στην Αττική, με έργα τα οποία κάνανε φαίνεται με ανεμογεννήτριες, εκεί όπου μάλλον δεν έχουν συμβεί έτσι όπως πρέπει να έχουν συμβεί όλα τα πράγματα και μάλλον προκλήθηκε η πυρκαγιά από εκεί. Όλα αυτά βεβαίως μέχρι να έχουμε και τις αποφάσεις και το ό,τι ακριβώς θα βγάλει το αρμόδιο τμήμα της πυροσβεστικής. Πάμε όμως να καλημερίσουμε τον Γιώργο Κεραμιτζόγλου, ο οποίος είναι και αυτός με το δικό του τρόπο μέσα στις πυρκαγιές και φροντίζει τα πάντα. Γιώργο, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι από εμάς. Σε αφήσαμε το πρωί. Ξαναβρίσκουμε τώρα. Είπαμε το ραντεβού μας ήταν για αύριο στις 5, αλλά ασόψετε.
1: Ναι, είναι τώρα αυτές οι δύσκολες μέρες με τις τόσες πυρκαγιές που έχουμε σε πολλά μέτωπα εδώ στη χώρα μας. Η μεγάλη φωτιά που απασχολεί ακόμα την πυροσβεστική υπηρεσία είναι εκεί η Δυτική Αττική, με τις φλόγες που είναι προς Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή και στο Κανδύλι Μεγάρων. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα και γι' αυτό είχαμε και μηνύματα από τα 112 για Τουτούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, Διπέ Μεγάρων, ειδικά στην βιομηχανική περιοχή Μεγάρων. Έχουμε επιχειρήσεις με ιδιαίτερα έφλεκτα υλικά. Υπάρχουν και μονάδες ανακύκλωσης. Είναι, άμα μπει εκεί πέρα στην περιοχή Βιπέ Μεγάλων η φωτιά, μετά δεν σώζεται και δεν μπορεί να μαζευτεί με τίποτα. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή, όπως επίσης και στην Αγία Σκέπη, εκεί προς τα Μέγαρα, γιατί πραγματικά η φωτιά κινείται με φοβερή ταχύτητα. Φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, ίσως και παραπάνω. Δουλεύουν ήδη πέρα από τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος και οι πυροσβέστες που ήρθαν από Γαλλία και Ρουμανία με πάρα πολλά οχήματα. Υπάρχουν 18 πεζοπόρα τμήματα, τουλάχιστον 18 πεζοπόρα τμήματα εκεί, με 150 οχήματα που επιχειρούν και βέβαια διαδοχικά πολλά εναέρια. Το πρόβλημα με τα εναέρια είναι και πάλι ο άνεμος. Ειδικά τα πυροσβεστικά αεροσκάφη δεν μπορούν εύκολα να μαζέψουν νερό από τον Κορινθιακό κόλπο, γιατί και τώρα το μεσημέρι, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε 6 και 7 μποφόρα ανέμους. Δεν μπορούν να μαζέψουν από τον κυματισμό, από τα κύματα που έχει η θάλασσα, το νερό για να μπορέσουν να επιχειρήσουν στις εστίες. Ό,τι μπορούν κάνουν τα ελικόπτερα, πάλι με τα πληρώματα να κάνουν το καλύτερο δυνατό, ώστε να μην έχουμε περαιτέρω επέκταση. Αλλά πραγματικά είναι πολύ δύσκολη αυτή η πυρκαγιά τώρα που επεκτείνεται προς τα Μέγαρα. Από εκεί και πέρα έχουμε την πυρκαγιά στην Κεφαλονιά, στα Μαυράτα, και εκεί λοιπόν επικυρούν 59 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή. Έχουν έρθει και δυνάμεις από Πάτρα, έχουν έρθει δυνάμεις και από την Ηλία για να μπορέσουν να βοηθήσουν όσο μπορούν τους πυροσβέστες συναδέλφους τους στην Κεφαλονιά για να μπορέσει να περιοριστεί αυτή η φωτιά που ξέσπασε χθες λίγο μετά τις 11:15 εκεί στο νότιο τμήμα της Κεφαλονιάς. Στην Φωκίδα τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά. Επιχειρούν συνεχώς οι πυροσβέστες με τα εναέρια μέσα. Υπάρχουν βέβαια κάποιες ανοιχτές εστίες, αλλά τουλάχιστον δεν είναι το μέτωπο της πυρκαγιάς εκεί στην Φωκίδα που είχαμε χθες. Υπολογίζεται ότι πάρα πολλές, δηλαδή χιλιάδες εκτάσεις αττικοβιωτία έχουν χαθεί. Ένα συνδυασμός με πυκνό δάσος, με καλλιέργειες, με σπίτια, με οικισμούς έχει καταστραφεί και γι' αυτό λοιπόν γίνεται η μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια. Και επίσης να επισημάνουμε τη βοήθεια των εθελοντών. Οι εθελοντές οι οποίοι επιχειρούν και με τα πυροσβεστικά οχήματα και επίσης με τη βοήθεια και των εθελοντών που μαζεύουν, που μπορούν να προστατεύσουν τα ζώα συντροφιάς που εκεί μπαίνουν μέσα στη φωτιά, δηλαδή στο Πόρτο Γερμενό. Επίσης είχαμε και στον Άγιο Νεκτάριο, στην Αγία Παρασκευή, μπήκαν εθελοντές να μαζέψουν τα ζώα συντροφιάς, να τα σώσουν, να σώσουν αυτές τις ζωές από την πύρινη λέλαπα και να μπορέσουν να δοθούν πάλι στους ιδιοκτήτες, δηλαδή στους ανθρώπους που τα φροντίζουν. Είναι όμως πολύ δύσκολη αυτή η επιχείρηση. Από εκεί και πέρα έχουμε τα καλά νέα που είπαμε και το πρωί και στο Κουνουπέλι της Ηλίας. Εκεί είχαμε καλή εικόνα στο Σταμέο Φιλοχίας, μια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα και εκεί έχει τεθεί υπό έλεγχο. Άρα λοιπόν τώρα αυτή τη στιγμή που μας αποσχολεί είναι η πυρκαγιά Άγιο Νεκτάριο, Αγία Παρασκευή, Κανδύλι Μεγάρων, εκεί στο πεδίο βολής που κάνουν και εκπαίδευση τα στελέχη των ειδικών δυνάμεων του στρατού. Είναι μια δύσκολη ημέρα και σημερινή. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εάν επιβεβαιωθεί και η πρόβλεψη από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία και από τους μετεωρολόγους να πέσουν λίγο οι άνεμοι, ούτως ώστε να μπορέσουν να επιγυρούν και τα αεροσκάφη. Είναι πολύ σημαντικό. Έτσι και καταφέρουν τα αεροσκάφη με τους ανέμους σε πτώση, θα μπορέσουν λοιπόν να έχουμε μια καλύτερη εικόνα και η οριοθέτηση των πυρκαγιών, τουλάχιστον στην Αττικοβιωτία, σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αλλά προέχει ο άνεμος και βέβαια...
2: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
3: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
4: Το πρόνομα είναι έντονο. Έλεγες λοιπόν ότι τα ελικόπτερα είναι πιο εύκολα και τα βλέπουμε και στις κάμερες με τις διάσπαρτες δεξαμενές που και αυτές, θυμάμαι, χρόνια το λέγαμε, μετά από κάποια στιγμή κατάφεραν. Πίστηκαν και μπήκαν και αυτές οι δεξαμενές, οι οποίες είναι πολύ εύκολο και γρηγορότερος χρόνος το να γεμίσει το ελικόπτερο, να ανεφοδιαστεί από το να πάει στη θάλασσα. Οπότε πιο κοντά στην περιοχή, πιο γρήγορος ο χρόνος ανταπόκρισης. Πες μας, Γιώργο, ναι.
5: Λοιπόν, το πρόβλημα είναι Τούτουλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέα, Άγιο Σαράντι, Βιπέ Μεγάρων. Εκεί λοιπόν επιχειρούν συνεχώς τα αεροσκάφη. Είμαστε στα όρια της πόλης, στα Μέγαρα. Δηλαδή μιλάμε για μία δύσκολη πυρκαγιά. Ανέβηκε από το Πόρτο Κερμενό, δηλαδή κάλυψε όλη την...
4: Σοφία, τον αντιδήμαρχο ή κάποιον άλλον, πολιτική προστασία, ναι. Γιώργο, πώς εννοούμε, θα στον αέρα, δεν είναι θέμα, ναι.
5: Ναι, όχι, ναι, κανένα πρόβλημα. Μην,
4: παρακαλώ, ναι, ναι.
5: Λοιπόν, έχει λοιπόν καλύψει όλη αυτή την έκταση. Αυτή η πυρκαγιά έφυγε από Πόρτο Κερμενό, ναι, ανέβηκε τις πλαγιές του Κιθερώνα. Φανταστείτε δηλαδή ότι η φωτιά έφτασε μέχρι και το πυροφυλάκιο του Κιθερώνα πάνω που υπάρχει, και επίσης κατευθύνθηκε, έτρεξε η φωτιά με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα προς τα Μέγαρα, και γι' αυτό λοιπόν γίνεται τώρα επιχείρηση στις περιοχές αυτές.
4: Δώσουμε ένα λεπτό.
5: Θέλει ιδιαίτερη προσοχή.
4: Ωραία. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, ο πολιτικός μας συντάκτης. Γιώργο, καλό μεσημέρι από, και από εμάς εδώ. Είσαι όλη την ημέρα εδώ επίσης, όπως και χθες. Έχουμε ξανά μια παρουσία του Πρωθυπουργού, ενημέρωση ούτως ή άλλως όπως οφείλει να έχει και να του παράσχει η πυροσβεστική υπηρεσία. Άλλη μια επίσκεψη στο συντονιστικό κέντρο. Ποια είναι η εικόνα, τι του λένε.
6: Ειδικά για το Πόρτο Γερμενό, εκείνο το οποίο είναι το μείζον όλες αυτές τις ώρες είναι οι κλιματολογικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν με τις ρηπές ανέμων στα ενέαερια αεροσκάφη να ξεκινήσουν ρήψεις. Οι αναταράξεις, όπως είπαν οι επιχειρησιακοί στον Πρωθυπουργό, είναι τέτοιες που κρατούν καθυλωμένα τα αεροσκάφη, εξού και το βάρος της ενέαερια πυρόσβεσης το σηκώνουν τα ελικόπτερα. Από εκεί και πέρα, μαζί με τον Υπουργό Προστασίας και Περιβάλλοντος, έδωσαν κατευθυντήριες γραμμές για τα δύο μείζωνα της επόμενης ημέρας, πρωτοθεώς τεθούν υπό έλεγχο τα πύρινα μέτωπα. Ποια είναι αυτό? Τα αντιδιαβρωτικά έργα και δευτερευόντως οι αποζημιώσεις. Είναι ένα σήμα το οποίο εξέπεμψε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και από την κυριακάτικη ανάρτησή του, δηλαδή οι γρήγορες καταγραφές και αυτοψίες, και από εκεί και πέρα να ενεργοποιηθεί το πλαίσιο της κρατικής αργολογίας. Μια πρίκα που έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια, ούτως ώστε άμεσα και σε δύο φάσεις να μπορούν να υποστηριχθούν οι πυρόπληκτοι.
4: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε λοιπόν έχουμε και την ενημέρωση αυτή. Υπάρχει προφανώς παρακολούθηση των δεδομένων όλων. Αυτά λοιπόν ο Γιώργος Παπακοσταντίνου. Γιώργο, σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Οπότε λοιπόν, Γιώργο, είμαστε στο πολύ σημαντικό το να μην περάσει και να μην φτάσει στα Μέγαρα. Πολύ πολύ σημαντικό και να μην...
5: Είναι πρώτα, η φωτιά πρώτα συναντά τη Βιπέ Μεγάρων, εκεί η βιομηχανική περιοχή, με πάρα πολλές εγκαταστάσεις, βαριές βιομηχανίες, μονάδες ανακύκλωσης. Και επίσης, μη κακά τα ψέματα, έχουμε και πολλές αυθαίρετες εκεί κατασκευές, με ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας που υπάρχουν μέσα. Είναι μια δύσκολη εικόνα αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε δηλαδή ο Θεός να δώσει το χέρι του, να πέσουν οι άνεμοι, να μπορέσουν να σηκωθούν και τα καναντέρ, για να μπορέσει να οριοθετηθεί πριν το απόγευμα, δηλαδή πριν πέσει το σκοτάδι, για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Δηλαδή υπήρχε η ελπίδα σήμερα το πρωί που μιλήσαμε κατά τις 6 ώρα, υπήρχε μια ελπίδα σήμερα το πρωί ότι θα μπορούσαν να οριοθετηθεί η εικόνα σήμερα. Όμως δεν έγινε αυτό, διότι ενισχύθηκαν οι άνεμοι μετά τις 10 και μισή η ώρα, ενισχύθηκαν οι άνεμοι πάλι στα 7 με 8 μποφόρ ρηπές, και γι' αυτό λοιπόν δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και είναι λοιπόν και η άλλη φωτιά στην Κεφαλονιά, με πάρα πολλά μέτωπα που εκεί επιχειρούν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, δηλαδή όλη η δύναμη της Κεφαλονιάς, της πυροσβεστικής είναι εκεί στην νότια πλευρά του νησιού. Έχουν έρθει και στελέχη από την Πάτρα, έχουν πάει και πυροσβέστες από την Ηλία. Γι' αυτό λοιπόν γίνεται και εκεί αυτή η προσπάθεια. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα. Μάλιστα. Είναι Αττικοβιωτία και Κεφαλονιά. Καλώς εγώ των πραγμάτων, εάν δεν έχουμε άλλα μέτωπα, θα μπορέσουν τα στελέχη να την οριοθετήσουν, με τη βοήθεια βέβαια και των εναέριων μέσων. Χωρίς τα εναέρια δεν μπορεί να έχουμε ύφεση της φωτιάς. Κακά τα ψέματα.
4: Ο Γιώργος Γραμιτζόγλου, αγαπητοί.
5: Δηλαδή, Δημήτρη, μια, μια θάλασσα νερό να ρίξεις πάνω, τώρα σε αυτή τη φωτιά εκεί στα Μπέγαρα δεν πρόκειται να σβήσει.
4: Μάλιστα.
5: Θέλει μεγάλη προσπάθεια. Πάρα πολύ προσπάθεια.
4: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξαναπούμε έτσι προς το τέλος, κατά τη 1:30-2 παρά. Να είσαι καλά, ο Γιώργος Γραμιτζόγλου. Επίσης, με πάρα πολλές και ώρες μέτωπα, αλλά και βεβαίως με τη γνώση αυτή που έχει, ασχολούμενος πολλά χρόνια με το περιβάλλον. Να σας πω επίσης ότι έχουμε και δύο συλλήψεις που έχουν προχωρήσει τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την μεγάλη αυτή πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, στο σημείο 0 από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά αυτή, πραγματοποιήθηκε αυτοψία, από την οποία προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε και σπινθυρισμούς. Οι σπινθήρες αυτοί κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας αυτή την έναρξη της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν δύο άτομα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη αλλά και την επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Στην οικογραφία, επίσης, να ξέρετε, περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται, χωρίς να έχει εντοπιστεί, αναζητείται στο πλαίσιο βεβαίως του αυτοφόρου. Βλέπουμε και εδώ στον χάρτη όπου μας έμαθε ο Γιώργος Ψάλτης τα εναέρια μέσα, τα ελικόπτερα να επιχειρούν. Αυτά τα οποία, όπως είπε και ο Γιώργος Κυραμιτζόγλου, μπορούν με αυτές τις καιρικές συνθήκες να πετούν και να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών, των επίγειων δυνάμεων. Καλημέρα λοιπόν. Έτσι, είμαστε 12:30 στο μεσημέρι του Αυγούστου, 2 Αυγούστου, Κυριακή, εδώ στον Sky 100,3. Και πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη, πάμε στο άλλο μέτωπο, στην Κεφαλονιά. Αντιπεριφερειάρχη στην Κεφαλονιά, ο κύριος Κουρής. Τα λέγαμε και πολύ νωρίς, κύριε Κουρή, εκεί γύρω στις 5:30-6 παρά. Ποια είναι η κατάσταση και η εικόνα τώρα, κύριε Κουρή?
7: Τώρα έχουμε να ζωπηρώσει σε μερικές περιοχές. Έχουμε στο Μανκούμπουλο μια αναζωπήρωση που είμαστε εδώ κοντά. Έχουμε στα Μαυράτα που βλέπουμε αναζωπήρωση. Το ευχάριστο είναι ότι έχει έρθει το μεγάλο Κανατέρ. Mm-hmm. Και μπορούμε να δούμε ότι πρέπει να, πιάσει τις αναζωπήρωσεις αυτές.
4: Μπορεί να επιχειρήσει, οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, επιχειρεί, μπορεί.
7: Δεν είναι μεγάλος δυνατός ο άνεμος, είναι άνεμος όμως.
4: Μάλιστα.
7: Είναι άνεμος στην περιοχή. Έχουμε αναζωπήρωσεις. Τώρα θα πάω και στην περιοχή στο Κρεμμύδι.
4: Ναι. Υπενθυμίζουμε ότι δεν κινδυνεύει κάποιος συμπολίτης μας.
7: Αυτή τη στιγμή όχι.
4: Έχετε φροντίσει.
7: Αυτή τη στιγμή όχι.
4: Ναι.
7: Δεν κινδυνεύει, αλλά με τις αναζωπήρωσεις καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε και μια κατάσταση. Γιατί αν σου βγαίνει δίπλα στο χωριό, πρέπει να ξανατρέξει και λοιπά. Μπέσουν είναι μέρα, οι πυροσβεστικοί είναι παντού. Περιμένουμε και οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την Πάτρα, τον Ιωσήπιο που θα έρθει. Περιμένουμε, έχουμε και στο θέμα ότι έχουν κάει πάρα πολλοί στήλοι της μέσης τάσης στο ρεύμα και δεν έχει όλη η περιοχή ρεύμα.
4: Ναι, μας το λέγατε και το πρωί. Οπότε ο ΔΔΕ έχει και πολλή δουλειά. Ναι.
7: Είναι θέμα αυτό, γιατί είναι μια τουριστική μεγάλη περιοχή εδώ και δεν έχει ρεύμα. Και τώρα για να αποκατασταθούν αυτή η στήλη, θέλει χρόνο. Και έχουμε θέμα εκεί εδώ.
4: Μάλιστα.
7: Θα το αντιμετωπίσουμε όμως σε συνεργασία με τη ΔΔΕ, με την πυροσβεστική, με την αστυνομία, με όλες τις δυνάμεις. Εμείς υπηκουρικά, βέβαια, όπως ξέρετε.
4: Ναι, βέβαια, συνδράμεται.
7: στηρίζουμε με τα βιντεοφόρα, με τα μηχανήματα, αλλά είμαστε εκεί παρόντες.
4: Μάλιστα. Ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε οπωσδήποτε, κύριε Κουρή. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με προσοχή. Να είστε καλά. Ο κύριος Ευστάθιος Κουρής, αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς, για την φωτιά που λέγαμε. Εκεί όπου πλέον έχει φτάσει, λέει, και το μεγάλο Καναντέρ, θα επιχειρεί, μπορεί να επιχειρήσει. Μπορέσει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και 27. Κώστα, να πάμε με κάτι ακόμη, λίγο εδώ συντονιζόμεθα και επιστρέφουμε στο των ειδήσεων και με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα ζητήματα, με έναν άνθρωπο που είναι ο διευθύνων του Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Ένας άνθρωπος ο οποίος με όλη αυτή την ομάδα εδώ στην Ελλάδα έχει καταφέρει πολλά, πολλά σημαντικά, και η δική του εμπειρία για όλα αυτά που έχουμε αυτά στις έκτακτες και στις διαχείρισης κρίσεων.

0: Η ημερανία Πασχαλίδη, με ό,τι νεότερο υπάρχει ως κυριότερος τίτλος των ειδήσεων 12.30 και επιστρέφουμε.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής το κυνήγι της τουρκικής μηχανότρατας στο Βόρειο Αιγαίο.
4: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 12.30.
5: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
6: Νόβα 9.31. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
8: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
9: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κουλκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
10: Ήρθε η στιγμή να περάσω ΚΤΕΟ. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
11: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο ΚΤΕΟ και διαπιστώστε τη διαφορά.
12: Θα μας βρείτε στο νέο μας ΚΤΕΟ, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. ΚΤΕΟ Διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ικτεοδιάγνωση.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
13: Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
15: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
14: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοείο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
15: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοείας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασάπογλου.
16: Κασάπογλου Ακουστικά Κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
17: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου». Σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
18: Sky 100,3.
19: Από τον οικισμό, επιχειρούν μόνο ελικόπτερα, αεροπλάνο δεν έχουμε δει. Υπάρχει άνεμος αρκετός, 5-6 τόσο περίπου. Και δυστυχώς η κατάσταση δεν είναι καλή. Το μόνο που είναι καλό για μας, μπορεί να είναι κακό για κάποιους άλλους, είναι πως ο αέρας δεν είναι στραμμένος να φέρνει τη φωτιά με δύναμη και με ορμή προς τους οικισμούς μας.
0: Οι οποίοι είναι, έχουν εκκαινωθεί, έχετε, είστε εκεί,
19: από χτες. Τα βίλια, εντάξει, δεν συντρέχει κάποιος λόγος αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
19: Και ελπίζω να μην συντρέχει στη συνέχεια.
0: Είπατε ισχυρή άνεμη, 6 το υπολογίζετε,
19: ναι.
0: Όπου, αλλά είναι αντίθετη, οπότε δεν τη φέρουν και δεν έχετε...
19: Ναι, αυτή τη στιγμή έτσι. Επιχειρούν βέβαια το μέτωπο εξακολουθεί, έτσι είναι μεγάλο, ναι. Γιατί βρίσκεται τώρα σε πολύ πυκνή βλάστηση μέσα το μέτωπο και η καπνή είναι τεράστια.
0: Μάλιστα. Αν χρειαστείτε κάτι, εδώ είμαστε, κύριε Παγώνη. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δημήτρης Παγώνης, αντιδήμαρχος στην Μάνδρα. Και όλα αυτά με τα δικά σας μηνύματα. Καλό μεσημέρι εδώ, ο κύριος Γιάννης Βασάλος. Να είστε καλά. Ο Αναστάσης, ο πιστοποιημένος εθελοντής, ο πυροσβέστης από την Κάριστο, μας λέει ότι καλή Κυριακή από την πολυπαθή Εύβοια. Καλή δύναμη σε όσους επιχειρούν στα μέτωπα των πυρκαγιών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τέλος όλους τους επιχειρηματίες και απλούς πολίτες που μας βοήθησαν να επισκευάσουμε διάφορες ζημιές στα οχήματά μας μετά τη δύσκολη πυρκαγιά της Παρασκευής στην Κάριστο. Αναλόγως της κατάστασης της δικής μας, ελπίζω να μην έχει τίποτα ξανά η Κάριστο. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σου, Αναστάση. Μας έχει στείλει τα τηλέφωνά σου, οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα και στον Γιώργο. Πάμε όμως στο σημείο αυτό. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά τα ζητήματα, το πώς διαχειρίζεται κανείς κάποια κρίση και μια κρίση. Ένας άνθρωπος που έχει αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια και στις σπουδές του, αλλά και βεβαίως και επαγγελματικά. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά πώς κανείς αντιδρά και τι πρέπει να κάνει στις φυσικές καταστροφές και τη διαχείριση των κρίσεων από το 1900. Και πλέον που ασχολείται και ιδίως 17 ετών εμπειρία έχει στο φάσμα της αντιμετώπισης καταστροφών σε 7 χώρες, τόσο της Ευρώπης όσο και της Ασίας. Και μιλάμε, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή και είναι η τιμή μας τον κύριο Γιώργο Μάριο Καραγιάννη, είναι Διευθύνων Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης των Κρίσεων στην Ακαδημία Αθηνών. Κύριε Καραγιάννη, καλό μεσημέρι.
20: Καλησπέρα κύριε Γιαννίρη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας και στους συνεργάτες σας.
0: Είναι μια κατάσταση όπου πρέπει να διαχειριστούμε μια κρίση, κύριε Καραγιάννη, αυτό που ζούμε από την Παρασκευή?
20: Ασφαλώς. Ο συνδυασμός της ξηρασίας και των κακών καιρικών συνθήκων καθιστά την κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Οι μεγάλες φωτιές εξάλλου ελέγχονται πολύ δύσκολα. Το βλέπαμε την προηγούμενη εβδομάδα, μέχρι και πριν από λίγες μέρες, στη Γαλλία και την Ισπανία. Δεν είναι κάτι το καινούριο αυτό που ζούμε, αλλά είναι σίγουρα κάτι το ξεχωριστό.
0: Μπορεί μια πολιτεία να προετοιμαστεί για όλα αυτά, κύριε Καραγιάννη, τα οποία δυστυχώς βλέπουμε όλο ένα και περισσότερο και ιδίως, όπως είπατε κι εσείς, με αυτά τα. Εδώ και η Ιρλανδία κι εγώ ήταν. Δηλαδή, μιλάμε κάτι το οποίο κανείς δεν περίμενε αυτές τις ημέρες, με χιλιάδες εκτάσεις να έχουν καεί Παρίσι, Γαλλία και Ισπανία. Είναι οι πολιτείες μπορούν, τα κράτη μπορούν να οργανωθούν για να αντιμετωπίσουν κάτι τέτοιο σε αυτήν την περίοδο και σε αυτές τις συνθήκες και όλο αυτό με την κλιματική αλλαγή που υπάρχει?
20: Ως ένα βαθμό ναι, αλλά ως ένα βαθμό. Είπατε και εγώ ήταν η Γρυλανδία.
0: Ναι.
20: Δεν και εγώ ήταν μόνο η Γρυλανδία. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ανησυχητικά ότι οι δασικές πυρκαγιές που συμβαίνουν στον Αρκτικό πλησιάζουν όλο και περισσότερο τον Βόρειο Πόλο. Δασικές πυρκαγιές στον Βόρειο Πόλο. Καλά με ακούσατε.
0: Ναι, ναι.
20: Άρα,
0: προσπάθησα να καταλάβω τι λέτε τώρα. Αλλά...
20: ναι. Άρα υπάρχει. Άρα το πρόβλημα είναι πραγματικό. Και σίγουρα οι πολίτες μπορούν να προετοιμαστούν, αλλά ως έναν βαθμό. Από ένα σημείο και μετά, όση προετοιμασία και να έχεις κάνει, η φύση καμιά φορά είναι ανίκητη.
1: Μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να σταματήσουμε το σεισμό? Όχι. Μπορούμε να προστατευτούμε από ένα σεισμό? Ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό. Στην Ελλάδα έχουμε, προστατευτεί. Εννοείται ότι έχουμε προστατευτεί. Τα επιτεύγματα των τελευταίων ετών είναι πολύ σημαντικά και δεν πρέπει να τα, αγνοούμε. Έχουμε το 112. Έχουμε την νοοτροπία κυρίως της οργανωμένης απομάκρυνσης, αυτό που έμαθαν οι συμπολίτες μας, ότι όταν βλέπεις, όταν ακούς 112 πρέπει να φεύγεις. Έχουμε τις ΕΜΟΔΕ, τους δασοκομάντους, τους ανθρώπους οι οποίοι τρέχουν προς τη φωτιά όταν όλοι οι άλλοι τρέχουμε να ξεφύγουμε από τη φωτιά. Έχουμε τεχνικές όπως το αντίπιν. Έχουμε την πρόληψη. Πρόληψη η οποία γίνεται τα τελευταία χρόνια πολύ σημαντικά στην Ελλάδα. Διαβάζω, έκανα μια μικρή έρευνα. Τα τρία τελευταία χρόνια γύρω από την περιοχή του Πόρτο Γερμενό έχουν δαπανηθεί περίπου στα 19 και κάτι κοντά 20 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν, δράσεις πρόληψης που καλύπτουν 15 εκατομμύρια στρεμάτων.
0: Όλα αυτά από τους αρμόδιους δημάρχους, περιφέρειες, γιατί μέχρι τώρα, ξέρετε, είχαμε συνηθίσει, είναι και στην ακρόασή μας και στο ραδιόφωνο η Φωτεινή Πιπηλή, όπου χρόνια και εκείνη ως και δημοτική πρώτη σύμβουλο στην Αθήνα, αλλά και ως βουλευτής, ήταν αυτοί οι οποίοι κατήγγειλε όλα αυτά τα χρόνια τους δημάρχους, οι οποίοι σπαταλούσαν τα χρήματα για τα διάφορα πανηγυρίγια, όλα αυτά τα οποία περνάει ωραία ο κόσμος το καλοκαίρι, και δεν είχαμε αυτή την νοοτροπία του να έχουμε την πρόληψη για τις πυρκαγιές, για σεισμούς, οτιδήποτε άλλο. Έχει λοιπόν αλλάξει, και το βλέπετε εσείς με την έρευνα που κάνατε, ότι αυτά τα χρήματα που λέτε για το Πόρτο Γερμενό είναι για αυτή τη διαδικασία, για τη διαδικασία των πυρκαγιών, λέτε. Δηλαδή, μάλλον...
1: Ναι. Ήταν το πρόγραμμα Αντινέρο, Αντινέρο 2, 3, 4, 5, που έγινε σε συνεργασία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
0: Μάλιστα. Ευτυχώς δηλαδή, παλιάζει η νοοτροπία και των νέων δημάρχων. Ναι, μα πάλι καλά.
1: Ναι. Εννοείται, και με συμμετοχή των περιφερειών, με συμμετοχή των δημάρχων. Ναι, ασφαλώς. Έχουμε κάνει προετοιμασία. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι από ένα σημείο και μετά αντιμετωπίζουμε καταστάσεις οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Λέμε ότι η φωτιά σβήνει με το άρβυλο του πυροζέστη. Αλλά το αεροπλάνο είναι αυτό που θα χαμηλώσει τις πλόγες σε τέτοιο ύψος, έτσι ώστε να μπορέσει να προσεγγίσει ο πυροσβέστης και να τις σβήσει. Όταν λοιπόν αντιμετωπίζουμε ρηπές ανέμων οι οποίες εμποδίζουν τα εναέρια να επιχειρήσουν, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Okay.
0: Στην προκειμένη περίπτωση και στις περιπτώσεις όπου ξεκινάει αυτή η μεγάλη πυρκαγιά, mega fire όπως τη λένε στα λατινικά, ξεκινάει λοιπόν αυτή και αντιμετωπίζεται και εξελίσσεται σε μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει εκπαίδευση στο πυροσβεστικό σώμα, εσείς ως διευθύνων του Κέντρου Έρευνας και Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων, που αντιλαμβανόμεθα ότι είναι μια κρίση όλο αυτό το πράγμα. Πώς μπορεί να αντιδράσει, τι μπορεί να κάνει ο πυροσβέστης, ο υπτάμενος, ο οποίος είναι, όπου δεν μπορεί να επιχειρήσει, γιατί μας λέτε ότι αν δεν έχει τις καιρικές συνθήκες, προφανώς δεν θα πετάξει. Θα πετάξει, αλλά δεν θα μπορεί να επιχειρήσει, γιατί τα πράγματα θα είναι πολύ επικίνδυνα. Τι κάνεις, δηλαδή, πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις? Γιατί χθες ακούμε πάρα πολλά. Ακούμε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το peer-to-peer. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορείς, ξέρεις να το κάνεις, είναι εκπαιδευμένη, έχει αποτέλεσμα. Ποιοι είναι οι τρόποι που μπορεί να αντιμετωπίσει μια τέτοια μεγάλη πυρκαγιά, κύριε Καραγιάννη?
1: Κοιτάξτε, οι γενικές αρχές, θα περιοριστώ σε γενικές αρχές, ναι. Οι οποίες όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει να εφαρμόζονται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε πυρκαγιά.
0: Σωστά.
1: Άρα δεν θέλω σε καμία περίπτωση να κάνω καμία εικασία για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμανό ή για καμία άλλη πυρκαγιά. Το αντίπυρ που είπατε λοιπόν είναι μια τεχνική η οποία άρχισε να υλοποιείται, να εφαρμόζεται στην Ελλάδα το 2022, επίσημα με τις πρώτες εκπαιδεύσεις του πυροσβεστικού σώματος, με την ανάθεση στις ΕΜΟΔΕ, με την εκπαίδευση και με τη δημιουργία και την εκπαίδευση των ειδικών μονάδων δασικών επιχειρήσεων, των δασοκομάντων. Και είναι μια τεχνική η οποία είναι όντως πάρα πολύ αποτελεσματική. Δεν είναι όμως η μόνη. Ωραία. Γίνεται σε συνεργασία με τα δασαρχεία. Άρα έχουμε την αξιοποίηση, αν θέλετε, της δασολογίας, της δασολογικής επιστήμης στην δασοπυρόδοση, γι' αυτό είναι κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Και οι αξιωματικοί και πυροσβέστες των ΕΜΟΔΕ έχουν εκπαιδευτεί πρακτικά σε όλες τις χώρες οι οποίες εφαρμόζουν αντίπυρ και έχουν έντονο πρόβλημα δασικών πυρκαγιών. Έχουν εκπαιδευτεί σε Γαλλία, έχουν εκπαιδευτεί σε Ισπανία, έχουν εκπαιδευτεί σε Αμερική, έχουν εκπαιδευτεί σε Καναδά. Δεν έχουμε αφήσει καμία χώρα η οποία να έχει εμπειρία με δασικές πυρκαγιές και να μην έχουμε πάει να εκπαιδευτούμε. Ίσως είναι τραβηγμένο αυτό που λέω, αλλά σε μεγάλο βαθμό.
0: Όχι, είναι η αλήθεια. Γιατί να είναι τραβηγμένο, αφού είναι η αλήθεια.
1: Μπορεί να υπάρχει μία και να μας έχει ξεφύγει.
0: Εντάξει.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Άρα θέλω να πω ότι έχουμε κάνει προετοιμασία. Έχουμε από τους μεγαλύτερους στόλους αεροπυρόσβεσης σε σχέση με τον πληθυσμό μας, την έκταση της χώρας μας, την οικονομία μας, διαλέξτε όποιον δείκτη θέλετε. Ναι. Και μάλιστα, αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η σημαντική αύξηση του στόλου των εναερίων μέσων σε μεγάλο βαθμό είναι επίτευγμα του τωρινού υπουργού του κυρίου Τουρνά, όταν ήταν υφυπουργός.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Καλά κάνετε και το θυμίζετε.
1: Έτσι. Άρα θέλω να πω ότι έχω υπουργός.
0: Σωστά.
1: Έτσι.
0: Σωστά. Καλά κάνετε και το θυμίζετε.
1: Έτσι. Άρα θέλω να πω.

0: Αυτά τα νοικιάζουμε από την Αυστραλία. Το χειμώνα είναι στην Αυστραλία όπου έχουν καλοκαίρι και το καλοκαίρι είναι σε εμάς στην Ελλάδα όπου στην Αυστραλία είναι χειμώνας. Ναι. Μπαίνουν σε καράβι δηλαδή στο ενδιάμεσο και έρχονται. Άρα το κάνουμε ήδη. Έστω ότι έχουμε και εγώ σας λέω ότι πατάμε ένα μαγικό κουμπί και βρίσκουμε τα χρήματα κάπως. Okay. Και διπλασιάζουμε τον στόλο μας. Πόσες φορές είδαμε τις τελευταίες δύο μέρες πλάνα όπου πάει το ελικόπτερο από πάνω τη φωτιά, ρίχνει όλο του το φορτίο και η φωτιά δεν έχει καταλάβει τίποτα.
1: Σωστά.
0: Άρα υπάρχει και ένα όριο. Η λύση κατά τη γνώμη μου ποια είναι?
1: Ναι.
0: Η λύση είναι ότι η πρόληψη ξεκινάει από τον πολίτη. Πρέπει σαν πολίτες να το καταλάβουμε. Στην Ελλάδα μάθαμε να ζούμε με το σεισμό. Καταλάβαμε κάποια στιγμή ότι δεν μπορούμε να σταματήσουμε το σεισμό και πρέπει σαν πολίτες να μάθουμε να ζούμε με το σεισμό. Νοείται σήμερα άνθρωπος να φτιάξει σπίτι που να μην τηρεί τους αντισεισμικούς κανονισμούς?
1: Όχι.
0: Όχι. Όμως νοείται άνθρωπος να πάει να χτίσει το σπίτι του μέσα στα ΠΕΦΚΑ. Ενίοτε και γύρω από τα ΠΕΦΚΑ, γιατί το έχουμε δει και αυτό.
1: Νοείται επίσης άνθρωπος εν ώρα όπου η πολιτική προστασία σου λέει ότι είναι πεντάρι και επικίνδυνη να πας να κάνεις θερμικές εργασίες και να κουρεύεις και να κάνεις και να φέρνεις την καταστροφή?
0: Είναι και σκουπίδια ή να καπνίζεις μελίσια.
1: Ναι, μέλιση, ναι.
0: Okay. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον να δει κανείς μια κλασική χαρακτηριστική πλέον φωτογραφία από την πυρκαγιά του 2023 στη Λαχάινα της Χαβάης. Γιατί σας πάω στη Χαβάη στους αντίποδες? Γιατί το 2023, αν θυμάμαι καλά το έτος, μια φωτιά η οποία είχε χαρακτηριστικά πολύ όμοια με το δικό μας μάτι,
1: ναι,
0: πήρε 100 ανθρώπινες ζωές. Ο φόρος αίματος είναι παρόμοιος και απολογούμε που φέρνω τέτοιες μνήμες. Αλλά είχαμε πυρκαγιά η οποία ξέσπασε κοντά σε κατοικημένη περιοχή με πολύ ισχυρούς ανέμους, με ξηρή βλάστηση και κατέστρεψε όλη την περιοχή της Λαχάινας.
1: Ναι, ήταν αρχές Αυγούστου, σωστά το λέτε, αρχές Αυγούστου 23, τέτοιες μέρες.
0: Μπράβο. Γιατί το λέω? Γιατί υπάρχει μια φωτογραφία η οποία μάλιστα την έχουμε και σε μια μελέτη που κάναμε με τον ακαδημαϊκό και καθηγητή φυσικών καταστροφών, τον κύριο Σινολάκη, mm-hmm, όπου είναι ένα σπίτι ενός ανθρώπου ο οποίος το είχε ανακαινήσει το σπίτι του την προηγούμενη χρονιά, κάτι τέτοιο, πριν από λίγους μήνες, πριν από κάποιους μήνες πριν από τη φωτιά, κάτι τέτοιο. Και ο άνθρωπος είχε φροντίσει να εφαρμόσει όλες τις οδηγίες που λένε οι απανταχού πυροσβεστικές υπηρεσίες μεταξύ όν και η ελληνική και το ελληνικό πυροσβεστικό σώμα. Απομάκρυνε τα κλαδιά, τα δέντρα, να μην έχεις βλάστηση 10 μέτρα γύρω από το σπίτι σου, χτίσε με σχετικά πυράντοχα υλικά, αυτά τα πράγματα. Και είναι χαρακτηριστική η αεροφωτογραφία, λοιπόν κύριε Γιαννίρη, η οποία δείχνει τα κόκκινα κεραμίδια του σπιτιού του ανθρώπου που έχει μείνει αφικτό, mm, και γύρω-γύρω μαυρίλα.
1: Μέστα.
0: Γύρω-γύρω μαυρίλα και ένα σπίτι που έχει μείνει άθικτο. Γιατί έκανε αυτά τα πράγματα? Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις δασικές πυρκαγιές. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το ίδιο δέντρο που μας προσφέρει δροσιά επειδή είναι κοντά στο σπίτι μας, θα μεταφέρει και την πυρκαγιά στο σπίτι μας.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά αυτό είναι κάτι που είναι δικό μας. Πρέπει να είναι στον κάθε άνθρωπο.
1: Οι διαδικασίες και η χειμερινή προστασία και φροντίδα του δάσους θα βοηθούσε? Mm-hmm. Δεν ξέρω αν, δηλαδή, με αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, mm-hmm, παλιά, τις δύο γράφουν και διαβάζουμε, οι ανθρώπους, mm-hmm, και επαγγελματικές ομάδες που πλέον δεν υπάρχουν με τα ρετσίνια, οι ξυλοκόποι, όλα αυτοί. Αυτή η δουλειά γίνεται, οφείλει να την κάνει η πυροσβεστική? Μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε να βάλουμε τους ανθρώπους το χειμώνα να είναι στα δάση, να είναι στους δρόμους εκεί όπου περιμετρικά των δασών να φτιάχνονται και να μαζεύουν το ρετσίνι ή εν πάση περιπτώσει ό,τι πρέπει να γίνει? Λένε, γι' αυτό το λέω, σας το λέω, μια που η δική σας σχέση είναι άριστη με όλο αυτό. Θα βοηθούσε το χειμώνα φροντίζουμε τα δάση μας ή λέμε εντάξει, λίγο πριν έρθει η αντιπυρική περίοδος, να καθαρίσουμε άντε οι δήμοι, άντε οι περιφέρειες και να είναι στο τέλος στους δρόμους δεξιά και αριστερά τα κλαδιά, πολύ μεγάλη εστία πυρκαγιάς και να τρέχουμε κι εμείς να φτάνουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας για να μην φάμε το πρόστιμο και μόνο γι' αυτό.
0: Καλώς και γίνεται λίγο πριν, γιατί μόλις τα καθαρίζεις αυτά θα ξαναρχίσουν να ξαναβγαίνουν. Ειδικά τα ξερά χόρτα, τα άγρια χόρτα, αυτά.
1: Και το δούμε και

0: που είχε πολύ νερό, είχαμε και βροχές, οπότε αυτά ξαναβγήκαν όσοι καθαρίσανε.
1: Ναι. Ακριβώς. Άρα δεν είναι απλά για να μην φάμε το πρόστιμο, είναι αυτό που έλεγα πριν. Πρέπει να το καταλάβουμε, πρέπει να γίνει αντιληπτό από τον πολίτη.
0: Σωστά.
1: Πρέπει να γίνει αντιληπτό από εμάς που έχουμε ένα κτήμα. Κάπου πάνω σε ένα βουνό. Okay. Τώρα για το αν θα έπρεπε να το κάνει η πυροσβεστική, τι να πρωτοκάνει αυτή η πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Εγώ προσωπικά προτιμώ τον δασοκομάντο το χειμώνα να εκπαιδεύεται και να γνωρίζει το δάσος της περιοχής του.
0: Έτσι για ώστε το καλοκαίρι είναι... αν χρειαστεί είναι.
1: Ακριβώς. Και ας μην ξεχνάμε ότι είναι άνθρωποι. Έτσι, δεν είναι Σούπερμαν. Δηλαδή και όλο αυτό το πράγμα καταπονεί και τον ανθρώπινο οργανισμό. Okay, άρα θέλουμε και μια περίοδο σχετικής, δεν θα το πω ανάπαυλας, αλλά σχετικής πιο ήπιας δραστηριότητας για τον πυροσβέστη, για να μπορέσει να αντέξει το καλοκαίρι στη φωτιά.
0: Ναι.
1: Όχι στη φωτιά, στις απανωτές φωτιές επί 4-5 μήνες. Okay. Άρα αυτό πρέπει να γίνει, πρέπει να περάσει στον πολίτη, πρέπει να περάσει σε εμάς. Στους τηλεφωνικούς καταλόγους παλιότερα είχαμε τις πρώτες σελίδες με μέτρα ασφαλείας για τον σεισμό. Πλέον δεν κυκλοφορούν
0: τηλεφωνικοί
1: κατάλογοι, τα γκουγκλάρουμε όλοι όλα. Αλλά είχαμε στα σχολεία μάθημα για τους σεισμούς. Γιατί να μην έχουμε για τις δασικές πυρκαγιές.
0: Κύριε Καραγιάννη,
1: σε κάποιο βαθμό γίνεται, αλλά...
0: Ναι, προφανώς. Ερωτήματα ακροατών τώρα και προσπαθώ να τα ομαδοποιήσω. Ένα, ας πούμε, δεν ξέρω το κόστος ποιο μπορεί να είναι αυτό. Ένα πρόγραμμα της χώρας όπου θα έχουμε υπογειοποίηση όλων των καλωδίων είναι κάτι το οποίο θα αποφεύγαμε πυρκαγιές. Γιατί τώρα λέγεται και η φωτιά ξεκίνησε εκεί στη Βιωτία από μια ανεμογεννήτρια. Δεν είχαν φτιάξει σωστά. Η υπογειοποίηση των καλωδίων που βλέπουμε, που λένε συνήθως ο ΔΔΕ, συνέβη αυτό, το καλώδιό του έπεσε, στις πλυνθύρες και όλα αυτά. Ένα πρόγραμμα, και ας πούμε, βγαίνει ο επόμενος πρωθυπουργός και λέει ότι από Σεπτέμβριο εθνικό πρόγραμμα υπογειοποιούμε όλα τα καλώδια. Είναι εφικτό. Ή όλα αυτά είναι οι μεγάλες κουβέντες που μπορεί να πει κάποιος από απλός πολίτης μέχρι ένας πολιτικός ο οποίος μπορεί να θέλει και να πει στο πλήθος μία ιδέα.
1: Αν δεν έχει κοστολογηθεί, είναι μεγάλη κουβέντα. Αν δεν έχει κοστολογηθεί, είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Θα απέτρεπε φωτιές.
1: Κάποιες πιθανόν. Ναι. Σίγουρα όχι όλες. Αλλά αν δεν υπήρχαν και ξερά χόρτα από κάτω από τον οποιοδήποτε στήλο του ΔΔΕ, μπορεί να μην έφτιανε τη φωτιά. Δηλαδή δεν είναι μόνο η υπογειοποίηση των καλώδιων. Θέλω να πω ότι ναι, σαν επιχείρημα το ακούω, ναι, μπορεί να είναι μία πιθανή λύση. Αλλά αν δεν γίνει μελέτη για αυτό το πράγμα, έτσι ώστε και να κοστολογηθεί, αλλά και να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητά του, δεν μπορώ να δεχτώ ότι θα μπορούσε να είναι μία πανάκια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή η απάντηση στην πρόληψη δεν είναι πάντοτε τόσο απλή. Okay.
0: Εγώ πάντως κρατάω...
1: Το σίγουρο είναι ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τις ζεστές πυρκαγιές. Πρέπει εμείς σαν πολίτες να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα.
0: Να μπει στο DNA μας που λέμε, όπως...
1: Ακριβώς. Όπως ο σεισμός.
0: Ναι. Κρατάω κύριε Καραγιάννη μου αυτά που είπατε, ότι προφανώς και έχουν γίνει και πράγματα. Αν θέλετε άλλη μια φορά, θυμίστε μας τι έχουμε κάνει ως χώρα, κύριε Καραγιάννη.
1: Τι έχουμε? Έχουμε τον μεγαλύτερο στόλο εναερίων στην Ευρώπη σε σχέση με τον πληθυσμό, την έκταση της χώρας, στην οικονομία μας. Αν όχι τον μεγαλύτερο από τους μεγαλύτερους. Έχουμε το 112 που μας επιτρέπει να ειδοποιούμε τον κόσμο και να κινητοποιούμε τους ανθρώπους, ειδικά όταν πρέπει να απομακρυνθούμε. Το 112 μας επέτρεψε να αλλάξουμε την νοοτροπία σχετικά με την οργανωμένη απομάκρυνση στη χώρα μας. Να το απομυθοποιήσουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε δασοκομάντους. Έχουμε ανθρώπους δηλαδή οι οποίοι μπαίνουν σε φλόγες που η θέα τους και μόνο τρομάζει. Έχουμε περισσότερο και καλύτερα εκπαιδευμένο και καλύτερα εξοπλισμένο εθελοντισμό. Έχουμε καινούργιες τεχνικές όπως το αντίπυρ. Έχουμε πρόληψη έχουμε πρόληψη περισσότερο από οποτεδήποτε άλλη φορά. Έχουμε και νέες προληπτικές τεχνικές, οι οποίες εφαρμόζονται δειλά-δειλά, γιατί πρέπει να τις μάθουμε. Πρέπει να τις μάθουμε, όπως περιπίνει το προδιαγεγραμμένο πυρ. Τι είναι το προδιαγεγραμμένο πυρ? Ένας καθαρισμός που γίνεται με φωτιά. Ελεγχόμενα, μελετημένα από τα κατατόπου αρμόδια δασκαλία, με πυροσβεστικές δυνάμεις να προστατεύουν γύρω-γύρω να μην ξεφύγει τίποτα, με μελετημένο τον καιρό κτλ. Εφαρμόζεται δειλά-δειλά. Σιγά-σιγά, όπως το μαθαίνουμε, θα εφαρμοστεί και σε μεγαλύτερο βαθμό. Αλλά αυτά τα πράγματα δεν πρέπει να τα βιάζει κανείς. Πρέπει να τους δώσουμε τον χρόνο τους.
0: Τελευταίο, κύριε Καραγιάννη μου, τι απαντάμε στους ανθρώπους, είναι και ερωτήματα ακροατών μας, ετών ακροατές που μας το λένε. Εκάλη Διόνυση, για παράδειγμα, μας λέει ο Ιάσονας και σε άλλες περιοχές, δεν μπορείς να κόψεις πεύκα στον κήπο σου, ακόμα και αν είναι εξεραμένο. Πρέπει ειδική άδεια, μια ειδική διαδικασία, πρωτόκολλο παραπρωτόκολλο, αριθμός και το ένα και το άλλο. Τι λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους για αυτά τα οποία θα μου πεις, το δάσος προϋπήρχε, συμπήρες και χτίσες, αλλά η πολιτεία το επέτρεψε και χτίσε.
1: Δεκτώ το ερώτημα και εύλογο το ερώτημα. Εξ όσων γνωρίζω, οι διαδικασίες έχουν απλοποιηθεί πάρα πολύ. Πλέον, εξάλλου, είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός. Και καθήν στιγμή είναι υποχρεωτικός ο καθαρισμός, είναι ήδη πάρα πολλά αυτά που μπορεί να κάνει κανείς. Ναι. Okay. Ναι. Από εκεί και πέρα, εάν αυτό είναι το πρόβλημα, χωρίς να θυμάμαι ακριβώς τη διαδικασία, είμαι βέβαιος ότι μπορεί να λυθεί.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας, κύριε Καραγιάννη. Πραγματικά, λίγο τα πράγματα τα είδα και τα άκουσα διαφορετικά. Και εδώ δέχεστε και τα συγχαρητήρια από τους ακροατές μας για τον λόγο, αλλά και βέβαιως γιατί επιτέλους κάποιος λέει και για το τι ακριβώς κάνουμε και τι ακριβώς ως πολιτεία. Ως κράτος που είμαστε όλοι εμείς, το συναποτελούμε, κάνουμε ως χώρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το θυμίζουμε και να το. Δεν το λέω για διαφημίσει, απλά να υπενθυμίζουμε ότι ακριβώς έχουμε επιτύχει ως χώρα και ως κράτος και βασικά αυτό που λέτε και εσείς. Ως πολίτες, οφείλουμε να γνωρίζουμε όπως ζούμε με το σεισμό και μάθαμε, έτσι πρέπει να μάθουμε να ζούμε και με τις πυρκαγιές και πρέπει να τηρούμε τα πάντα όπως οφείλουμε να τα τηρούμε. Κύριε Καραγιάννη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Γιάννη.
0: Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Μαέρος Καραγιάννης, Διευθύνων Κέντρου Έρευνας Φυσικών Καταστροφών και Διαχείρισης Κρίσεων της Ακαδημίας Αθηνών. Ο ίδιος δεν το είπε. Ήταν στην ομάδα των ανθρώπων, των Ελλήνων ανθρώπων, των Ελλήνων επιστημόνων, οι οποίοι δημιουργήσαν το 112. Ένας εξ αυτών, ο κύριος Μάριος Γιώργος Μάριος Καραγιάννης. Διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα, ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, η χαμένη αποστολή. Τρεις εξερευνητές ανακαλύπτουν.
7: Νόβα, 9:31. Η ώρα είναι μία.
8: Νόβα 9:31.
9: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
10: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ.
9: ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
10: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
9: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
10: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
11: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
12: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
11: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
12: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
11: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
13: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
14: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
14: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
13: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
13: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
14: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
13: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμσίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη, και στο 254-10-63-704.
14: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
13: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
15: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
16: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
15: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
16: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
17: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.
18: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
19: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
20: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
19: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
20: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
21: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
22: Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριος προβλέπει το καιρός και στην υπόλοιπη χώρα. Οι άνεμοι θα πλέουν στα ανατολικά βόρεια, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ και στο Αιγαίο το πρωί τοπικά μέχρι 7. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα περιοδικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά τους 37, στις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς Κελσίου και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μαζί σας ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Με την Αλέσια Φωντάνα. Ξεκινάμε στη δεύτερη ώρα μας στο Μουσικά 100,3 συντονισμένη. Ο Κώστας Πανός παραμένει στη ρύθμιση του ήχου. Θανάση Καραγιάννη, Σοφία Καλαβρού, όλο το επιτελείο εδώ. Όλοι οι συνάδελφοι στην παραγωγή, πάντοτε εδώ να εξυπηρετήσουν και βεβαίως να ενημερώσουν πάνω απ' όλα πρώτα και εσάς μέσα από το ραδιόφωνο του Sky. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης και η Κωνσταντίνα Βαρσάμις, μουσική επιμέλεια. Ως και τις 2 που θα έρθει το κεντρικό μαγκαζίνο με τον Πέτρο Κερκυλή, θα είμαστε. Τα πάμε το πρωί 5 με 7 και τώρα 12 με 2. Θα έχετε ένα καλό μεσημέρι, 1 και 7 πρώτα λεπτά, στον Sky 100,3, στο δεύτερο μεσημέρι του Αυγούστου, 2 Αυγούστου 2026.

0: Εδώ λοιπόν είμαστε, Sky 100,3. Αν χρειάζεστε κάτι, ο Πέτρος Μωραΐτης, το 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας κλήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις, αν κάτι θέλετε. Και φυσικά τα λέμε και στον αέρα, αν έχετε κάποιο πρόβλημα, αν είστε από τις περιοχές όπου δοκιμάζονται, εδώ μπορείτε να καλέσετε να βοηθήσουμε και να μεταφέρουμε και στον αέρα κάθε τι. Prometto amore eterno finché l'alba non ci separerà. Σε περιοχές λοιπόν γύρω από τα Μέγαρα, στην Ψάθα και στον Άγιο Νεκτάριο Αγία Παρασκευή Βιλίων, επικεντρώνεται ακόμη η προσπάθεια των περιοριστικών δυνάμεων και σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Μεγαρέων, ο ανεμός δεν είναι σύμμαχος για την κατάσταση των πυρκαγιών. Δύο εστίες εκδηλώθηκαν νωρίτερα στην περιοχή Ζάχουλη, κοντά σε σπίτια και βόρεια της βιομηχανικής περιοχής. Έχουν εκδοθεί τρία μηνύματα από το 112, με τα οποία καλούνται οι κάτοικοι 7 περιοχών να απομακρυνθούν από τις οικίες τους και οι πολύ ισχυροί άνεμοι έως και θυελλώδεις εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Πάμε στον Δήμαρχο Μάνταρας Ιδηλίας, τον κύριο Κώστα Βαρασάς. Είναι στον οικισμό εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Κύριε Βαρασά, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα.
0: Ποια είναι η κατάσταση, τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα?
1: Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση εδώ στον οικισμό Άγιος Νεκτάριος. Επιχειρούν μόλις τώρα, πριν από 5 λεπτά δηλαδή, επιχειρήσανε αεροσκάφη, ένα καναντέρ και τα 4 μικρότερα, τα οποία ρίξαν επιβραδυτικό υγρό. Με ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Το καναντέρ μόλις έκανε την πρώτη του ρήψη. Ευελπιστούμε, γιατί ο άνεμος ευτυχώς για μας είναι αντίθετος προς τον οικισμό. Πολύ δυνατός μένα, αλλά αντίθετος προς τον οικισμό. Οπότε θεωρώ ότι με τα ένα αέρια μέσα που ήρθαν μόλις τώρα, είναι αυτά που επιχειρούσαν 4-5 ελικόπτερα όλη την ημέρα, να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα.
0: Έχει περάσει από οικισμούς, έχει περάσει από περιοχές?
1: Όχι, πέρα από τις Θεσσινές.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Ευελπιστούμε ότι σήμερα θα κρατήσουμε τη φωτιά πριν τον οικισμό Άγιο Νεκτάριο και θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και να έσει ο τέλος αυτής της περιπέτειας.
0: Το ευχόμεθα και εμείς. Χρειάζεται κάτι, να κινητοποιήσουμε κάτι άλλο? Η επικοινωνία σας με τις αρχές?
1: Η επικοινωνία μας είναι άριστη. Περιμένουμε λίγο τον αέρα να κοπάσει, γιατί να μπορέσουν να επιχειρούν τα αέρια μέσα. Αυτά θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, ο κ. Κώστας Βαρασάς, στο τηλέφωνο. Ο Θανάσης Καραγιάννης τον εντόπισε. Επί το έργο και εκείνος. Οι πολύ ισχυροί λοιπόν, είπαμε, έως και θυελλώδεις, ακούγαμε και με την τηλεφωνική του συσκευή, παίρναγε ο αέρας, πολύ πολύ έντονος, αλλά ευτυχώς είπε ότι κινείται αντίθετα, οπότε δεν απειλεί τον οικισμό και τα ενάρια μέσα όπου επιχειρούν, στις στιγμές όπου επιχειρούν, είναι πραγματικά μία λύση και βοηθούν πάρα πολύ στην κατάσταση αυτών των πυρκαγιών. Οι πολύ λοιπόν μεγάλοι, οι πολύ ισχυροί έως και θυελλώδεις άνεμοι εξακολουθούν να δημιουργούν εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Με αποτέλεσμα, σε αρκετές περιπτώσεις, τα ενέργεια μέσα να μην μπορούν να κάνουν την δουλειά τους και να κάνουν την υδροληψία λόγω των ακραίων αναταράξεων. Σε ορισμένες περιπτώσεις διαθέτουν και καθιστούν μάλλον αδύνατη ακόμη και την εκτέλεση των ρήψεων. Συγκεκριμένα, λοιπόν, να ξέρετε, τα 10 αεροσκάφη που διατέθησαν ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν και γι' αυτό το λόγο επιχειρούν περιοδικά μόνο 18 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για τον συντονισμό. Και όπως είπαμε τώρα, ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο να λέει ότι επιχείρησε καναντέρ, οπότε φαίνεται ότι τις στιγμές όπου ο αέρας μειώνεται, επιχειρεί και το καναντέρ, έτσι ώστε να έχουμε ακόμη μεγαλύτερη αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Επίσης, στο αστυνομικό πεδίο των πυροσβεστικών αυτών πυρκαγιών και των πυροσβεστικών δυνάμεων και της αντιμετώπισης αυτών των πυρκαγιών, έχουμε σε δύο συλλήψεις που έχουν προχωρήσει τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για την μεγάλη αυτή πυρκαγιά που έχει εκδηλωθεί στην Βιωτία και έχει επεκταθεί και στην Αττική. Σύμφωνα λοιπόν με τη σχετική ανακοίνωση, στο σημείο 0, από όπου διαπιστώθηκε ότι ξεκίνησε η φωτιά, πραγματοποιήθηκε αυτοψία, από την οποία προέκυψε ότι στο ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτρες προς το κεντρικό δίκτυο της ηλεκτροδότησης σημειώθηκε ταλάντωση των αγωγών, η οποία προκάλεσε και σπινθυρισμούς. Αυτοί οι σπινθήρες κατέληξαν στο έδαφος, προκαλώντας την έναρξη της πυρκαγιάς. Στο πλαίσιο λοιπόν
2: λοιπόν αυτό, της αυτόφορης διαδικασίας, συνελήφθησαν δύο άτομα, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός που είχε υπογράψει τη μελέτη αλλά και την επίβλεψη του έργου και ο εργολάβος. Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος και στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης εταιρείας των νεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται χωρίς να έχει εντοπιστεί ακόμη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Να σε δούμε λίγο με την τηλεόραση του Sky. Είναι η Τίνα Μιχαηλίδου και η Χρύσα Μπάτου και με τα σημεία στα οποία έχουμε και τους συναδέλφους από την τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Να ακούσουμε, να συνδεθούμε με την τηλεόραση.
3: Έχει κατακάψει τα πάντα στο πέρασμά της, στο όρος Πατέρα που παρακολουθούμε εδώ πίσω. Είναι το πρώτο σπίτι του οικισμού εδώ στο Κρύο Πηγάδι, το οποίο δυστυχώς έχει παραδοθεί στις φλόγες. Βλέπουμε πως η φωτιά κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά της, τη δασική έκταση που υπάρχει γύρω από το σπίτι, και δυστυχώς βρήκε αυτή την καύσιμη ύλη, αυτό το πρόσφορο έδαφος, προκειμένου να κατευθυνθεί προς το πρώτο σπίτι του οικισμού, το οποίο πλέον έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Βλέπετε εδώ τις δραματικές εικόνες που σου μεταφέρει ο Παναγιώτης Γουργαριώτης, και δυστυχώς οι εστίες φωτιάς γύρω από τον οικισμό εδώ στο Κρύο Πηγάδι είναι πολλές. Συνεχώς επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Πριν από λίγο συνέδραμαν τους πιλότους των ελικοπτέρων, πιλότοι που πιλοτάρουν αεροσκάφη τύπου Πεντζετέλ, τα μικρά αεροσκάφη τα οποία μπορούν να χαμηλώσουν και να κάνουν και αυτά στοχευμένες δρύψεις. Συνεπώς έχουμε ενίσχυση των δυνάμεων εδώ στο Κρύο Πηγάδι, προκειμένου να ανακόψουν αυτό το γιγαντιαίο μέτωπο, το οποίο όμως και ανεξέλεγκτο. Είναι εφιαλτική η κατάσταση εδώ στο Κρύο Πηγάδι. Οι ισχυροί άνεμοι μπορεί να μην πνέουν στην περιοχή, όμως αυτοί οι άνεμοι που πνέουν κατευθύνουν την φωτιά δυστυχώς στα πρώτα σπίτια του οικισμού, και βλέπουμε στις εικόνες που μεταδίδει ο Παναγιώτης Γουργεριώτης δυστυχώς το πρώτο σπίτι του οικισμού να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Είναι πολύ δύσκολες οι στιγμές. Εδώ πέρα οι πυροσβέστες και οι εθελοντές προσπαθούν να αναδιοργανωθούν προκειμένου να προσπαθήσουν να επιχειρήσουν στο μέτωπο και να ανακόψουν αυτό το μέτωπο της φωτιάς που κατευθύνεται στον οικισμό Κρύο.
4: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
3: Το δύσκολο με τους καπνούς, τους μαύρους καπνούς. Μιλάμε πλέον βέβαια και για απώλειες στο πρώτο καμένο σπίτι του οικισμού. Δύσκολη όμως είναι η εικόνα. Θα σε κρατήσουμε και σε ένα στο τετραπλό παράθυρό μας. Δύσκολη όμως είναι η εικόνα και εκεί που βρίσκεται η Βιβί Γκίκα στα Μέγαρα. Πάμε λοιπόν να δούμε ποια είναι η κατάσταση εκεί, η Βιβί.
4: Η Βιβί Γκίκα είναι στα Μέγαρα, αυτό που μας έλεγε πριν από λίγο και ο Κροατής μας με το μήνυμά του. Θα σε δούμε και εμείς, θα προσπαθήσουμε να βρούμε κάποιον από εκεί από τα Μέγαρα. Ο Θανάσης Καραγιάννης προσπαθεί να κάνει τη σύνδεση. Επαναλαμβάνω ότι έχουμε το μεγάλο μέτωπο αυτό προς τα Μέγαρα και η τηλεόραση έχει συνδεθεί με τον Χρήστο Στρατουλάκο από την Κεφαλονιά. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
5: Είναι κορυφή του βουνού. Εκεί τώρα έχουν επικεντρωθεί τα δύο εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν αυτή τη στιγμή εδώ στην Κεφαλονιά. Το ένα Καναντέρ, το αεροσκάφος και το ελικόπτερο το οποίο επιχειρεί προσπαθούν να ανακόψουν.
3: Δυστυχώς είναι δύσκολη επικοινωνία. Δεν είναι καλή επικοινωνία δυστυχώς, Χρήστο.
6: Να πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
3: Να πάμε στο Μιχάλη Τεζάρη.
4: Ναι, και ο Χρήστος Στρατουλάκος με τις δυσκολίες στις συνδέσεις. Ξέρετε, όλα αυτά δεν βοηθούν προφανώς και την επικοινωνία. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3 με πολύ πολύ μεγάλη κινητοποίηση σε όλα τα μέτωπα, με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε στους δέκτες μας και στις τηλεοράσεις μας και εσείς, αλλά και εμείς εδώ προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε για κάθε τι, με τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην περιοχή εκεί της, στα Μέγαρα, προσπαθώντας να μην φτάσει η φωτιά και να μην περάσει η φωτιά και στη βιομηχανική περιοχή. Θανάση, αν μπορείς και τον Γιώργο του Γκραμιτζόγλου, αν δεν σου βγαίνει κάποιος από το μέτωπο, και ο Γκραμιτζόγλου είναι πάντοτε στη διάθεσή μας, αν θέλεις. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3. Νότιο να συνδεθούμε με την τηλεόραση είναι ο Μιχάλης Τεζάρης.
7: Αλλά για να γίνει αυτό θα πρέπει να υπάρχει ορατότητα. Εδώ δεν υπάρχει ορατότητα για να γίνει κάτι τέτοιο. Και ως εκ τούτου τα ελικόπτερα έχουν αναλάβει ουσιαστικά την αεροπυρόσβεση στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Εκτιμώ πως σε λίγη ώρα θα βγει νέο 112 ή θα απομακρυνθούν στο κρύο πηγάδι κάτοικοι και όσοι βρίσκονται εκεί, με βάση την εικόνα που έχω, διότι εγώ βρίσκομαι σε μικρή απόσταση από τον συνάδελφο τον Βαγγέλη Κοκολάκο.
4: Πάμε στον Γιώργο Γκραμιτζόγλου. Γιώργη, καλό μεσημέρι και πάλι. Εδώ, Γιώργο, μας ακούς? Έπεσε η γραμμή του Γιώργου, οπότε λοιπόν θα προσπαθήσουμε. Πάμε να ακούσουμε τον Μιχάλη εκεί από τον Αγιο Νεκτάριο.
7: Η εκένωση και θα οπισθοχωρήσουν, εκτιμώ, σε λίγη ώρα, αν δεν αλλάξει κάτι δραματικά, και οι πυροσβέστες από το σημείο. Να δούμε την ίδια ώρα με τη βοήθεια του Σπύρου Γουραριώτη δεξιά πώς έχουν στηθεί, έχουν παραταχθεί κάποιοι εθελοντές εκεί σε ένα ξέφωτο και πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να αναχαιτήσουν
4: τον
7: φωτιά.
4: Γιώργο Γκραμιτζόγλου, μας έλεγε και πριν από λίγο ο ακροατής μας για τα Μέγαρα ότι έχουμε μία επιδείνωση και μία επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας 400 μέτρα από τις εγκαταστάσεις εταιρείας δεξαμενής υγραερίου. Έχεις εικόνα?
8: Ναι, είναι στην περίμετρο της βιομηχανικής περιοχής Μεγάρων αυτή η πυρκαγιά και αυτή η εστία. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, το λέγαμε και πριν, ούτως ώστε να μπορέσουν να κινητοποιηθούν γρήγορα οι επίγειες δυνάμεις. Για την ώρα επιχειρούν μόνο τα ελικόπτερα. Δεν μπορούν ακόμα με ασφάλεια να πετάξουν τα εναέρια πυροσβεστικά αεροσκάφη. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα τώρα να γίνει με ελικόπτερα, αλλά είπαμε και πριν, η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων έχει πάρα πολλές εγκαταστάσεις, πάρα πολλές επιχειρήσεις και με έφλεκτα υλικά, και γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή την εικόνα. Επιχειρούν τουλάχιστον 500 πυροσβέστες, με πάρα πολλές ομάδες πεζοπόρων τμήματων, είναι και ο στρατός, είναι πάρα πολλά εναέρια. Εκεί επιχειρούν και οι πυροσβέστες από Γαλλία και Ρουμανία που έφτασαν εχθές στη χώρα μας, ούτως ώστε να μπορέσουν να βοηθήσουν και εκείνοι από τη μεριά τους σε ό,τι αυτό το οποίο γίνεται εδώ στη Μεσόγειο. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή και σωστή η επέμβαση προς την πυρκαγιά. Το καλό είναι να επαληδευτεί η πρόβλεψη, η πρόγνωση της μετρολογικής υπηρεσίας, ούτως ώστε να μπορέσουν να πέσουν οι άνεμοι και να έχουμε όλη τη δυνατότητα των εναέριων μέσων να μπορέσουν να επιχειρήσει τη φωτιά σε ατικοβιωτία. Και γι' αυτό λοιπόν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους, ο κυματισμός ήταν μεγάλος και γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούσαν τα καναντέρ να γεμίσουν. Αλλά καλώς εγώ των πραγμάτων, αν έχουμε ύφεση των ανέμων και ιδιαίτερα του κυματισμού στη θάλασσα εκεί, στην άκρη του Κορινθιακού κόλπου, να μπορέσουν και τα καναντέρ να μπουν στη μάχη για την κατάσταση της πυρκαγιάς. Ένα μέτωπο είναι αυτό και το άλλο μέτωπο βέβαια είναι ακόμα της Κεφαλονιάς, το οποίο απασχολεί για να μπορέσουν και εκεί τα στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας να μπορέσουν να την περιορίσουν.
4: Μάλιστα. Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, σύνδεσαι ξανά με την τηλεόραση αν θέλεις Νότι, να δούμε
9: από τον οικισμό,
4: το κρύο πηγάδι, στο κρύο πηγάδι είναι ο Γιωβαγγέλης Κοκολάκος.
9: Που θα κάνει το ελικόπτερο τύπου Έριξον προκειμένου να περιορίσει το ανατολικό μέτωπο της φωτιάς εδώ στο κρύο πηγάδι. Είναι δραματική η κατάσταση, δυστυχώς. Επαναλαμβάνουμε, το πρώτο σπίτι του οικισμού έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Ανυπολόγιστη η καταστροφή που έχει υποστεί. Είναι εφιαλτική εικόνα που παρακολουθούμε εδώ και περίπου 30 λεπτά και λέγαμε ότι οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες. Τα επόμενα λεπτά ήταν κρίσιμα, όπως φάνηκε τελικά, διότι ήταν τέτοιο το μέτωπο της φωτιάς. Ήταν πολύ απειλητική και έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα προς το νοικισμό εδώ στο κρύο πηγάδι και δυστυχώς παρακολουθούμε, σας δείχνει τώρα ο Παναγιώτης Γουργαριώτης ξανά το πρώτο σπίτι του οικισμού, το οποίο δεν φαίνεται φυσικά αυτή τη στιγμή λόγω του πυκνού καπνού, ωστόσο έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Είναι πραγματικά μια εικόνα εφιαλτική.
10: Και βλέπουμε, Βαγγέλη, ότι και άλλα σπίτια είναι αρκετά κοντά. Βλέπουμε στέγες άλλων δύο σπιτιών τα οποία βρίσκονται πάρα πολύ κοντά στο μέτωπο.
9: Πολύ κοντά, είναι στα περίπου 300 μέτρα από το σημείο που και βρισκόμαστε και το μέτωπο της φωτιάς είναι περίπου στα 700-800 μέτρα. Είναι πάρα πολύ κοντά η φωτιά στον οικισμό. Είναι δύο ουσιαστικά οι αιστείες φωτιάς που βρίσκονται εδώ έξω από το κρύο πηγάδι, ανατολικά και δυτικά του οικισμού, και τα δύο μέτωπα κινούνται προς το κρύο πηγάδι, προς τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Το πρώτο σπίτι του οικισμού, το οποίο βρίσκεται λίγο έξω από το κρύο πηγάδι, έχει τυλιχθεί δυστυχώς στις φλόγες και υπάρχουν τουλάχιστον 4 σπίτια τα οποία απειλούνται άμεσα από την φωτιά, από την εστία φωτιάς που βρίσκεται ανατολικά του οικισμού.
10: Αν μπορούμε να δούμε λίγο και τον χάρτη για να δώσουμε στους τηλεθεατές μας να καταλάβουν τι ακριβώς συμβαίνει εκεί στις περιοχές. Χρύσα, έλα λίγο μαζί μου να πάμε να το δείξουμε και να εξηγήσουμε για να καταλάβουμε.
11: Είναι τα μέτωπα που μας απασχολούν και τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
10: Ο Άγιος Νεκτάριος είναι εδώ. Ο Άγιος Νεκτάριος είναι εδώ. Είναι το σημείο στο οποίο βρίσκεται ο Μιχάλης Θεζάρης. Εγώ θα περάσω από εδώ, Χρύσα, για να δείξουμε ότι εδώ είναι ο Μιχάλης Θεζάρης και λίγο πιο κάτω, εδώ το οποίο δεν φαίνεται ακριβώς. Λίγο εδώ, κάπου ανάμεσα και αυτό εδώ είναι το πέταλο το οποίο εξηγούσε νωρίτερα ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Είναι το πέταλο το οποίο έχει δημιουργηθεί και έχει κυκλώσει. Το κρύο πηγάδι λοιπόν βρίσκεται κάπου εδώ, λίγο πιο κάτω από τον Άγιο Νεκτάριο.
11: Και στο κρύο πηγάδι μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μέτωπο και για το πρώτο σπίτι που μας είπε και μας μετέφερε και ο Βαγγέλης Κοκολάκος, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες, αρκετά κοντά σε απόσταση 300 μέτρων και άλλες στέγες σπιτιών και άλλες κατοικίες λοιπόν που απειλούνται άμεσα από αυτό το μέτωπο που συνεχώς δυναμώνει. Αυτό βλέπουμε.
10: Και να δείξουμε ότι τα βίλια είναι ακριβώς εδώ, δηλαδή η απόσταση είναι πάρα πολύ μικρή. Να πούμε ότι εδώ, όπως έδειχνε ο Μιχάλης ο Τεζάρης, είναι επίσης 300-400 περίπου μέτρα από τον οικισμό. Βλέπουμε ότι έχει κυκλώσει αρκετά όλη η πυρκαγιά, όλη εκείνη την περιοχή. Και εδώ είναι το νότιο τμήμα της Πυρκαγιάς, εδώ είναι η Βενίζα, η άλλη περιοχή που δίνεται η μάχη, το άλλο μέτωπο. Και βλέπετε εδώ την έκταση όλης της Πυρκαγιάς, σε όλα τα σημεία τα οποία έχουν κατακερματιστεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις όλες αυτές τις μέρες, προσπαθώντας να δώσουν αυτήν την μάχη με τις φλόγες.
11: Όπως μας είπε και η εκπρόσωπος της πυροσβεστικής υπηρεσίας, ναι, είναι αυτή η έκταση.
4: Εδώ συνδεδεμένη με την τηλεόραση η Τίνα Μιχαηλίδου και η Χρύσα Μπάτου από το πρωί και εκείνης από τις 6 σε ένα μαραθώνιο ενημέρωσης. Πάνω απ' όλα και πρωτίστως για εσάς, έτσι ώστε να ξέρετε ακριβώς τι συμβαίνει με όλους τους αδέλφους, δημοσιογράφους, τεχνικούς, διοικητικό προσωπικό, όλοι εδώ στην μάχη για την ενημέρωση και φυσικά για τη δική σας πληρέστερη εικόνα όλων των δεδομένων και όλων των γεγονότων. Μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, σε πολύ λίγο θα έρθει η τίτλη των ειδήσεων με τη Μεράνια Πασχαλίδη και αμέσως μετά και πάλι κοντά σας θα μιλήσουμε με τον κύριο Αρτοπίο στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εικόνα και από το τι ακριβώς γίνεται και επιχειρεί το πυροσβεστικό σώμα και όλοι οι άνδρες και οι γυναίκες και οι εθελοντές, η τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι ώστε λοιπόν να έχουμε την εικόνα αυτή. Νότι, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
14: Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο πριν τα Βίλια και σε περιοχές γύρω από τα Μέγαρα επικεντρώνονται αυτή τη στιγμή προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική.
18: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 1.30.
19: Νόβα 9.31.
20: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανά.
21: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Ωμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στη Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
22: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
23: Τι να φτάρει,
0: Ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι GeoMetal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε, παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, ε. Αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις GeoMetal Scrap. GeoMetal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
1: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
2: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
23: Το μέλλον δεν είναι κάτι που απλώς συμβαίνει, είναι κάτι που εσύ το δημιουργείς. Δημιούργησέ το στο κολέγιο ΙΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας, για αναγνωρισμένες σπουδές στα ελληνικά, με το κύρος του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Sorbonne Paris Nord και διεθνή προοπτική σε προγράμματα νομικής, οικονομικών και φυσικής αγωγής. Κάνε την αίτησή σου σήμερα στο idef.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
24: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
25: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
26: Κυριακή στις 12, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι παρουσιάζει «Μια Κυριακή από τη ζωή σου» σε ζωντανή σύνδεση του Sky 100,3 με το Nova 931.
4: Περιουσίες, ευτυχώς δεν έχουμε κάποια ανθρώπινη ζωή, διότι όπως λέγαμε και νωρίτερα, το 112 είναι αυτό το οποίο μας έχει μάθει και ζούμε με αυτό. Αυτό είναι μια κατάκτηση, βεβαίως, να μάθουμε και περισσότερα πράγματα, να ζούμε και με, όπως και με το σεισμό, έτσι και με την φωτιά, και να πρέπει να μπορούμε να είμαστε εξοικειωμένοι, όσο κανείς μπορεί να εξοικειωθεί με αυτό, και να τηρούμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να τηρούμε. Αυτά όμως τα οποία δυστυχώς πιάνονται εξαπίνης και δυστυχώς καταστρέφεται το περιβάλλον τους, καταστρέφεται το σπίτι τους, καταστρέφεται η ζωή τους, είναι και δυστυχώς πέραν της χλωρίδας είναι και η πανίδα, και με τα ζώα τόσο της φάρμας όσο και βεβαίως τα οικόσιτα. Είναι ο Διοικητικός Γραμματέας Προστασίας Ζώων Συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών, ο κ. Χρυσάκης, στην τηλεφωνική γραμμή. Έναν τεράστιο αγώνα που δίνουν και το Υπουργείο Εσωτερικών αλλά και βεβαίως οι εθελοντικές ομάδες, το Doc Voice που λέγαμε και χθες, ακούγα και την Μαρία Δωροδή στην εκπομπή της, και όλες οι οργανώσεις εκεί, όπου είναι στα σημεία κάθε φορά, είτε με φωτιές περισσότερο και πιο επικίνδυνο, αλλά και με σεισμούς, είναι εκεί για την διάσωση αυτών των ζώων, τα οποία είτε ο ιδιοκτήτης και ο δεσπότης δεν μπορεί να πάει στο σημείο να το σώσει, αλλά είτε γιατί το αφήσαν και φύγανε τρομοκρατουμένοι από την φωτιά. Κύριε Ξάκη, καλό μεσημέρι και από εμάς και πάλι.
27: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
4: Πώς επιχειρείτε αυτή σε αυτή τη δύσκολη φωτιά του Αυγούστου, κύριε Χρυσάκη, το Υπουργείο Εσωτερικών?
27: Δύσκολες μέρες, ακριβώς μια mega fire πυρκαγιά για την Αττική Βιετία. Ως Υπουργείο Εσωτερικών, σε αυτή την πύρινη, θα έλεγα, λέλαπα, για πρώτη φορά λειτουργήσε και ήταν για μας ένα τεστ ο Εθνικός Μηχανισμός με τη Θεσμική Ομπρέλα της Πολιτείας, οι εθελοντές μας, με κεντρική συντονίστρια, την Docs Voice. Επιχειρούμε από το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή εκεί των Βιλίων, του Πόρτου Γερμανού. Στήσαμε ένα σταθμό από το απόγευμα λοιπόν της Παρασκευής. Μέχρι τώρα θέλω να γνωρίζετε ότι συνολικά έχουν διασωθεί 73 ζώα. Να τα παριθμίσουμε ανακατηγορία: 64.009 γάτες, 8 ζώα φάρμας και 6 ζώα άγρια ζωής. Ιδιαίτερη, θα έλεγα, μία και ευχαριστίες να κάνουμε στο Δήμο Μάνδρας και Ιδιαλύσεις και ειδικότερα στον Αντιδήμαρχο, τον Δημήτρη Ζωπαγώνη. Παρόν έδινε λύσεις στα πάντα. Ήμασταν εκεί μέχρι αργά το βράδυ που έφυγα και εγώ από εκεί. Οπότε έχουμε αυτή την εξέλιξη. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι χρειάστηκε αργά το βράδυ 3 η ώρα και στήσαμε ένα δεύτερο σταθμό στο στάδιο του Δήμου Μεγαρέων, όπου εκεί φιλοξενούνται περί τα 16 διασωθέντα σκυλιά. Και εδώ ευχαριστίες στο Δήμο που με ένα τηλεφώνημα είχαμε άμεση αντίδραση, ειδικότερα στην εντεταλμένη κυρία Κοτοπούλου. Σας λέω γεγονότα τα οποία τρέξανε όλη τη νύχτα. Αργά το βράδυ επίσης να σας ενημερώσω ότι είχαμε τη μεταφορά από το Δήμο Μεγαρέων και από την ηθική φάρμα που υπάρχει εκεί, ζώα στις παλιές εγκαταστάσεις του καταφυγίου του παλαιού Φαγύρου, ζώα συντροφιάς και ζώα φάρμας και πουλερικά. Όλα αυτά το βράδυ με την συμμετοχή και μόνο των εθελοντών, θα πρέπει να το πούμε εδώ, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους.
4: Αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο μάλλον αυτό το οποίο συμβαίνει και αυτό το οποίο γίνεται στα κέντρα τα οποία έχετε ήδη οργανώσει και έχετε ήδη εγκαταστήσει σε αυτές τις δύο περιοχές, ποια είναι, τι παρέχετε στα ζώα, τι προσφέρετε στα ζώα?
27: Τα ζώα μεταφέρονται εκεί, παρέχεται σε πρώτο χρόνο κτηνιατρική φροντίδα όπου χρειάζεται και ακολούθως πραγματοποιούνται επανενώσεις ή επανεντάξεις στο οικείο του περιβάλλον. Είμαστε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, υπάρχει κτηνίατρος εκεί ο οποίος προφανώς παρέχει τη φροντίδα αυτή. Σταθμοί που πράγματι έχουν δώσει τη δυναμική και τη διάσωση των ζώων που ήταν έρμεα στην πύρινη αυτή λέλαπα.
4: Μάλιστα. Θυμήστε μας πού καλούμε αν κάτι χρειαστούμε, κύριε Χρυσάκη, σε ποιον τηλεφωνικό αριθμό?
27: Εφόσον υπάρχει η κρίση και εννοούμε ότι υπάρχουν εγκλωβισμένα ζώα, έχουμε το 1400, το οποίο όταν θα τεθεί σε λειτουργία θα κάνουμε νεότερη ανακοίνωση, είναι stand-by ο αριθμός αυτός, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να προσφύγουν και να ζητήσουν την παρέμβαση της διασωστικής ομάδας, που πρέπει να πούμε ότι τα παιδιά αυτά, περί τα 25 θελοντές, διασώστες, επιχειρούσαν όλες αυτές τις μέρες στην περιοχή εκεί και είχαμε και αυτές τις διασώσεις. Οπότε, όσον κρυθεί αναγκαίο, το 1400 θα τεθεί σε λειτουργία και εκεί θα έχουμε την ανταπόκριση των πολιτών.
4: Κάτι το οποίο τώρα γεννάται ως ερώτημα και φαντάζομαι θα σας το έχουν πει οι εθελοντές εκεί. Ναι. Τα ζώα, τα σκυλιά τα οποία λέτε, τα οποία θεωρητικά υπάρχει και νομοθεσία για το τσιπ. Τους εντοπίζετε, τους ιδιοκτήτες, δηλαδή είναι τσιπαρισμένα τα ζώα, έχουμε φροντίσει γι' αυτό, έχουμε ακολουθήσει την νομοθεσία. Τι σας λένε τα παιδιά?
27: Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα τα οποία απεγκλωβίστηκαν ήταν στην κατηγορία των ημιαδέσποτων, δηλαδή τα ζώα αυτά
4: τα φροντίζει η γειτονιά,
27: τα φροντίζουν, αλλά κανένας δεν είναι δηλαδή ιδιοκτήτη, οπότε εμείς δεν μπορούσαμε να μπούμε σε μια διαδικασία.
4: Προφανώς, ναι, εντάξει.
27: Αυτή πρέπει, προείχε η διάσωσή τους.
4: Ναι.
27: Όπου υπάρχει, να ξέρετε, έχουμε δώσει και το στίγμα μας στη Σάμο που είχαμε την πληροφόρηση ότι είχαμε απώλειες δεσποζόμενων ζώων. Εκεί ζητήσαμε από την αστυνομική διεύθυνση να κάνει άμεση παρέμβαση για να εντοπιστούν οι ιδιοκτήτες των ζώων και να επιβληθούν την κυρώση. Το ίδιο θα κάνουμε παντού, σας το λέω. Όπου υπάρχει αυτή η παραβατική συμπεριφορά, δεν θα αφήσουμε τίποτα χωρίς να μπει σε διαδικασία ελέγχου.
4: Κύριε Ξάκη, να σας ευχαριστήσω. Επενθυμίζουμε 1400.
27: 1400.
4: Εκεί το Dogs Voice και όλοι οι εθελοντές και εσείς βεβαίως ανά πάση στιγμή συνδράμετε, το βλέπουμε και ιδίως και εδώ και στον Sky με την φροντίδα που έχουμε για αυτά και την ευαισθησία, όπως και φαντάζομαι όλοι οι συμπολίτες μας είμαστε εδώ. Να είστε καλά, κύριε Ξάκη, αν κάτι χρειάζεστε άλλο, είμαστε εδώ να το πούμε, να το μεταφέρουμε ξανά.
27: Καλή δύναμη, ευχαριστούμε για όλα.
4: Σας καλή συνέχεια. Εδώ λοιπόν είμαστε στον Sky 100,3. Ήταν ο κύριος Νίκος Ξάκης, ο ειδικός γραμματέας προστασίας ζώων συντροφιάς του Υπουργείου Εσωτερικών. Και ασχέτως πυρκαγιάς, ασχέτως φωτιάς, ασχέτως οτιδήποτε άλλο, εδώ στις γειτονιές μας, σε τέτοιες καιρικές συνθήκες, με πολύ ζέστη, με τέτοιες καιρικές συνθήκες και αέρα και όλα αυτά, ένα πύλινο, κάτι άλλο στις γειτονιές μας, δίπλα από την πολυκατοικία μας, με νεράκι. Το νερό είναι αυτό το οποίο αναζητούν σε αυτές τις περιπτώσεις, ιδίως στην πολύ ζέστη, τα αδέσποτα σκυλιά. Και το βασικό είναι και το ορθό είναι να μην βλέπουμε αδέσποτα σκυλιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Πάντως λίγο νεράκι σε ένα πύληνο ή σε ένα τσίγκινο, ό,τι ο καθένας έχει. Για τα δέσποτα σκυλιά ή γατιά είναι ό,τι χρειάζονται στην περίπτωση αυτή. Πάμε όμως τώρα και να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που ανταποκρίνεται πάντοτε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον αναπληρωτή εκπρόσωπο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Κύριε Αρτοπιέ, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το επιχειρησιακό μας κέντρο.
4: Σύμφωνα με τα. Ένα δευτερόλεπτο, σύμφωνα με τα νεότερα, μάλλον με τα στοιχεία τα οποία μας λένε οι ακροατές μας, έχουμε πρόβλημα στην ΒΠΕ εκεί στο βιοαέριο, στη Μονή Παναχράντου, στα Μέγαρα. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζετε, το ξέρετε?
3: Έχουμε ένα πολύ ενεργό σημείο εκεί στη Μονή Παναχράντου. Είναι το νότιο, το ανατολικότερο κομμάτι των επιχειρήσεων που επιχειρούμε αυτή τη στιγμή. Είναι κοντά στο Καντήλι, το κέντρο βολής, το πεδίο βολής των ειδικών δυνάμεων. Και πολύ κοντά, δυτικά από αυτό το κομμάτι του Καντηλίου, έχει ένα πολύ ενεργό κομμάτι του μετόπου αυτή τη στιγμή. Και να θυμίσουμε εδώ ότι από πιο νωρίς υπάρχει μήνυμα του 112 για αποχώρηση των κατοίκων της περιοχής του Καντηλίου, προκειμένου να κατευθυνθούν προς Μέγαρα για να μην αντιμετωπίσει κάποιος πρόβλημα. Τα κομμάτια τα πιο ενεργά είναι αυτό που αναφέρατε, όντως κοντά στη Μονή Παναχράντου, όπου υπάρχει ισχυρότητα δύναμη των πυροσβεστικών δυνάμεων, όπως και πιο δυτικά προς τη Βένιζα, άνω και κάτω Βένιζα, υπάρχει πολύ μεγάλη κινητικότητα αυτή τη στιγμή στις πυροσβεστικές μας επιχειρήσεις με πολλά και εναέρια μέσα και επίγειες δυνάμεις. Θυμίζω εδώ ότι ενισχύθηκαν και προϊόντα του χρόνου μας επέτρεψαν οι καιρικές συνθήκες και αυτή τη στιγμή πάνω από το χώρο της επιχείρησης ύπτανται 20 ελικόπτερα, διότι θέλουμε με τοπικές κατασβέσεις να πιάσουμε αυτά τα δύσκολα συμβάντα, καθώς επίσης και 8 αεροσκάφη. Και μάλιστα να σας πω ότι πριν από λίγο έγινε ρήψη επιβραδυτικού υγρού από 4 τράκτορες, από 6 τράκτορες, κοντά στο χώρο της πυρκαγιάς προς το Κρύο Πηγάδι αλλά και στη Μονή Παναχράντου. Επομένως λοιπόν χρησιμοποιούμε όλα τα διατιθέμενα μέσα που έχουμε αυτή τη στιγμή προκειμένου να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν που γίνεται σε μια αντικειμενικά δύσκολη μέρα, διότι όπως αντιλαμβάνεστε οι άνεμοι δεν έχουν κόψει. Οι άνεμοι είναι ρηπαίοι, είναι ισχυρότατοι οι άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ένας βοριάς της τάξης των 6-7 και τοπικά 8 μποφόρ. Τα κομμάτια τα πιο ενεργά, όπως σας είπα, είναι στη Μονή Παναχράντου και το Καντήλι. Mm-hmm. Πιο δυτικά προς τη Βένιζα, άνω και κάτω Βένιζα. Και το άλλο κομμάτι το οποίο μας απασχολεί είναι βορείως της Ψάφας και πιο συγκεκριμένα στις περιοχές Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή και Κρύο Πηγάδι, όπου έχουν γίνει και στοχευμένες ρήψεις με το περιβαλλοντικό υγρό από τράκτορες.
4: Τι επιχειρεί τώρα, κύριε Αρτοπιέ, τι εικόνα έχετε?
3: Επιχειρούν αδιαλείπτως πάνω από το χώρο της πυρκαγιάς. Όπως σας ανέφερα, 20 ελικόπτερα, 8 αεροσκάφη, 3 είναι για τον ενέργειο συντονισμό, καθώς επίσης και ενισχυμένες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, επικαιροποιημένα λοιπόν τα στοιχεία, 496 πυροσβέστες με 22 ομάδες δασοκομάντος, 134 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα, ενώ ταυτόχρονα και παράλληλα με τις πυροσβεστικές μας επιχειρήσεις υπάρχουν ομάδες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η ομάδα δισκαλίων και με προωθητές γεών, υπάρχουν φωματουργικά μηχανήματα τα οποία διανοίγουν στο πεδίο των επιχειρήσεων ταυτόχρονα με τις επιχειρήσεις προκειμένου να μπούμε στα δύσβατα σημεία του συμπαγούς δάσους, να μπούμε μέσα σε αυτά τα σημεία όσο πιο εγκύτερα γίνεται για να μπορέσουμε να κατασβέσουμε αυτές τις δύσκολες εστίες, τα θερμά σημεία. Είναι μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία που μαζί με την κατάσβεση πρέπει να διανοιχθούν και αντιπυρικές ζώνες. Αυτό γίνεται παράλληλα με την κατάσβεση, όπως σας είπα, και με την από αέρος δασοπυρόσβεση.
4: Για εδώ, για την Αττική, οι δυνάμεις, είπαμε ότι είναι αυτές. Οι μετεωρολόγοι τι προβλέπουν, κύριε Αρτοπιέ, τι σας λένε?
3: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για αμύωτη ένταση ανέμους, όπου θα φτάσουν τα 6 και 7.
4: Τι σας λένε?
3: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για αμύωτη ένταση ανέμους, όπου θα φτάσουν.

0: Εάν συμβεί αυτό, τότε θα είναι ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή εξέλιξη για μας, διότι ο μεγαλύτερός μας εχθρός, και αυτό πρέπει να το πούμε, μαζί με την καύσιμη ύλη, με το ανάγλυφο της περιοχής, είναι και ο άνεμος. Διότι πολλές φορές βλέπουμε τη φορά του ανέμου τα 6-7 μποφόρ βοριά, όμως αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε και άλλες καταστάσεις, όπου η πυρκαγιά ενώ μένεται και βλέπουμε ότι θα πάει προς το νότιο κομμάτι, ταυτόχρονα ανοίγεται και ξεδιπλώνεται και προς το ανατολικό, διότι αυτό έχει να κάνει και με το ανάγλυφο της περιοχής και την φυτοκάλυψη που υπάρχει στην περιοχή. Επομένως, λοιπόν, δεν είναι μόνο η φορά του ανέμου, είναι και οι άλλες δύο παράμετροι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ σημαντικές.
1: Μάλιστα. Είχαμε και κάποιες συλλήψεις όμως από ό,τι έχουμε με ενημέρωση από την υπηρεσία σας. Θέλετε να αναφερθούμε σε αυτό?
0: Έχουμε συλλήψεις, διότι κατόπιν στοιχειοθετημένων ερευνών, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού έχει προβεί στη σύλληψη δύο ατόμων για την πυρκαγιά, η οποία είχαμε προχθές, ξεκίνησε από τον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας, και έχουν συλληφθεί, έχουν παραδοθεί οι εκπρόσωποι της εταιρείας, ο τεχνικός ασφαλείας, ο ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργοδικός της εταιρείας, και αναζητείται ο ιδιοκτήτης αυτής της εταιρείας, το σημείο της οποίας ξεκίνησε αυτή η δύσκολη πυρκαγιά, η οποία είναι τώρα η δεύτερη προσθέτη μέρα που μας απασχολεί.
1: Κεφαλονιά, το άλλο μέτωπο και Αρτοπιέ, η εικόνα.
0: Και στην Κεφαλονιά, αυτό ήθελα να αναλύσω τώρα, ότι είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Η πυρκαγιά ξεκίνησε το βράδυ στην Πάστρα, στην περιοχή Πάστρα Κεφαλονιάς, στο νότιο κομμάτι του νησιού, ένα καταπράσινο νησί, και απλώθηκε ανατολικά προς τις περιοχές Μαρκόπουλο και Μαυράτα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, γίνονται επιχειρήσεις εκεί, σε αυτό το κομμάτι του νότιου τμήματος της Κεφαλονιάς, προς τη Μαυράτα, τα Μαυράτα και το Μαρκόπουλο. Και έχουμε μια νέα εξέλιξη, όπου ανοίγει ένα νέο μέτωπο πιο ανατολικά από την περιοχή και τον οικισμό Κρεμμύδι, και πηγαίνει προς ένα κομμάτι αγροτοδασικής έκτασης, και αυτό μας απασχολεί, είναι μια καινούργια εξέλιξη. Επομένως, είναι τρία τα σημεία τα οποία μας απασχολούν: Μαρκόπουλο, Μαυράτα και δυτικά από τον οικισμό Κρεμμύδι. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και εκεί. Έχουν πάει ωστόσο από την πρώτη στιγμή οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος, επιχειρούν εκεί και ένα αέρια μέσα. Και προϊόντες του χρόνου, βεβαίως, θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Να πούμε εδώ ότι είχαμε και έναρξη πυρκαγιά στον Πολύγυρο Χαλκιδικής, όπου από ό,τι φαίνεται θα ελεγχθεί, καθώς επίσης και σε αγροτοδασική έκταση στη Λάρισα, όπως επίσης και στη Σαμοθράκη, και τα τρία συμβάντα αυτά φαίνεται να ελέγχονται άμεσα από τις δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος. Θυμίζω επίσης ότι είχαμε χθες 53 συνολικά αγροτοδασικές πυρκαγιές, οι περισσότερες εξ αυτών έχουν ελεγχθεί, και αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα περιοχές της Δυτικής Αττικής, την Άττικο Βοιωτία, δύο πυρκαγιές που ξεκίνησαν με απόσταση 2 ωρών η μία από την άλλη και κατευθύνθηκαν προς το νότιο μέτωπο της Αττικής. Είχαμε πυρκαγιά και στο σκάλωμα την Φωκίδα, όπου εκεί φαίνεται να ελέγχεται σχεδόν πλήρως το περιστατικό εκεί. Μια δύσκολη πυρκαγιά, η οποία είχε ανατολικό άνεμο και κατευθυνόταν δυτικά προς την περιοχή της Αιτωλοκαρνανίας, όπου δοθήκαν και μηνύματα του 112. Η πυρκαγιά αυτή έχει κάποιες διάσπαρτες αιστείες, προϊόντος του χρόνου πιστεύουμε ότι θα ελεγχθεί. Τα περισσότερα συμβάντα στα οποία συμμετέχει το πυροσβεστικό σώμα έχουν ελεγχθεί, με εξαίρεση αυτή την δύσκολη πυρκαγιά που σας ανέφερα, και είναι η Δυτική Αττική.
1: Μάλιστα. Θυμίστε μας, συνδράμων και συνάδελφοί σας από το εξωτερικό, σωστά, κύριε Αρτοπιέ?
0: Βρίσκονται συνάδελφοί μας από το εξωτερικό, και χθες ήρθαν από την προεγκατάσταση Ευρωπαίων πυροσβεστών μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, το RISC-EU, και συνέδραμαν τις προσπάθειες των Ελλήνων συναδέλφων. Οι 23 Γάλλοι και 23 Ρουμάνοι με 8 πυροσβεστικά υδροφόρα οχήματα. Και βέβαια, σε αυτό το σημείο δεν θα πρέπει να ξεχάσουμε και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, στους εθελοντές πολιτικής προστασίας, οι οποίοι βρίσκονται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του πυροσβεστικού σώματος. Τους ευχαριστούμε για την προσπάθεια την οποία καταβάλουν και είναι δίπλα μας στα πεδία των επιχειρήσεων, καθώς και όλους αυτούς οι οποίοι έχουν έρθει δίπλα μας και συνδράμουν στις προσπάθειές μας. Αυτό το οποίο όμως θέλουμε εμείς να εκπέμψουμε σαν μήνυμα στο πυροσβεστικό σώμα είναι ότι, επειδή

0: ζητάμε τη συνεργασία των συμπολιτών μας να μην πραγματοποιούν καμία μα καμία υπαίθρια εργασία στην Ήπεθρο που μπορεί να προκύψει και να εξελιχθεί μια δύσκολη επικίνδυνη πυρκαγιά. Η αμέλεια παραμένει η συντριπτική πλειονότητα στις αιτίες προκλήσεων των αγροδασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί εκεί που ο δείκτης επικίνδυνοτητας είναι τις πολιτικές προστασίας 3, 4 και 5. Καμία θερμή εργασία, είτε αυτή λέγεται χρήση τροχού, είτε λέγεται ηλεκτροσυγκόληση, είτε απόρριψη τσιγάρων. Ναι, είχαμε και πυρκαγιές από απόρριψη τσιγάρων στην Μακεδονία, στην Κεντρική Μακεδονία.
1: Τι να πει κανείς.
0: Είτε έχει να κάνει με την εκτέλεση μελισσοκομικών εργασιών. Όλες αυτές είναι εν δυνάμει δύσκολες καταστάσεις, είτε με την πραγματοποίηση ακόμη υπαίθριου μπάρμπεκιου. Όλες αυτές είναι ενέργειες που ναι, έχουν δώσει ενάρξεις αγροδασικών πυρκαγιών. Παράκληση λοιπόν, ζητάμε τη συνεργασία όλων των συμπολιτών μας, προκειμένου να μην έχουμε νέες ενάρξεις.
1: Κύριε Αρτοπιέ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάντοτε στο πλευρό μας και εσείς βεβαίως να μεταφέρετε την εικόνα του τι συμβαίνει, πού είναι το περιοριστικό σώμα ή όλα τα στελέχη σας. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος του περιοριστικού σώματος, ήταν στην γραμμή μας, μας ενημέρωσε για ό,τι τελευταίο υπάρχει και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε εδώ, ιδίως αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία. Λίγα λεπτά πριν τις 2 και το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με τον Πέτρο Κερκυλή, όλη η ομάδα εδώ από νωρίς το πρωί, από τις 5 που είμαστε στον αέρα, όλοι οι συνάδελφοι, δημοσιογράφοι και τεχνικοί και διοικητικό προσωπικό που επαναλαμβάνουμε χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε κι εμείς να είμαστε στον αέρα. Ευχαριστήσουμε όλες και όλους και εσάς βεβαίως. Καλημέρα, καλό μεσημέρι μάλλον Κωνσταντίνα από το Λονδίνο, να είσαι καλά, καλή δύναμη και εσένα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση και όλες και όλους όπου είστε εδώ από το πρωί και με τις πληροφορίες σας συνδράμετε κι εσείς στο να κατευθύνουμε την ενημέρωση και βεβαίως και πολλά από τα γεγονότα και τα συμβάντα να ενημερώνουμε και το περιοριστικό σώμα.

Πάντρο Παπαγιάννακο στη ρυθμίση του ήχου. Καλό μεσημέρι και στην Ντόνα. Γεια σου, Ντόνα. Καλό μεσημέρι. Ακούει. Ναι, νότι, ακούει. Στα μηνύματα. Και πολλοί συνάδελφοι που είστε στην ακρόαση, να είστε καλά. Καλή δύναμη και σε εσάς. Ο Θανάσης Καραγιάννης και η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάνη στις μουσικές επιλογές. Και περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα. Ο Πέτρος Μωραΐτης αναλαμβάνει τώρα η Αργυρό Γεμελιάρη. Το πρόγραμμα, όπως το ξέρετε, ο Πέτρος Κυρικλής στο κεντρικό μαγκαζίνο και αμέσως μετά η Μαρία Δούρου 3 με 5. Εδώ, φιλανάδα του Νότι, πρώτη φίλη. Πρώτη φίλη τα λένε, πίνουν και τα καρασάκια τους εδώ έξω που βγαίνουν και όλα αυτά. Κάνουν τις παρέες τους, έτσι καλά να είστε. Να περνάτε καλά. Αν κάτι χρειάζεστε, αν χρειάζεστε κάτι, ο ΣΚΑ είναι εδώ, είτε μέσω κινητού και διαδικτύου, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Να μην χρειαστεί να διακόψουμε ξανά το πρόγραμμα και να είμαστε σε ροή έκτακτη λόγω των δεδομένων και των γεγονότων. Εδώ πάντως ο ΣΚΑ, ό,τι χρειάζεστε. Να είστε καλά. Εμείς ραντεβού. Πρώτα ο Θεός, αύριο στις 5. Να είστε καλά, μια χαρά.

0: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. Από την αρχή.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410 20 360. delta360.gr.
3: Στις ξένες γλώσσες, expert.
4: Στους υπολογιστές, master.
3: Στην εκπαίδευση και experts
4: και masters.
3: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
5: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
6: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
5: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
6: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
7: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
8: Eco Green Energy.
7: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ, αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
8: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
7: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
8: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
7: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
8: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25

0: 2-41-3-01-021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
1: EcoGreen Energy, το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
2: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
3: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
2: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
3: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
2: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
3: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
2: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
4: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
5: Νόβα 931.
6: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Νόβα 931.
7: Sky 100,3.
8: Εξέλιξη είναι και η μεγάλη πυρκαγιά στην Πάστρα Κεφαλονιάς που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Η φωτιά καίει αυτή τη στιγμή στην περιοχή Μαρκόπουλο, κοντά σε κατοικίες. Τουλάχιστον 6 φορές ήχησε στο νησί το 112 με διαδοχικές εντολές εκένωσης. Για εμπρησμό μιλούν κάτοικοι και αρχές. Προσήχθη μάλιστα και ανακρίνεται ύποπτος.
9: Καθαρά εμπρησμός 11 η ώρα το βράδυ τώρα να ανάψει φωτιά σε περιοχή που δεν ήταν ούτε κοντά στο δρόμο ούτε πουθενά.
8: Καλύτερη εικόνα στη φωτιά στη Φωκίδα στην περιοχή Σκάλωμα. Δεν υπάρχει αυτή την ώρα ενεργό μέτωπο. Πάνω από 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές. Προσπάθειες να αποκατασταθούν ηλεκτροδότηση και τηλεφωνία στην περιοχή.
10: Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι. Πώς κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. Και ώσπου να τα πιάσω στην αγκαλιά μου, όπως κοιμόντουσαν. Δηλαδή, κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε ό,τι και εμείς ξέρουμε.
8: Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα και για την Αττική και για περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας. Κοπάζουν από αυτήν την ώρα οι άνεμοι, θα πέσουν στα 4 μποφόρ και ενώ το πρωί άγγισαν ξανά τα 7. Δύο συλλήψεις από τις αρχές για τη φωτιά στη Βιωτία, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ξεκίνησε από σπινθήρες σε δίκτυο ανεμογεννητριών. Ο μηχανικός και ο εργολάβος του έργου, οι δύο συλληφθέντες, αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας.
11: Έχουν συλληφθεί δύο άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα.
8: Ο Πρωθυπουργός μετέβη το πρωί στο συντονιστικό κέντρο της πολιτικής προστασίας και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Μάλιστα, με ανάρτηση που έκανε στα social media, εξέφρασε για μια ακόμη φορά την απεριόριστη ευγνωμοσύνη του σε όσους δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές. Επίθεση και έντονη κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκτός συνόρων και στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε πύρινο κλειό βρίσκονται κομιτείες στη βορειοανατολική Ουάσιγκτον, όπου μένονται μεγάλες δασικές πυρκαγιές σε αυτήν την πολιτεία. Κάηκαν σπίτια, δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ισπανία, η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως ξεκίνησε την τοποθέτηση πλωτού φράγματος μήκους 500 μέτρων στα ανοιχτά των συνόρων της με το Μαρόκο, μετά και τη μαζική εισρωή μεταναστών των προηγούμενων ημερών. Στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει ότι αναβάλει τα σχεδιαζόμενα πλήγματα κατά του Ιράν. Και στη Μόσχα, είχαμε βομβιστική επίθεση σε πολυτελές εστιατόριο στο κέντρο της πόλης. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από έκρηξη αυτοσχέδιο εκρηκτικού μηχανισμού. Στόχος της επίθεσης, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο διοικητής της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας Αλεξάνδρε Τσαϊκό. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, οι αδερφές Αλεξανδροί ανέβηκαν ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο ευρωπαϊκό του Παρισιού, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό τους μετάλλιο, αυτή τη φορά στο ελεύθερο ντουέτο.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 6 πρώτα λεπτά. Προφανώς θα έχουμε συνδέσεις με όλα τα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη αυτήν την ώρα. Το μεγάλο πυρηνικό μέτωπο για τρίτη μέρα, το οποίο μένεται στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής και απασχολεί πάρα πολύ την πυροσβεστική υπηρεσία. Να δούμε ποια είναι η εξέλιξη εκεί. Πριν απ' όλα, να σας δώσω μια εικόνα από τους δρόμους του Εθνικού Οδικού Δικτύου, τι γίνεται στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο και εδώ στους δρόμους της Αττικής, μιας και είναι η μέρα και η σημερινή, όπου πολλοί κόσμος εγκαταλείπει την Αθήνα για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Συνολικά, κρατήστε και αυτό το στοιχείο, πάνω από 61.000 ταξιδιώτες έχουν αναχωρήσει μέσα σε μία μέρα από τα 4 βασικά σημεία ακτοπλοϊκής εξυπηρέτησης της Αττικής, από τα λιμάνια δηλαδή, και εκεί ήταν πολύ αυξημένη κίνηση. Είναι και τώρα και στο λιμάνι του Πειραιά και της Ραφίνας και του Λαβρίου πολύ αυξημένη κίνηση. Βλέπω πως υπάρχει κίνηση αρκετή στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο προφανώς, στο ύψος των Διωδίων της Ελευσίνας. Στο ύψος των Μεγάρων είναι καλύτερη κατάσταση αυτή την ώρα, ενώ νωρίτερα είχαμε ανάσχεση. Τώρα δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί. Στο υπόλοιπο Εθνικό Οδικό Δίκτυο θα κινηθείτε σε κανονικές ταχύτητες. Στην Αθηνών Λαμίας και στη Λεωφόρο Κηφισού δεν βλέπω να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Η Αττική Οδός επίσης δεν έχει κάποιο ζήτημα αυτή την ώρα. Το ίδιο ισχύει και για τους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Για ελάτε τώρα να δούμε πού βρισκόμαστε με τη μεγάλη φωτιά που μένεται στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Κατακαίγεται όλος ο Κυθερώνας και είχαμε μία ακόμη πολύ δύσκολη νύχτα για τους κατοίκους εκεί, με την φωτιά να κυκλώνει την περιοχή Βένιζα και γι' αυτόν τον οικισμό. Υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της νύχτας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μέχρι και αυτή την ώρα μια πολύ μεγάλη μάχη να σωθεί αυτός ο οικισμός, αυτή η περιοχή. Η φωτιά, η οποία ξεκίνησε, θυμίζω, από την περιοχή της Βιωτίας, έχει φτάσει κοντά στην περιοχή των Μεγάρων. Πέριξ των Μεγάρων έχουμε πάρα πολλές εστίες τις τελευταίες ώρες. Πολύ μεγάλο το πρόβλημα και σήμερα με τα αέρια μέσα, κυρίες και κύριοι. Θα ακούσατε νωρίτερα εδώ στον ΣΚΑ 100,3 το Γιάννη Αρτοπίο να σημειώνει πως λόγω των πολύ ισχυρών ανέμων είναι πολύ δύσκολο ακόμη και αυτήν την ώρα τα αεροσκάφη να μπορέσουν να πάρουν νερό από τα σημεία που υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Βεβαίως τώρα μαθαίνουμε πως υπάρχει δυνατότητα αυτή. Μιλάμε για 20 ελικόπτερα και 8 αεροσκάφη έχουν ρηχθεί στην μάχη. Να δούμε πόσο αποτελεσματικές θα είναι και από αέρος οι ρήψεις τους. Υπάρχουν και 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη τύπου Air Tractor, τα οποία ρίχνουν επιβραδυτικό υγρό. Όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής έχουν ρηχθεί στη μάχη σε μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτό το πολύ μεγάλο μέτωπο της Δυτικής Αττικής. Δύο τα μεγάλα μέτωπα. Το ένα κινείται προς τις περιοχές των Βιλίων, στον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή, και βεβαίως υπάρχει μεγάλη ανησυχία και για τον οικισμό του Κρύου Πηγαδιού που είναι εκεί κοντά. Βαγγέλης Κοκολάκος μαζί μας να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Είναι εκεί στον οικισμό στο Κρύο Πηγάδι. Γεια σου Βαγγέλη, καλό μεσημέρι, σε ακούμε.
1: Εφιαλτικό το σκηνικό εδώ στον οικισμό Κρύο Πηγάδι. Δυστυχώς δύο σπίτια λίγο έξω από τον οικισμό έχουν τυλιχθεί στις πλόγες, με το μέτωπο όλο ένα και ένα γιγαντώνεται όσο παίρνουν τα λεπτά. Ουσιαστικά μιλάμε για δύο μεγάλες εστίες φωτιά σε ένα ενιαίο μέτωπο που έχουν κυκλώσει τον οικισμό Κρύο Πηγάδι, ανατολικά και δυτικά του οικισμού. Δίνεται μια τιτάνια μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις τόσο στο έδαφος όσο και από αέρος. Βλέπουμε συνεχώς ρήψεις από ελικόπτερα να προσπαθούν να περιορίσουν αυτό το μέτωπο, το οποίο όμως δεν περιορίζεται εύκολα, γιατί παρακολουθούσαμε και τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να επιχειρήσουν και αυτές πολύ κοντά στο μέτωπο, σε ένα δύσβατο σημείο το οποίο βρίσκεται μέσα σε χαράδρα, και πολύ κοντά στο μέτωπο της φωτιάς βρίσκονται και τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού.
0: Να θυμίσουμε απλώς στους ακροατές, όσους δεν γνωρίζουν την περιοχή, είναι ο Άγιος Νεκτάριος, είναι λίγο νοτιότερα η Αγία Παρασκευή, και εκεί δίπλα είναι και το Κρύο Πηγάδι, στο οποίο είσαι εσύ. Είναι αυτοί οι τρεις οικισμοί τους οποίους επί της ουσίας, Βαγγέλη, τους πολιορκεί η φωτιά τις τελευταίες ημέρες.
1: Από εχθές στις 12.30, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112, προκειμένου οι κάτοικοι των τριών αυτών οικισμών να απομακρυνθούν προς τα Βίλια. Από εκείνη τη στιγμή και μετά ουσιαστικά πολιορκούνται, όπως πολύ σωστά ανέφερες, από την φωτιά, από αυτό το τεράστιο μέτωπο, πραγματικά γιγαντιαίο μέτωπο, το οποίο κινείται δυτικά προς το όρος Πατέρα και καίει τα πάντα στο πέρασμά του, και ανατολικά κινείται προς τον Άγιο Νεκτάριο και προς το Κρύο Πηγάδι, φυσικά και την Αγία Παρασκευή. Είναι πολύ δύσκολη η επιχείρηση της πυροσβεστικής. Ουσιαστικά μετά το οποίο γιγαντώθηκε τόσο πολύ και ουσιαστικά κύκλωσε τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες επιχειρούσαν μέσα στην φωτιά, αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν, να έρθουν στο σημείο που και βρισκόμαστε εμείς, στην είσοδο ουσιαστικά του οικισμού Κρύο Πηγάδι, εδώ να αναδιοργανωθούν και ουσιαστικά να στήσουν ένα τείχος προκειμένου να μην επιτρέψουν να μπει η φωτιά μέσα στον οικισμό αυτή τη φορά, γιατί όπως είπαμε και στην αρχή της σύνδεσής μας, η φωτιά έχει τυλίξει στις φλόγες δύο οικίες, οι οποίες βρίσκονταν λίγα μέτρα έξω από τον οικισμό, πολύ κοντά στο δάσος, με τον ιδιοκτήτη ενός εκ των σπιτιών να παρακολουθεί να καίγεται η περιουσία του, ανήμπορος να αντιδράσει. Βλέπουμε τώρα μετά την επιχείρηση των ελικοπτέρων και τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να ξαναπροσεγγίσουν αυτό το μέτωπο, διότι εάν δεν επιχειρήσουν οι επίγειες δυνάμεις, δεν θα ανακοπεί σε καμία περίπτωση η φωτιά.
0: Έχουν μπορέσει να φτάσουν εκεί στο σημείο της φωτιάς? Μπορούν, υπάρχει προσβασιμότητα, Βαγγέλη? Μπορούν και πήγες δυνάμεις να βοηθήσουν με κάποιο τρόπο?
1: Υπάρχει ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας και όσοι γνωρίζουν εδώ την περιοχή, υπάρχει ο επαρχιακός δρόμος που οδηγεί στο Πόρτο Γερμενό εδώ από το Κρύο Πηγάδι, Εκεί ουσιαστικά εθελοντές και πυροσβεστικές δυνάμεις αναδιαστήματα και όποτε τους το επιτρέπει η συνδρομή των συναδέλφων τους από αέρος, δηλαδή πραγματοποιούν ρήψεις στα ελικόπτερα, μειώνεται η ένταση της φωτιάς και τότε ξαναεπενδύουν οι επίγειες δυνάμεις, προσπαθούν, γίνεται συνέχεια αυτή η επιχείρηση της πυροσβεστικής, προσπαθούν, αλλά ξαφνικά, Πέτρο, δημιουργούνται νέες αιστείες δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, για να σας δώσω μια.
0: Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός, σίγουρα, Βαγγέλη. Ναι, έχει να κάνει, Βαγγέλη μου, και με το γεγονός πως οι άνεμοι σήμερα το πρωί ήταν και πάλι ισχυροί, δεν κόπασαν. Από αυτή την ώρα και μετά περιμένουμε να υπάρξει μια μείωση της έντασης των ανέμων.
1: Οι καιρικές συνθήκες σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν με τις χθεσινές. Δεν είναι τόσο θυελλώδη η άνεμη που πνέουν στην περιοχή, αλλά αυτό δεν βοηθάει απαραίτητα την πυροσβεστική, διότι η φορά του ανέμου είναι τέτοια που κατευθύνει την φωτιά προς τον οικισμό. Δεν έχει αλλάξει δηλαδή καθόλου το μέτωπο της φωτιάς, να πάει δηλαδή προς το καμένο, όπως λέμε πολλές φορές.
0: Μάλιστα, Βαγγέλη Κοκολάκο, συνέχισε το ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες, τις εικόνες που μας μετέφερες και τις πληροφορίες τις οποίες έχει συλλέξει όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Βαγγέλης Κοκολάκος από την πρώτη στιγμή βρίσκεται στη Δυτική Αττική. Σας δίνει την εικόνα από αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά, η οποία μένεται για τρίτη μέρα. Εμείς θα ακούσουμε τώρα κατοίκους αυτού του οικισμού. Είναι ο οικισμός Κρυοπηγάδη, εκεί στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε τι είπαν στο Βαγγέλη Κοκολάκο και στους υπόλοιπους δημοσιογράφους του Sky.
2: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε. Δυστυχώς, φέτος δεν τα καταφέραμε, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν σώσουμε τελικά το σπίτι, γιατί από ό,τι βλέπω τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
3: Δεν φανταζόταν κανείς τις διαστάσεις που θα έπαιρνε η φωτιά, να υπήρχε αέρας πάρα πολλής, δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Και η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα, να έχει καεί όλος ο γερμενός και να κινδυνεύουμε κι εμείς και μόνο στο Κρυοπηγάδι και σε άλλους συνοικισμούς να καούν τα σπίτια μας.
4: Άυπνοι όλη νύχτα, χωρίς ρεύμα, περιμέναμε το αεροπλάνο να έρθουν να κάνουν τη δουλειά.
5: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Και καμένοι. Και καμένη, αν μας καεί.
0: Χαρακτηριστικά τα όσα είπε και ο τελευταίος κάτοικος που ακούσατε. Ο άνθρωπος δυσκολεύεται πάρα πολύ να πάρει την απόφαση να εγκαταλείψει την περιουσία του, την οποία μπορεί και να τη βλέπει να καίγεται τώρα, διότι μιλάμε πως δύο σπίτια ήδη έχουν παραδοθεί στις φλόγες, όπως μας ενημέρωσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης Κοκολάκος. Πάντα μιλάμε για το πρώτο από τα δύο μεγάλα μέτωπα τα οποία καλείται να αντιμετωπίσει η πυροσβεστική στη Δυτική Αττική. Είναι το μέτωπο στην Αγία Παρασκευή, με κατεύθυνση προς τον οικισμό Κρυοπηγάδη. Το δεύτερο μέτωπο είναι αυτό το οποίο κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και κατά διάρκεια της νύχτας προς την περιοχή των Μεγάρων και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Να ακούσουμε μαρτυρίες κατοίκων που βίωσαν πραγματικά πολύ δύσκολες ώρες κατά τη διάρκεια της νύχτας όλων αυτών των περιοχών. Ποιος θα το περίμενε πως η φωτιά, η οποία ξεκίνησε, ξανά λέω, πριν από δύο μέρες την Παρασκευή από τη Βιωτία, θα απειλεί πλέον περιοχές των Μεγάρων. Πραγματικά απίστευτο. Ακούμε μαρτυρίες κατοίκων και στη συνέχεια Γιώργος Κεραμιτζόγλου με τη συνολική εικόνα.
6: Έγινε κόλαση. Κόλαση. Τα βουνά, οι κάμποι, τα αυτά, όλα, δεν έμεινε τίποτα.
7: Είναι ώρες δύσκολες και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για όλους. Και για εμάς και για τους γειτονές μας.
6: Εδώ πάνω στα 500 μέτρα είχαν σβήσει πυροσβέστες, μπήκαν σε απέναντι σημείο και μέσα 10 λεπτά γύρισε φωτιά πάλι στο ίδιο σημείο.
8: Επειδή αλλάζει κατεύθυνση ο αέρας, τα πράγματα εκεί που νομίζω ότι μια αιστεία έχει σβήσει, ξαφνικά ξαναφουντώνει. Υπάρχουν διάσπαρτα σπίτια και επιχειρήσεις. Δεν έχω εικόνα σε όλο το μέτωπο τι γίνεται. Γίνεται υπεράνθρωπη προσπάθεια ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι ζημιές από τη φωτιά.
9: Κάνουμε την πυρική ζώνη, γιατί έχει περάσει δύο φορές γύρω-γύρω η φωτιά.
10: Βοηθάνε όλοι όσο μπορούν. Είναι πολλά τα μέτωπα, δίκιο έχουν αυτοί, δίκιο έχουμε και εμείς. Ο καθένας κοιτάζει να σώσει την περιουσία.
11: Αυτό το έργο το έχουμε δει πάλι, είμαστε πάλι ήδη θεατές. Όπως πριν τρία χρόνια ξεκίνησε το Λουτράκι και η φωτιά τελείωσε μες στα Μέγαρα. Το ίδιο πάλι και τώρα.
12: Είναι τελειωμένη η κατάσταση. Εκεί πέρα, κοιτάξτε, αν γυρίσει ο άνεμος δυτικός, πάει ο οικισμός στα Αγίου Νεκτάριου.
13: Ήρθα πάνω να δω γιατί δεν περίμενα να φτάσει τόσο χαμηλά η φωτιά. Έχει ξεκινήσει από το βράδυ από τη Βέννησα, έχει μπει στο πεδίο βολής και όλη τη νύχτα ανατερατώθησαν οι οβίδες που έχουν παραμείνει μέσα. Αυτό και δεν μπορούσε η πυροσβεστική να μπει στο πεδίο βολής και κατέβηκε η φωτιά εδώ κάτω. Πλέον έφτασε στα περιβόλια. Κάει και η εκκλησία στον Άγιο Κωνσταντίνο. Η φωτιά πλέον είναι ανεξέλεκτη γιατί έχει μπει στο δάσος, αυτό και ξανακαεί, πήρε μια πενταετία πάλι. Τώρα ξεκαίγεται για δεύτερη φορά μέσα σε 5-6 χρόνια.
14: Βλέπετε από πού έχει ξεκινήσει η φωτιά και μακρύ που έχει φτάσει. Έχει γίνει μεγάλες καταστροφές.
0: Ακούσαμε μαρτυρίες κατοίκων της ευρύτερης περιοχής των Μεγάρων και γενικότερα της Δυτικής Αττικής. Και επειδή διαμορφώθηκε αυτή η πολύ δύσκολη κατάσταση κατά διάρκεια της νύχτας με τη φωτιά εκεί, απειλήθηκαν ακόμη και τα Μέγαρα, εστάλησαν διαδοχικά μηνύματα μέσω του 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας και νωρίς το πρωί να εκενωθούν οι εξής περιοχές: Αγία Σκέπη, Κανδύλη, η βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων, οι περιοχές του Τούλη, Νέα Δάφνη, Πευκενέας και Άγιο Σαράντης. Όλες αυτές οι περιοχές έχουν εκενωθεί. Έχουν κληθεί οι κάτοικοι αυτών των περιοχών να απομακρυνθούν. Σημαντική εξέλιξη, την οποία την μάθατε από εδώ, από τον Skype, πριν από λίγο από τον κύριο Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής. Επιχειρούν ξανά τα αεροσκάφη στην Αττική, στη Δυτική Αττική. Έχουμε πλέον 8 αεροσκάφη τα οποία επιχειρούν. Ευχόμαστε όλοι να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν ρήψεις οι οποίες θα βοηθήσουν έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό το πυρηνικό μέτωπο. Θυμίζω πως δεν μπορούσαν να πραγματοποιήσουν ούτε καν υδροληψία λόγω των δύσκολων καιρικών συνθήκων που επικρατούν γενικότερα στη χώρα με τους πολύ ισχυρούς ανέμους τις τελευταίες ημέρες. Γιώργος Κεραμιτζόγλου με όλο το ρεπορτάζ μαζί μας. Γεια σου, Γιώργο.
15: Τα σέβη μου σε όλους, καλή δύναμη. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση στην περιοχή Τούτουλη εκεί στα Μέγαρα, διότι υπάρχουν πάρα πολλές δεξαμενές, τουλάχιστον 5 δεξαμενές προπανίου, και εκεί λοιπόν εθελοντές με μηχανήματα έργου της περιφέρειας, των Δήμων, να προσπαθούν λοιπόν να περιορίσουν τα πύρινα μέτωπα. Επαναλαμβάνω λοιπόν, είναι μια δύσκολη επιχείρηση ούτως ώστε να μπορέσει να προστατευτεί η βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, γιατί εκεί πέρα από τις εγκαταστάσεις με δεξαμενές προπανίου έχουμε πάρα πολλές βιομηχανίες με εύλεκτα υλικά, έχουμε μονάδες ανακύκλωσης, και εκεί λοιπόν εάν μπει η φωτιά θα έχουμε πολλά δύσκολα αποτελέσματα.
0: Αυτό θα ήταν το χειρότερο δυνατό σενάριο. Ας ελπίσουμε να τα αποφύγουμε. Και σε αυτό προφανώς αρρωγός θα είναι και τα αέρια μέσα. Εγώ το ξαναλέω, διότι όλοι όσοι εμπλέκονται σε αυτή την ιστορία της κατάσβεσης και του περιορισμού αυτής της μεγάλης φωτιάς στη Δυτική Αττική, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, κάτοικοι και εθελοντές, λένε πως τα αέρια μέσα είναι αυτά τα οποία πραγματικά θα βοηθούσαν στην κατάσβεση και τον περιορισμό αυτής της πυρκαγιάς. Είναι κομβικός ο ρόλος των οποίων καλούνται να παίξουν. Μακάρι να τον δούμε ακόμη και αυτήν την ώρα, τρίτη μέρα που μένεται αυτή η μεγάλη φωτιά, Γιώργο.
15: Ναι, πάντως επιχειρούν τα ελικόπτερα, γεμίζουν από δεξαμενές. Υπάρχουν αρκετές δεξαμενές εδώ στην περιοχή που βρισκόμαστε, στα Μέγαρα, γεμίζουν.
0: Επιχειρούν από το πρωί τα ελικόπτερα, έτσι. Είναι 20, εκ των οποίων τα 3 έχουν το συντονισμό όλων των εναέριων δυνάμεων. Τα υπόλοιπα 17 προφανώς επιχειρούν τα Έριξον και τα Μπέλ, έτσι ώστε να βοηθήσουν και αυτά το έργο των επίγειων πυροσβεστικών δυνάμεων.
15: Και επίσης επιχειρούν και οι τράκτορες που μπορούν αυτή τη στιγμή να κάνουν υδροληψία όσο μπορούν, βέβαια με αυτές τις δύσκολες συνθήκες. Ναι μεν έχει κοπάσει ο άνεμος λίγο, βέβαια μην φανταστείτε κάποια σημαντική διαφορά σε σχέση με πριν, τουλάχιστον μπορεί να γίνει κάποια υδροληψία, αλλά είναι τόσο ισχυρή η καπνή, είναι τόσο ισχυρό το μέτωπο εδώ προς τα Μέγαρα, που είναι πολύ δύσκολο τα στελέχη και οι πιλότοι των πυροσβεστικών αεροσκαφών να δουν πού ακριβώς μπορούν να κάνουν ρήψεις. Είναι τρομερά δύσκολο, πολύ μεγάλο το μέτωπο. Δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμα και όσοι ταξιδεύετε από την Αθηνών Κορίνθου, δηλαδή κατεύθυνση προς Κόρινθο, αλλά και το αντίθετο, βλέπετε τις φωτιές ακριβώς πάνω από το βουνό. Δηλαδή το Κανδύλι, εκεί που είναι το πεδίο βολής των στελεχών των ειδικών δυνάμεων του στρατού, είναι πραγματικά ένα απέραντο μέτωπο. Μάλιστα. Με πάρα πολλές φλόγες, πάρα πολλούς καπνούς. Χρειάζεται λοιπόν ιδιαίτερη προσοχή. Και βέβαια το άλλο σημείο είναι αυτό που είπατε και πριν με τον Ευαγγέλη Κοκολάκο.
0: Το κρυοπηγάδι εκεί στον Άγιο Νεκτάριο. Εκεί δεν έχουμε καλά νέα να μεταφέρουμε προς τους ακροατές μας. Το λέω διότι ήδη έχει μπει η φωτιά σε αυτόν τον οικισμό και καίγονται τα πρώτα σπίτια, δυστυχώς. Αυτή είναι η νεότερη ενημέρωση που έχουμε.
15: Είναι η περίμετρος εκεί των σπιτιών που καίγονται τα πρώτα σπίτια, δηλαδή είναι τα δύο μέτωπα. Αττικοβιωτία σήμερα και Κεφαλονιά. Εκεί γίνονται όλες οι επιχειρήσεις. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε τουλάχιστον 500 πυροσβέστες εκεί με τη βοήθεια και των Γάλλων και των Ρουμάνων που έφτασαν οδικώς προς τη χώρα μας εδώ και ταξίδεψαν. Και βέβαια με τα πολλά στελέχη, με το στρατό, με την ομάδα Δευκαλίων εκεί που επιχειρεί, με τα μηχανήματα έργου, περιφέρεια, δήμοι, να επιχειρήσουν, προσπαθούν. Αλλά είναι πραγματικά πολλά μεγάλα τα μέτωπα.
0: Και ελπίζουμε να μην έχουμε και άλλα νέα μέτωπα να ξεπηδούν κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Τεσσάρη σήμερα για Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Και βλέπω πως σύμφωνα με το χάρτη που εξέδωσε πριν από λίγα λεπτά το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, τεσσάρη και για αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Γιώργο Κεραμιτζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ.
15: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Ακούμε εμείς τον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Παναγιώτη Μαργέτη, τη δήλωσε πριν από λίγο για αυτή τη μεγάλη φωτιά που έχει φτάσει ουσιαστικά στην περιοχή.
16: Δυστυχώς, καναντέρ δεν μπορεί να πετάξουν λόγω των σιερικών συνθήκων. Υπάρχουν κάποια ελικόπτερα Έριξον, υπάρχουν και δύο Σινούκ, αλλά δεν μπορούν να ελέγξουν τις αιστείες, με αποτέλεσμα να έχουμε όλο και χειρότερες συνθήκες. Ήδη έχουν κάποια σπίτια έχουν καεί. Έχουμε επιχειρήσεις από την οτροφία, στάνες που έχουν καεί. Είναι μια κατάσταση όμως πραγματικού χάους.
0: Όλες αυτές τις ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία πολλές φορές σε συνεργασία και με το λιμενικό έχουν προχωρήσει σε επιχειρήσεις απεγκλωβισμού πολιτών σε περιπτώσεις όπου η φωτιά με αυτές τις αλλαγές που έχει στην κατεύθυνσή της πολλές φορές παγιδεύει ακόμα και τους ίδιους τους πυροσβέστες. Χθες, όπως μας ενημέρωσε σήμερα το πρωί, εδώ στο Μινά Τσαμόπουλο, Γιάννης Αρτοπιός, αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, προχώρησε πυροσβεστική στον απεγκλωβισμό ενός ζευγαριού στον Άγιο Νεκτάριο. Είναι καλά στην υγεία τους οι άνθρωποι και αυτό, αν θέλετε, είναι και το πιο σημαντικό.
17: Το βράδυ χθες μας πέρασε, οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος απεγκλώβησαν και ένα ζευγάρι μέσα από την φωτιά που υπήρχε στην αυλή του σπιτιού τους στον Άγιο Νεκτάριο. Και τους μεταφέραμε σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

0: να ανακεφαλαιώσουμε μέχρι να συναντήσουμε τους επόμενους συναδέλφους και να πάμε και στα επόμενα μέτωπα να δούμε τι γίνεται και στην Κεφαλονιά, όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη ανησυχία, διότι μιλάμε για μια φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Καταλαβαίνετε πως όταν μια φωτιά εκδηλώνεται τη νύχτα, εκεί και τα περιθώρια επέμβασης των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι πολύ περιορισμένα και γενικότερα δεν υπάρχει πολύς χώρος για λιγμούς από πλευράς πυροσβεστικής υπηρεσίας. Όμως φαίνεται πως και εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο μέτωπο, το οποίο θα χρειαστεί πολύς χρόνος και πολλή δουλειά από τις πυροσβεστικές δυνάμεις, τους εθελοντές, την περιφέρεια, τις δημοτικές αρχές, για να περιοριστεί και να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Μένουμε στα της Δυτικής Αττικής. Το μεγάλο μέτωπο είναι στην Δυτική Αττική, μεγάλη φωτιά. Απειλούνται οι οικισμοί Κρυοπηγάδη και Άγιος Νεκτάριος. Στον Άγιο Νεκτάριο βρίσκεται ο Μιχάλης Τεζάρης, για να δούμε τι εικόνα έχει να μας δώσει ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Έχουν συμπληρωθεί 55 ώρες από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η καταστροφική αυτή πυρκαγιά με χαρακτηριστικά mega fire από τη Βιωτία και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Δυστυχώς η εικόνα μεταφέρουμε δεν είναι καλή ούτε και σήμερα. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά η οποία συνεχίζει να απειλεί του Αγίου Νεκταρίου και στο Κρύο Πηγάδι αλλά και στο

0: Παρασκευής, καθώς παρότι άνεμοι μειωμένοι, η έντασή τους επαρκεί προκειμένου να μεταφέρει τη φωτιά και να δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. 15 ελικόπτερα επιχειρούν στην περιοχή. Είναι τα μόνα τα οποία ουσιαστικά μπορεί να επιχειρήσουν, καθώς τα 10 καναδέρ τα οποία έχουν διαδεθεί λόγω αναταράξεων και κακής ορατότητας λόγω του πυκνού καπνού δεν μπορούν να κάνουν στοχευμένες ρήψεις. Επιχειρούν περιμετρικά να κάνουν κάποιες ρήψεις, αλλά όπως καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα δεν είναι το επιβιωκόμενο.
1: Καλά κάνεις και το συμπιώνεις αυτό, διότι νωρίτερα είχαμε εδώ στον ΣΚΑΚΑ 100,3 καλεσμένο τον κύριο Αρτοπιό. Είπε πως είναι πλέον διαθέσιμα τα νερά.

0: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
1: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
0: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
1: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
0: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541 3066 96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
2: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή, η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
3: Πρωί την ατυχία μου!
4: Τι έγινε ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
3: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
4: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
5: Δεν μου λες ρε συνάδελφε, από τιμές?
4: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
5: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
4: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
6: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη. Με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες. Με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται. Γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο από την αρχή.
7: Ρυθμός
8: ή χαλάρωση.
7: Βουτιές
8: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
7: Στο μπαρ
8: ή στην άμμο.
7: Παραλία
8: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
7: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
8: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
7: The Beach Bar West Side.
8: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
7: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
9: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
10: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
9: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
11: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
9: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
11: Μπράβο παιδί μου, περάσαμε.

0: Με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
1: Την περάσαμε χάρη στην ταβέρνα το πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
2: Κοτόπουλο, με πατάτες στο φούρνο. Όχι, όχι, όχι. Πανέ. Ή κοτόπουλο στη σχάρα. Ή μήπως κοτόπουλο με χυλοπίτες όπως το έφτιανε η γιαγιά. Ή κοτόπουλο με πίπερ.
3: Όπως και να το μαγειρέψετε, η συνταγή είναι μία. Πίντος. Γιατί τα κοτόπουλα Πίντος είναι μοναδικά και εγγυημένα. Γι' αυτό είναι στην κορυφή της γεύσης.
4: Πίντος στη γάστρα με πατάτες, Πίντος σνίτσελ, Πίντος κοκκινιστό με κρεμμύδια, Πίντος λεμονάδα.
3: Πίντος, τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
5: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου, δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
6: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Εγγύηση στα κοτόπουλα Πίνδος.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνοτζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Nova 931. Η ώρα είναι 2:30.
9: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Το πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
10: Nova 931.
11: Κάθε Σαββατοκύριακο στις 2 ακούμε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση με το Nova 931.
12: Sky 100,3.
13: Έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα το σήμα των τεσσάρων. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο πρώτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice.
14: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Τι θα γίνει με τους ανέμους είναι το ερώτημα, το οποίο θέτουμε υπόψη του κυρίου Παναγιώτη Γιαννόπουλου εδώ και μέρες. Σας έχουμε κουράσει, αλλά.
15: Όχι, αλίμονο.
14: Αυτά είναι. Πάνε με το επάγγελμα μαζί. Έτσι,
15: ναι, αλίμονο. Αλίμονο.
14: Καλό μεσημέρι καταρχάς.
15: Καλό μεσημέρι σε όλους. Αλίμονο, ναι, έχουν κουραστεί οι μετεωρολόγοι με αυτό. Είναι η δουλειά μας. Εκτιμώ πάρα πολύ τους ανθρώπους που συνεργάζονται απευθείας με την πυροσβεστική υπηρεσία.
14: Κάποιοι
15: μετεωρολόγοι, εμείς τώρα λέμε για το κοινό. Κάποιοι όμως λένε στον υπουργό, στους ανθρώπους δηλαδή της πυροσβεστικής, που να πάρουν τις αποφάσεις για το πώς θα σχεδιάσουν την κατάσταση της πυρκαγιάς. Αυτοί έχουν ακόμη πιο μεγάλο ρόλο.
14: Ναι, ναι, ναι, η συμβολή τους είναι καθοριστική.
15: Λοιπόν,
14: τι έχουμε τώρα
15: να
14: από ανέμους.
15: Κοιτάξτε, η ιδέα είναι, η γενική γραμμή είναι ότι σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες. Πολύ καλύτερα από την Πέμπτη και την Παρασκευή. Όμως βλέπω ότι η φωτιά ακόμα δυσκολεύει, είναι μεγάλο το μέτωπο. Να σας πω ότι τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τις επόμενες ώρες, δηλαδή από τις 3, από τις 4, θα υπάρξει και περαιτέρω μείωση της άνθησης των ανέμων στην περιοχή της συγκεκριμένη που έχουμε στην Αττική, τη μεγάλη φωτιά. Αυτό κάπως θα βοηθήσει. Αλλά το κάπως δεν είναι βέβαια δουλειά του μετεωρολόγου. Το κάπως σημαίνει ότι από τις 4 μέχρι τις 9 που θα πετάξουν τα αεροπλάνα ή θα πετάνε και όλα, δεν ξέρω. Το μέτωπο είναι πολύ μεγάλο πλέον. Να σας πω ότι γίνεται, ότι τη νύχτα θα εξασθενήσουν σημαντικά οι άνεμοι. Ακόμα τη νύχτα μπορεί να μην ψάχνει καθόλου. Θα ενισχυθούν λιγάκι αύριο το πρωί πάλι, αλλά όχι με την ένταση τη σημερινή. Άρα και η αυριανή μέρα, το πρωί αύριο, θα είναι καλύτερο από το πρωί σήμερα. Άρα αυτά είναι θετικά.
14: Παρ' όλα αυτά υπάρχει τεσσάρι, να το πούμε αυτό,
15: ναι,
14: για μια
15: τεσσάρι,
14: ακόμη φορά,
15: βέβαια,
14: για Αττική, Βιωτία και
15: Εύβοια.
14: Δεν αφορά τόσο τους ανέμους.
15: Ναι, λαμβάνει και άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, αύριο θα ανέβει λίγο θερμοκρασία στην Αττική.
14: Σωστά.
15: θα ανέβει στη Δυτική Ελλάδα, πάμε 36-37 και μέσα στην εβδομάδα Τετάρτη-Πέμπτη θα έχουμε στην Δυτική Ελλάδα και 38 οπωσδήποτε βαθμούς. Παρασκευή, Σάββατο, μπορεί να πάει και κάνει 39.
14: Με υψηλότερες θερμοκρασίες υπάρχει και πιο αυξημένη επιφυλακή πάντα.
15: Ο άνεμος θα είναι και αύριο στο Αιγαίο μέχρι 6 βαθμούς, λέω μια γενική γραμμή. Την Τρίτη μπορεί να φτάσουν και κάπου 7 στο Αιγαίο. Η ιστορία για τις φωτιές πάντως είναι ότι αύριο θα είμαστε καλύτερα από σήμερα. Και σήμερα είμαστε καλύτερα από χθες, αλλά το μέτωπο πλέον είναι πολύ μεγάλο.
14: Μάλιστα. Το πρωί είχε πολύ δυνατούς ανέμους. Μας λένε οι ρεπόρτερ ότι δεν ήταν τόσο δύσκολη η κατάσταση όσο τις προηγούμενες ημέρες.
15: Αλλά φύσαγε όμως. Αυτά είναι η αλήθεια. Ναι. Τώρα, να κλείνοντας, δεν ξέρω, το πω και αυτό. Έχω δει και φωτιές να κατακαίνε περιοχές και να μην φυσάει καθόλου.
14: Ναι. Έχετε δίκιο. Ναι. Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιαννόπουλε, για την ενημέρωση. Να είστε καλά.

0: Υπάρχει η εξέλιξη σε ό,τι έχει να κάνει με τα αίτια αυτής της μεγάλης φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε γρήγορα στην Αττική και έχει κατακάψει και ένα μεγάλο κομμάτι του Κιθερώνα από τους τελευταίους πνεύμονες πρασίνου αυτής εδώ της χώρας. Κυρίες και κύριοι, γίνεται στάχτη τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως απειλεί και πάρα πολλούς οικισμούς της Δυτικής Αττικής, έχοντας αφήσει στο πέρασμά της αυτή η φωτιά πάρα πολλές καταστροφές. Ποια είναι η εξέλιξη λοιπόν? Μιλάμε για δύο συλλήψεις που έχουν γίνει από τα εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμπού. Προτείνω να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Γιάννης Αρτοπιός, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος εδώ στον ΣΚΑΙ 100,3, και στη συνέχεια η Βάσια Γκανάρα θα είναι μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες.
1: Έχουν συλληφθεί δύο άτομα για την πυρκαγιά η οποία ξεκίνησε στον Άγιο Βασίλειο, στο σημείο 0 όπως λέμε. Υπάρχει συνδυαστική αξιολόγηση των ευρημάτων σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ενέργειας. Δημιουργήθηκε το όλο πρόβλημα. Έχουν συλληφθεί δύο νεδαποί, ένας ηλεκτρολόγος μηχανολόγος, ο οποίος έχει υπογράψει τη μελέτη, ενώ ο δεύτερος είχε την ιδιότητα του εργολάβου. Έχει σχηματιστεί δικογραφία.
0: Μάλιστα, ακούσαμε τον κύριο Αρτοπιό να κάνει λόγο για δύο συλλήψεις. Βάσια Γκανάρα, καλό μεσημέρι. Μιλάμε για νεμογεννήτρια από την οποία φαίνεται πως ξεκίνησε αυτή η μεγάλη φωτιά εκεί στη Δυτική Αττική.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην έρευνα για τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από σπινθήρες που δημιουργήθηκαν λόγω ταλάντος εισαγωγών σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Συνελήφθησαν ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του έργου, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος. Δεν είναι όμως η μοναδική υπόθεση που απασχόλησε τις τελευταίες ώρες τις αρχές.
0: Και να πούμε απλώς πως αναζητούν οι αρχές και τον ιδιοκτήτη αυτής της εταιρείας που έχει εγκαταστήσει τη συγκεκριμένη ανεμογεννήτρια. Θα δούμε αν θα βρεθεί ο ανθρώπος αυτός για να αντιμετωπίσει, φαντάζομαι, ανάλογες κατηγορίες.
2: Ακριβώς αυτό για τη Βιωτία. Πάμε να δούμε τώρα τι έχει γίνει με τις υπόλοιπες συλλήψεις. Όπως είπαμε, δεν ήταν η μοναδική υπόθεση. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν ακόμη 11 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας σε διάφορες περιοχές της χώρας. Στην Αργολίδα, η μεγάλη φωτιά στο Φίχτη, να πούμε ότι αποδόθηκε σε αγροτικές εργασίες με καταστροφέα. Στην Ηλία, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βεγγαλικό, ενώ στη Λέσβο συνελήφθη 18χρονος που εκτελούσε θερμές εργασίες με τροχό κοπής μετάλλων εν μέσω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Συλλήψεις έγιναν ακόμη σε Σέρες και Αττική για παραβίαση των μέτρων πυρασφάλειας. Και είναι χαρακτηριστικό ότι από τις αρχές του έτους η πυροσβεστική έχει προχωρήσει ήδη σε 254 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, οι περισσότερες από αμέλεια, ενώ έχουν επιβληθεί 641 διοικητικά πρόστιμα, γεγονός που αποτυπώνει ότι πέρα από τις ακραίες καιρικές συνθήκες και ο ανθρώπινος παράγοντας εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από πάρα πολλές καταστροφικές πυρκαγιές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βάσια, για τις πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Στην Κρήτη τώρα και τον Χάρη Λεοντάκη, διότι είχαμε εξέλιξη και στην υπόθεση που έχει να κάνει με την φωτιά στην Κρία Βρύση, μεγάλη φωτιά και αυτή, στο Ρέθυμνο της Κρήτης, με τον άνθρωπο ο οποίος φέρεται να είναι ο προϊστάμενος λειτουργίας εκεί των δικτύων του ΔΔΕ, να αφήνεται ελεύθερος. Αυτή είναι και η εκδοχή την οποία εξετάζουν οι αρχές ως και την πιθανότερη για την εκδήλωση αυτής της φωτιάς, ότι η φωτιά αυτή στην περιοχή της Κρίας Βρύσης στο Ρέθυμνο ξεκίνησε από το δίκτυο του ΔΔΕ. Ο Χάρης Λεοντάκης έχει όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη μου, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Χθες το απόγευμα απολογήθηκε ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων. Απολογήθηκε, ήταν πολύ σύντομη η απολογία του και αφέθηκε ελεύθερος μετά την ολοκληρωσή της με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελία και ζητήθηκε περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση της υπόθεσης ώστε να συλλεγούν στοιχεία για να συμπληρωθεί η δικογραφία. Τώρα από εκεί και πέρα να σας πω ότι η πυροσβεστική συνεχίζει να ψάχνει υλικό από κάμερες κοντά στο σημείο όπου είχαμε χθες το βίντεο το οποίο περιγράφαμε, δηλαδή το βίντεο που δείχνει ένα άτομο στην περιοχή που ξέσπασε η δεύτερη φωτιά.
0: Ναι, είναι άλλη φωτιά αυτή. Ναι. Είναι πάλι στο Ρέθυμνο, αλλά ήταν σε άλλο σημείο αυτή η φωτιά.
3: Είχαμε δύο φωτιές.
0: Ναι.
3: Μία την Τετάρτη στην Κρία Βρύση, που έφτασε μέχρι σχεδόν την Αγία Γαλήνη και κατέβηκε μέχρι την παραλία στον Άγιο Παύλο. Και τη δεύτερη φωτιά στην περιοχή των Ασωμάτων, εκεί που είναι το κουρταλιώτικο φαράκι, η φωτιά αυτή έφτασε μέχρι το ποινικό δάσο του Πρεβελή. Σε αυτή τη δεύτερη φωτιά υπάρχει ένα βίντεο από ένα σπίτι, όπου φαίνεται ένα άτομο να κινείται μέσα σε μια αγροτική περιοχή με χαμηλή βλάστηση, να πηγαίνει προς μια συστάδα δέντρων, να μένει εκεί 50 περίπου δευτερόλεπτα, να επιστρέφει προς το σημείο από που ήρθε, ξαφνικά να ξεπηδάει καπνός και φλόγα και αυτός να φεύγει τρέχοντας προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι πυροσβεστικές υπηρεσίες ψάχνουν το συγκεκριμένο βίντεο και ψάχνουν να βρουν και άλλα βίντεο από την περιοχή. Άλλα βίντεο από...
0: Εκκρεμεί ταυτοποίηση του ατόμου, έτσι. Δεν τον έχουν ταυτοποιήσει.
3: Για να γίνει ταυτοποίηση του. Προφανώς για να γίνει ταυτοποίηση του. Δηλαδή έχουν κάποια χαρακτηριστικά με τα ρούχα του. Ψάχνουν να δουν από τυχόν άλλα βίντεο αν εντοπίζουν να κινείται άτομο με όχημα με αυτά τα χαρακτηριστικά, προκειμένου να μπορέσουν να τον εντοπίσουν και να του ζητήσουν να δώσει κατάθεση. Δεν αποκλείουν τίποτα οι πυροσβεστικές αρχές που θεωρούν ότι η παρουσία του εκεί μόνο ύποπτη δεν είναι τη στιγμή που ξεσπάει η πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην Φωκίδα. Και εκεί χθες είχαμε μια πολύ μεγάλη φωτιά και ήδη γίνεται και μια πρώτη, αν θέλετε, καταγραφή των ζημιών, διότι το μέτωπο αυτό πάει καλύτερα. Ενημερωνόμαστε πως σήμερα έχουμε απλώς κάποιες μικρές διάσπαρτες εστίες, τις οποίες καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύνδεση με την περιοχή και την Ελένη Παρασκευοπούλου βρίσκεται από χθες στη Φωκίδα, στο σκάλωμα. Γεια σου, Ελένη μου, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Ένα δύσκολο μεσημέρι εδώ στην περιοχή, δίπλα στους κατοίκους εδώ στο χωριό Κλίμα, που μετρούν τις πληγές τους. Ένα δύσκολο πρωινό. Οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Να θυμίσουμε ότι ήχησε για πέντε περιοχές το 112 για να εγκαταλείψουν οι κάτοικοι μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στο σκάλωμα και πήρε γρήγορα ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Οι ισχυροί άνεμοι έτρεξαν την φωτιά με αποτέλεσμα να μπει στα πρώτα χωριά και κάπως έτσι έφτασε εδώ που βρισκόμαστε σήμερα στο Κλίμα. Πέρασε μέσα από τον οικισμό, μέσα από τα σπίτια. Έχουμε να πούμε, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι που δεν έχουν έρθει ακόμη για να δούμε τι ακριβώς γίνεται σε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα. Έχουμε τουλάχιστον 14 σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Σε κάποια δυστυχώς είναι ολοκληρωτική η καταστροφή. Περιουσίες μιας ζωής που χάθηκαν.
0: Και αυτά τα σπίτια σε ποιον οικισμό είναι, Ελένη? Είναι κυρίως στον οικισμό Κλίμα, είναι και σε άλλους οικισμούς?
4: Το κλίμα. Δεν έχουμε αναφορά για άλλη περιοχή.
0: Μάλιστα.
4: Αυτά τα σπίτια λοιπόν, εκτός από αυτά τα σπίτια, έχουμε ζημιές φυσικά και σε καλλιέργειες. Έχουμε κάποια καμένα γιοταχή, κάποια αγροτικά μηχανήματα. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση. Από εκεί και πέρα, από το πρωί, ήταν δύσκολο το βράδυ, είχε αναζωπηρώσεις. Οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν την δική τους μάχη, όπως και χθες, έτσι και το βράδυ. Και σήμερα το πρωί κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Είχαμε πάλι ρήψεις νερού το πρωί στην περιοχή από τα αέρια μέσα που είχαν στη διάθεση για τις πρωινές ώρες. Είναι καλύτερη εικόνα.
0: Καλύτερη εικόνα, δύσκολη επόμενη μέρα για τους κατοίκους εκεί με τις πολλές ζημιές και τις μεγάλες καταστροφές. Ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου από την Φωκίδα. Ακούστε μαρτύρες κατοίκων. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, για μια φωτιά που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις και βεβαίως οι άνθρωποι εκεί, οι έντρομοι, πήραν ό,τι μπορούσαν να πάρουν από τα σπίτια τους, από τις περιουσίες τους και έφυγαν έτσι ώστε να αποφύγουν τον όποιο κίνδυνο.
5: Έβαλε τα εγγόνια μου να κοιμηθούν.

0: Τώρα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε για μία ακόμη μέρα στο συντονιστικό της πολιτικής προστασίας. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου είναι εδώ να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, όλη την εικόνα. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
1: Βρέθηκε στο συντονιστικό κέντρο μαζί με τον Υπουργό Περιβάλλοντος, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου. Πήρε εικόνα σε πραγματικό χρόνο για την εξέλιξη των πυρηνών μετόπων και των επιχειρήσεων κατάσβεσης, όπου και σήμερα χαρακτηρίζονταν ειδικά για το Πόρτο Γερμενό από αυτήν την αδυναμία να μπουν στην εναέρια κατάσβεση και τα πυροσβεστικά αεροσκάφη με το βάρος αυτό να το σηκώνουν κατά κύριο λόγο τα ελικόπτερα.
0: Ναι,
1: πέραν αυτής της διαδικασίας, παρότι υπήρε στοιχεία και εικόνα σε πραγματικό χρόνο για τις αναταράξεις που αποτρέπουν, καθιστούν αδύνατες αυτές τις πτήσεις, δόθηκαν και συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές, όπως λένε οι πληροφορίες μας, τόσο για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, όσο και για την επόμενη μέρα, όταν με το καλό ολοκληρωθεί αυτό το τιτάνιο έργο της κατάσβεσης, να γίνουν αντιδιαβυρωτικά έργα, αλλά ταυτοχρόνως το δεύτερο μείζον πέτρο, που δεν είναι άλλο από το να τρέξουν οι αυτοψίες και οι αποζημιώσεις.
0: Είναι κάτι στο οποίο στέκεται ο Πρωθυπουργός και στο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media, από ό,τι βλέπω. Διαβεβαιώνει ότι θα έχουμε γρήγορα τη στήριξη των πληγέντων. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Σε και... ευχαριστούμε πολύ Γιώργο, να είσαι καλά. Γιώργος Παπακοσταντίνου, κυρίες και κύριοι, με το ρεπορτάζ για τα όσα είπε, τα όσα αναφέρει μάλλον ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του στα social media και βεβαίως την παρουσία του στο Συντονιστικό Κέντρο Επιχείρησης και Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας. Βεβαίως η όλη αυτή πολύ δύσκολη κατάσταση που διαμορφώνεται με τις φωτιές σε ολόκληρη τη χώρα τροφοδοτεί και την πολιτική αντιπαράθεση, την αντιπαράθεση μεταξύ των εκπροσώπων των κομμάτων. Θα ακούσετε κατά σειρά τι δήλωσαν στην ΕΡΤ ο κύριος Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υφυπουργός Οικονομικών, ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ και η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου, τομεάρχης κοινωνικής πολιτικής του κόμματος Ελλάς, του κύριου Τσίπρα.
2: Είναι μια μάχη σε πολλαπλά, όπως συνηθίζεται πλέον δυστυχώς κάθε καλοκαίρι, παιδεία. Είναι μια κατάσταση η οποία αυτή τη στιγμή κινητοποιεί το σύνολο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Προφανώς θα διερευνηθεί και η περίπτωση της πυρκαγιάς από πρόθεση, όμως οι συνθήκες είναι συνθήκες τις οποίες όλοι γνωρίζουμε.
3: Υπάρχει μια ανισορροπία στη χρηματοδότηση της πρόληψης έναντι της καταστολής. Τα περισσότερα κονδύλια, πάνω από το 80% που διατίθενται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πηγαίνουν στην καταστολή. Και 20% μόνο στην πρόληψη. Αν όμως υπήρχε μια πιο ισορροπημένη κατανομή των κονδυλίων, ενδεχομένως δεν θα χρειαζόμασταν να τρέχουμε τώρα.
4: Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία απένταξε από το Ταμείο Ανάκαμψης 93 εκατομμύρια. Πέρα από το ότι δεν θα υλοποιηθούν τα περιφερειακά κέντρα επιχειρήσεων, απεντάσσονται εγκαταστάσεις που αφορούν τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πολιτικής προστασίας και πυροσβεστικού σώματος. Είναι πλέον πατριωτικό καθήκον ένα συνολικό σχέδιο.
0: Εκτός σύνορων, τώρα έχουμε πολύ μεγάλες φωτιές, κυρίες και κύριοι, στις ΗΠΑ και πιο συγκεκριμένα στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Γιώργος Φελίδης μαζί μας με όλο το ρεπορτάζ. Γεια σου, Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
5: Δασικές πυρκαγιές που εκτείνονται σε πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα έχουν καλύψει την πολιτεία της Ουάσιγκτον, αναγκάζοντας τις αρχές να προχωρήσουν σε εκτεταμένες εκενώσεις κομοπόλεων και οικισμών, ενώ έχουν προκληθεί διακοπές στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή Σποκέιν. Περισσότεροι από 4.000 άνθρωποι, εθελοντές, βέστες, αστυνομικοί μάχονται ενάντια σε τουλάχιστον 10 πυρκαγιές. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Bob Ferguson κήρυξε χθες το πρωί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη την Ουάσιγκτον και απαγόρευσε κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με την πρόκληση φωτιάς ή σμινθήρα.
0: Στην Ισπανία τώρα και τη μεταναστευτική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα και γενικότερα θα έλεγε κανείς η Ευρώπη, αποφάσισαν στην κυβέρνηση του Πέδρο Σάντσες να τοποθετήσουν ένα πλωτό φράγμα.
5: Ναι, μήκους 500 μέτρων για να εμποδιστεί η περαιτέρω είσοδος επίδοξων μεταναστών στον ισπανικό θύλακα της Θέουτα που συνορεύει, είναι στη Βόρεια Αφρική και συνορεύει με το Μαρόκο. Από τους 60 περίπου χιλιάδες που υπολογίζονται ότι μπήκαν στο θύλακα μέσα σε λίγες ώρες, σε περίπου μια μισή μέρα, πάνω από 48.000 έχουν επιστρέψει οικειοθελώς στο Μαρόκο, ενώ συνεχίζονται με μεμονωμένα επεισόδια με επίδοξους μετανάστες να κρύβονται μέσα σε υπονόμους, σε τούνελ, να προσπαθούν κυνηγημένοι από τις ισπανικές αρχές ασφαλείας να περάσουν μέσα στη Θέουτα, αλλά

0: Εν πάση περιπτώσει, η κατάσταση φαίνεται να πηγαίνει προς μια εκτόνωση.
1: Θα μας απασχολήσει και την επόμενη εβδομάδα το θέμα. Έχουμε την Τρίτη, αν δεν κάνω λάθος,
0: έχουμε τηλεδιάσκεψη, όχι σύνοδο κορυφής των Υπουργών Εσωτερικών.
1: Μάλιστα.
0: Έχουμε τηλεδιάσκεψη την Τρίτη για τις εξελίξεις στη Θέουτα. Τώρα θα δούμε, ανάλογα με τις εξελίξεις, μπορεί να υπάρξει και σύνοδος.
1: Να δούμε αν θα αποφασιστεί κάτι που θα είναι και ουσιώδες, αν θέλεις, και θα έχει να κάνει με τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Μέση Ανατολή, συνεχίζεται μπρος-πίσω.
0: Ένα βήμα εμπρός, δύο βήματα πίσω, με καινούρια του ανάρτηση. Αναφέρει ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εφορμήσουν στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν σε επίπεδα στρατιωτικού τρόμου, δύναμης και ισχύος που δεν έχουμε ξαναδεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Παρά τα αυτά, μόλις μας ζήτησαν από το Ιράν και άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής, κυρίως ο διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας, ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, μας ζήτησαν να αναβάλουμε οποιαδήποτε επίθεση εφόσον βρισκόμαστε κοντά να έχουν συμφωνηθεί οι παράμετροι μιας συμφωνίας. Αυτή η συμφωνία θα περιλαμβάνει το άμεσο, πλήρες και ολικό άνοιγμα του στενού του Ορμούς και τον τερματισμό της πυρηνικής απειλής του Ιράν. Με βάση αυτό το αίτημα, συμφώνησα για το μελλοντικό όφελος του κόσμου και ομοίως για την επιβίωση ενός επιτυχημένου και ευημερούντος Ιράν να ακυρώσω την επίθεση με την προϋπόθεση ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε γρήγορα σε συμφωνία.
1: Μάλιστα. Και κλείνοντας, είχαμε μία βομβιστική επίθεση σε εστιατόριο στη Μόσχα, η οποία ενδεχομένως να έχει και άρωμα Ουκρανίας. Το λέω γιατί τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης θεωρούν πως στόχος αυτής της επίθεσης ήταν ένας υψηλόβαθμος στρατιωτικός της Ρωσίας.
0: Ναι. Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα, μέσα σε αυτή την καφετέρια κέντρο διασκέδασης στη Μόσχα είχε μια γιορτή ο συνταγματάρχης Αλεξάνδρ Τσάικο, που είναι διοικητής των αεροδιαστημικών δυνάμεων της Ρωσίας. Συναγερμός σήμανε λοιπόν στη Μόσχα, καθώς στο ιταλικό αυτό εστιατόριο τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 21 τραυματίστηκαν μετά την πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού περίπου στις 8 το βράδυ τοπική ώρα. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία της Ρωσίας έχει αναλάβει την έρευνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μια γυναίκα μετέφερε τα εκρηκτικά και προσπάθησε να εισέλθει στο εστιατόριο, αλλά τη σταμάτησε ένας φύλακας. Αυτή πυροδότησε τον μηχανισμό, σκοτώθηκε η ίδια, ο φύλακας και ένας επισκέπτης του εστιατορίου.
1: Μάλιστα, θα δούμε. Νομίζω στην πορεία θα μάθουμε και περισσότερα για αυτή τη βομβιστική επίθεση. Ανάλογα χτυπήματα έχουν γίνει από την Ουκρανία, η αλήθεια είναι.
0: Και το στρατηγό που τον εξολόθρευσαν έξω από το σπίτι του με έκρηξη βόμβα στο αυτοκίνητο.
1: Εύλογα γίνονται λοιπόν οι συνειρμοί. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο, να είσαι καλά. Φύγαμε για Βόνη να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Η Τζόρτζια Μελόνι προωθεί την ατζέντα της στο μεταναστευτικό με αφορμή τη Θέουτα. Νέες Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα παρά τις εξαγγελίες Τραμπ. Ανέβαλε τελικά την επίθεση στο Ιράν ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ιρωνικά σχόλια από την Τεχεράνη. Χαίρετε κυρίες και κύριοι από τη Βόνη, είμαι ο Κώστας Αργυρός. Η πλειοψηφία των δεκάδων χιλιάδων μεταναστών έχει στο μεταξύ εγκαταλείψει τη Θέουτα, αλλά το περιστατικό της Παρασκευής, που όπως όλα δείχνουν έγινε υπό την ανοχή των Μαροκινών αρχών, άνοιξε ένα νέο ρήγμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 22 χώρες σε κοινή τους δήλωση, με πρώτες την Ιταλία και τη Γερμανία, επικρίνουν την μεταναστευτική πολιτική της Ισπανίας. Δεν υπέγραψαν το κοινό ανακοινωθέν Γαλλία, Ιρλανδία, Λουξεμβούργο και Πορτογαλία. Ο Σάντσεθ από την πλευρά του επέκρινε την Ευρωπαϊκή Ένωση για έλλειψη αλληλεγγύης. Στην Ιταλία, η αντιπολίτευση και μερίδα του τύπου κατηγορούν την Τζόρτζια Μελόνι ότι τραβάει την υπόθεση στα άκρα, κερδοσκοπώντας πολιτικά πάνω σε ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα. Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και ενώ το διαβόητο Συμβούλιο Ειρήνης του Τραμπ δημοσιεύει οδικό χάρτη για το μέλλον της Γάζας, το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα στην Λωρίδα. Δεκάδες νεκροί Παλαιστίνοι το περασμένο διήμερο από επιθέσεις drones, παρά τις πανηγυρικές εξαγγελίες του Αμερικανού Προέδρου για συμφωνία με τη Χαμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τελικά ότι δέχτηκε να αναστείλει νέους βομβαρδισμούς που ετοιμαζόταν να εξαπολύσει εναντίον του Ιράν, επειδή του το ζήτησε αυτό τόσο η Τεχεράνη όσο και άλλες χώρες της περιοχής υπό τον όρο ότι σύντομα θα συναυθεί η συμφωνία. Υπουργός Εξωτερικών.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντύπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντύπας θα είναι κοντά μας.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
7: Εκατομμύρια συν 1,5. Είχε κάνει και πέρσι μεγάλη μεταγραφή στη Wolfsburg. Και τώρα ακόμα μεγαλύτερη, απλά υποβάστηκε η ομάδα του και αποχωρεί. Και πάει στην Ρώμα που έχει συνήθεια και παράδοση με τους Έλληνες.
1: Είναι σαν αναβάθμιση πάντως, διότι η Ρώμα είναι μια ιστορική ομάδα της Ιταλίας.
7: Και μεγαλύτερο μέγεθος από τη Wolfsburg. Προφανώς και μάλλον και πιο ενδιαφέρον πρωτάθλημα το Ιταλικό από, από το Γερμανικό. 3 ώρα φιλικό της ΑΕΚ με τη Σεντ Ρούιντεν που κυνηγάει τον Μίλαν Βιτάλη σε έναν Ούγγρο χάφ ο οποίος έπαιζε στην πρωταθλήτρια την Γκιόρ της Ουγγαρίας που πέρυσι ήταν μεγάλη έκπληξη, άφησε πίσω τη Φερεντσβάρος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ Δημήτρη μου.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr / blog / όροι.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 έφτασε στο τέλος του. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Διαφημίσεις θα είναι πολύ σύντομες. Έρχεται η Μαρία Λιφαντή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια μαζί σας η Μαρία Δουρουδή μέχρι και τις 5. Καλό απόγευμα.
10: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3.
11: Νόβα 931.
12: Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
13: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κταίο και διαπιστώστε τη διαφορά.
14: Θα μας βρείτε στο νέο μας κταίο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κταίο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ikteodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
15: Ιδιωτικό κταίο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
16: Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το τραπέζι της οικογένειας, το ψωμί έχει διαδρομή. Στο Μήλο, αυτή η διαδρομή ξεκινά από τη ζύμη, με ελληνικά άλευρα, με προσεκτικά επιλεγμένες πρώτες ύλες, με χρόνο και μεράκι. Γιατί το καλό ψωμί δεν βιάζεται, γίνεται όπως παλιά. Αρτοποιία Μήλος. Σε 5 σημεία στην Ξάνθη. Κάθε μέρα φρέσκο. από την αρχή.
17: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
18: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
17: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
18: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
17: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
19: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
20: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
21: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
22: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
21: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
22: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
23: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
24: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
24: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
23: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
23: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
24: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
24: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
23: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
25: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικό χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας Seke.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μόλις από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θέλω ευθύς αμέσως να πάμε στον αγαπημένο καλεσμένο που πώς και πώς τον περιμένατε και εσείς, γιατί τα μηνύματα που είχαμε στα social media, τόσο του σταθμού μας αλλά και του προσωπικού μου λογαριασμού, αγαπάτε ιδιαίτερα τον Νίκο Κοκλώνη. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο Nova Report.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλό καλοκαίρι παιδιά, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω είσαι ακόμα καλύτερα γιατί κάνεις τις διακοπές σου. Βρίσκουμε εκεί, έτσι?
1: Ναι, αποφάσισα φέτος να κάνω διακοπές τον Ιούλιο ώστε να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Μ' αρέσει η Αθηνάδια. Οπότε θα ξεκουραστώ στο σπίτι τον Αύγουστο και είπα αυτές τις δύο εβδομάδες να τις απολαύσω τον Ιούλιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι. Θα ξεκινήσω με τα ευχαριστώ, γιατί ειλικρινά ο Νίκος ο Κοκλώνης, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφάλαιο και θα το πω και δημόσια και κάθε φορά που το λέω. Και σε ευχαριστώ κάθε φορά που με τιμάς. Λοιπόν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Με κάνεις και ντρέπομαι.
0: Όχι, είναι οι αλήθειες και θα πρέπει να λέγονται και αυτές δημόσια, Νίκο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και να σε βάλω λίγο έτσι να κάνουμε μια βουτιά στα αποκαλυπτικά τηλεοπτικά σου και θέλω να ξεκινήσω με την δική σου εκπομπή που ετοιμάζεις, παραγωγή αλλά και παρουσίαση. Θα μας πεις λίγο πότε θα σε δούμε στον αέρα πάλι, γιατί νομίζω το Just δεν θα είναι στον αέρα φέτος.
1: Κοίτα, ήμουν νιός και γέρασα. Σάββατο βράδυ είναι η μέρα μου. Σοου, τραγούδι, χορό, δώρα. Δεν θα βγούμε με Just, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αυτή τη σεζόν. Θα βγούμε με ένα σοου ποικίλης ύλης με πολύ τραγούδι, χορό, δώρα, διαγωνισμούς, αλλά και θα εκπληρώνουμε και κάποιες ευχές. Το στείλουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα μικρό απρόπτο με την ομάδα λόγω κάποιων θλιβερών συμβάντων που έτυχαν στην Έλληνα την Κατραβά, οπότε πήγαμε λίγο πίσω. Οπότε θεωρώ αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε στον αέρα.
0: Πάρα πολύ. Έχει κλείσει και ο τηλεοπτικός αέρας?
1: Στο Open θα είμαστε. Ωραία. Παρότι έχουμε κάποιες προτάσεις και ξεχωριστές για άλλα κόνσεπτ από κάπου αλλού, δηλαδή μου έγινε μια πρόταση από ένα κανάλι για να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό, αλλά αυτό το κάνουμε θεωρώ στο μέλλον, γιατί μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Αλλά δεν έχω την πολυτέλεια να ταξιδεύω όλο τον χρόνο. Το Celebrity Travel το έκανα στο Sky και στον Antenna στο παρελθόν, μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο, δηλαδή για να βγει ένα επεισόδιο 45 λεπτών εγώ έπρεπε να περάσω 6 και 7 μέρες σε έναν προορισμό. Όταν θα έχω αυτή την πολυτέλεια θα το ξανακάνω, είναι το σίγουρο.
0: Νομίζω Νίκο ότι σε αγαπάμε πολύ και σε προτιμούμε στα σόου, γιατί όντως μεταδίδεις, είσαι το πρόσωπο ψυχαγωγία, ειλικρινά. Οπότε είσαι ακριβώς αυτό το timing το σωστό για να κάνεις ψυχαγωγία και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το καινούριο σόου θα έχεις και συγκίνηση, μιας και λες και εκπλήρωση ευχών.
1: Ναι, ήθελα να κάνουμε κάτι και αυτό είναι και το challenge και αυτό που μου αρέσει. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Όλοι μας έχουμε ανάγκη για πράγματα. Ο καθένας κάτι διαφορετικό, αλλά επειδή η καιρή είναι δύσκολη και σήμερα όλοι μπορεί να είμαστε καλά, αύριο να χρειαζόμαστε κάτι, η εκπομπή αυτή θέλω να καταφέρει να προσφέρει στον κόσμο. Έχω πάρα πολλούς τηλεθεατές που όλα αυτά τα χρόνια μου στέλνανε μηνύματα και μου λέγανε «Νίκο, σε βλέπουμε, δεν έχουμε χρήματα να βγούμε έξω, να πάμε σε ένα νυχτερινό κλαμπ και περνάμε μαζί τα Σάββατα». Παράλληλα μου στέλνανε μηνύματα ότι όνειρό μας είναι να αλλάξουμε το σπίτι, το ψυγείο,

0: κόρη μας στο διδακτορικό, το πανεπιστήμιο και τα παιδιά που δεν έχουμε έπιπλα για το φοιτητικό το σπίτι. Αυτά μέσα από τους χορηγούς μας και από την ομάδα που έχουμε χτίσει την παραγωγική, θέλουμε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όσα περισσότερα τέτοια αιτήματα μπορούμε. Αυτό θα είναι το challenge του καινούργιου σόου. Μέσα από τη διασκέδαση, να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο κάποιες οικογένειες, κάποιων τηλεθεατών ή κάποιου που το έχει ανάγκη.
1: Μπράβο, και πολλοί κόσμος πλέον έχει ανάγκες καθημερινές, πάγιες ανάγκες, τις οποίες μακάρι όντως με την εκπομπή να τις εκπληρώσεις. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τηλεοπτικά που πάντοτε είσαι εσύ εκεί ως παραγωγός τώρα. Η Σύση Χριστίδου λοιπόν, μια και είναι και δική σου παραγωγή, έκλεισε για πρωινό, έτσι?
0: Ναι, ναι, είναι καθημερινό στο Μέγκα. Θα κάνουμε το πρωινό και η Σύση, το Σισάκι μας. Χαμογέλα και πάλι. Τα χαμογελάμε όλο τον χρόνο, πάλι από τη χνότητα του Μέγκα.
1: Υπήρχαν όμως κάποιοι ενδιασμοί.
0: Εκεί, ο πρωινός καφές.
1: Πρωινός καφές θα είναι. Υπήρχαν ενδιασμοί και από την πλευρά της, γιατί ούτως ή άλλως της άρεσε το Σαββατοκυριακό. Και εσείς, αλλά τελικά...
0: Εντάξει, είναι λογικό.
1: Ναι.
0: Μετά από 8 χρόνια πρωταθλητισμού στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, να μην θες να αλλάξεις. Παρ' όλα αυτά, αλλάζει τηλεόραση, παιδιά. Δεν Έτσι. Είναι τίποτα ίδιο. Το βλέπετε κι εσείς, δημοσιογράφοι.
1: Το βλέπουμε.
0: Είναι ένα άλλο τελείως περιβάλλον. Η τηλεόραση προσαρμόζεται στο ίντερνετ, στα social media, στις digital platforms. Άρα προσαρμόζονται και οι εκπομπές και τα περιεχόμενα.
1: Με ποιες άλλες
0: παρουσίες. Να δω πού θα κάνουμε εκπομπές. Στο TikTok θα κάνουμε show.
1: Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, για πες μου, Νίκο, με ποιες άλλες παρουσιάστρες θα συνεργαστείς τον φετινό τηλεοπτικό χειμώνα?
0: Το θέμα και το πολύ ενδιαφέρον φέτος είναι ότι οι άνθρωποι που θα βρισκόμαστε στην τηλεόραση είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, άντε να μην πω του ενός.
1: Ναι.
0: Άρα θα μείνει πάρα πολλοί κόσμος δυστυχώς εκτός. Άρα οι επιλογές είναι λιγότερες αλλά σημαντικότερες. Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε παραγωγές σε τηλεοπτικές εκπομπές που θέλαμε. Τώρα το έχουμε αυτό. Ήταν τόσο πολύ δουλειά, όπως ξέρεις, οπότε όλοι προσπαθούσαμε να βρούμε κόσμο. Έλεγες, ψάχνω να βρω έναν δημοσιογράφο, έναν συντάκτη, έναν παρουσιαστή. Δεν έβρισκες, γιατί ήταν πολλές δουλειές. Τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι. Με ποιαν άλλη παρουσιάστρια θα συνεργαστείς, με παρουσιαστή? Έχεις κλείσει και με κάποια νέα εκπομπή όπου θα είσαι παραγωγός?
0: Είναι όλο... Ναι, ναι, έχω αρκετά πράγματα στο Open, τα οποία είναι μία ανακοινώσιμα, γιατί περιμένουμε αρχές Αυγούστου να ανακοινωθεί το πρόγραμμα, οπότε θα μου επιτρέψει να αφήσω το κανάλι.
1: Εντάξει.
0: Να το κάνει αυτό, γιατί στο παρελθόν όσες φορές το έκανα εγώ, φύγα τον πελά μου. Και μετά έχουμε κλασικά τις παραγωγές, τις οποίες θα τρέξω, εννοώ, μέσα από το σώμα μου, μέσα από τη Σύση Χριστίδου, δηλαδή τα άτομα αυτά δεν αλλάζουν.
1: Λοιπόν, με την...
0: Η ομάδα δηλαδή της Σύσης ήταν η ίδια.
1: Ωραία. Για πες μου λίγο τώρα, κεφάλαιο Κατερίνα Καινούριου, είχαμε κάποια συνάντηση? Τι γίνεται με την Κατερίνα, την αγαπημένη μας?
0: Λέει ένα τραγούδι, γιατί είμαι και λαϊκός τραγουδιστής. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς.
1: Εντάξει.
0: Άρα πάμε παρακάτω, ναι.
1: Πάμε παρακάτω και θέλω να μου πεις λίγο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν και τα κακός κείμενα που αναφέρονται στο πρόσωπό σου. Και για μένα προσωπικά θα πω κακός. Όμως εσύ σε όλα αυτά τα σχόλια πώς απαντάς? Συνήθως βέβαια δεν απαντάς εσύ. Καμιά φορά σου έρχεται κάποια απάντηση.
0: Θα σου πω τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Πριν πεθάνει η Ζωή Λάσκαρη μου είχε πει σε ένα ταξίδι μας στην Ιορδανία: όταν δεν ασχολούνται με σένα είναι πρόβλημα. Με μένα ευτυχώς ή δυστυχώς ασχολούνται κάθε μέρα. Τώρα, εντάξει, είναι λογικό να έχω haters, γιατί έχω χαλάσει λίγο αυτή την αγορά με διάφορους τρόπους, είτε ανεβάζοντας τα budget, είτε βλέποντας τα πράγματα πιο ρομαντικά, είτε κάποιοι ζηλεύοντας γιατί προσπαθήσαν να κάνουν περίπου πράγματα που εγώ έχω κάνει τηλεοπτικά, χωρίς όμως εγώ να ήταν αυτός ο σκοπός μου να πάρω τη δική της του θέση, γιατί ξέρεις τι γίνεται σε μένα. Αυτό που βλέπεις στην τηλεόραση είναι αυτό που είμαι και στην καθημερινότητά μου. Δεν προσποιήθηκα ποτέ.
1: Αυτό το γνωρίζω, γιατί σε γνωρίζω και προσωπικά. Όσες φορές μιλάμε είσαι αυτό. Όντως είσαι πραγματικός.
0: Δεν αλλάζει, δεν προσποιούμε κάτι. Άρα ο κοκλώνης του σόου είναι και ο κοκλώνης στην παρέα.
1: Ισχύει, ισχύει.
0: Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Σου λένε για δες τον πώς κάνει. Α, έχει λεφτά γι' αυτό και κάνει το show. Όχι, δεν έχω λεφτά και κάνω το show. Πληρώνομαι για να το κάνω. Άσχετα αν εγώ θέλω και κάνω παραπάνω. Κατάλαβε, σου λέω.
1: Ναι, ναι, πολύ.
0: Είναι πολύ,
1: πολύ
0: δύσκολο να κρατάς το τηλεοπτικό αέρα μέσα από ένα show ή μέσα από μια εκπομπή τόσα χρόνια σε τόσο μεγάλα κανάλια. Mm-hmm. Δηλαδή, η διαχείριση ενός ζωντανού προγράμματος όπως είναι το show το δικό μας, 6 ώρες, γιατί είναι και τηλεμαραθώνιος, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πες μου λίγο τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έδωσε η επιχειρηματικότητα?
0: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς, συγγνώμη.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο να είσαι επιχειρηματίας. Είμαστε ο καλύτερος λαός, είμαστε πραγματικά πολύ φιλόξενοι. Mm-hmm. Για μένα η Ελλάδα είναι η ωραίτερη χώρα, αλλά μισούμε την κατσίκα του γείτονα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μας ελάττωμα. Δεν λέει ο Έλληνας εύκολα μπράβο. Άρα λοιπόν θα σου έλεγα ότι πράγματα που στο εξωτερικό που τα έχω κάνει και έχω εισπράξει εύκολα το μπράβο, στην Ελλάδα εισέπρατα το γιατί. Γιατί αυτός και όχι εμείς. Α, κάτι θα κάνει. Α, για να δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό
1: ναι.
0: Λοιπόν είναι κάτι που μου έχει... με έχει στιγματίσει και με έχει κάνει να λέω ότι μακριά και αγαπημένη, δηλαδή όχι τόσο πολύ φόκου στα επιχειρηματικά στην Ελλάδα, γιατί είναι περίεργα τα πράγματα. Δεύτερον, η εμπιστοσύνη μου στον κόσμο. Εγώ ήμουνα τόσο straight και τόσο ειλικρινής με τη σχέση μου, όπου δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι κάποιος θα με έκανε παρέα σκεφτόμενο αυτό συμφέρον. Θεωρούσα ότι είναι φίλος μου ή είναι φίλοι μου. Όταν λοιπόν τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, αυτοί οι φίλοι εξαφανίστηκαν. Εμένα αυτό μου στήχησε. Δεν μου στήχησε επιχειρηματικά. Μου στήχησε συναισθηματικά, γιατί έχασα τους φίλους μου στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν τους είχα και ποτέ. Αυτά είναι μαθήματα που τώρα τα έχω πάρει. Όσο γίνεται, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ναι, ξέρεις.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει. Πιστεύεις, Νίκο, ότι στην η τηλεόραση υπάρχει ακόμα χώρος για καινοτομία?
0: Όχι. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε καινοτομία πλέον πάει στα digital, για την ακρίβεια είναι στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και για μένα η καινούργια τηλεόραση είναι το TikTok. Εγώ τα πάω να κοιμηθώ το βράδυ, παλαιότερα έβλεπα τηλεόραση και έτσι με παίρνω ύπνος. Τώρα δεν βλέπω τηλεόραση, τώρα βλέπω TikTok.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πιο έντονο στο μέλλον.
1: Ναι. Η τηλεθέαση εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός τρόπος δείκτης επιτυχίας.
0: Ναι, και είναι λάθος για μένα, γιατί μιλάμε ακριβώς για 1300 μηχανάκια που μετράνε τηλεθέαση σε 10 εκατομμύρια κόσμο, των οποίων τα 6 εκατομμύρια βλέπουν τηλεόραση, και 1300 νοικοκυριά αποφασίζουν για την τύχη του παρουσιαστή, του τηλεοπτικού προϊόντος και τις δουλειές των δημοσιογράφων πίσω από κάθε εκπομπή. Είναι
1: έτσι.
0: Όλο λάθος.
1: Έτσι.
0: Είναι όλο λάθος και είναι όλο fake. Και ξαναπάμε στα digital. Γιατί να το κάνω αυτό, όταν στα digital μπορώ να μετρηθώ με τα views και τα like εκείνη τη στιγμή. Αν εγώ βάλω ένα story, να σου πω ένα παράδειγμα στο Instagram μου, mm-hmm. μαζεύω 200.000 views. 200.000 άτομα βλέπουν το story μου σε 24 ώρες. Αν μετρήσεις τις εκπομπές που είναι στο off-peak στην τηλεόραση, εννοώ οι πρωινό-μεσημεριανές, δεν έχουν 200.000 άτομα να τους βλέπουν. Ναι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
1: Απόλυτα, απόλυτα. Απόλυτα. Συνεργάστηκες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης και εσύ, και από τους νεοφερμένους εννοώ. Τι εκτιμάς περισσότερο σε έναν συνεργάτη?
0: Εκτιμάω τους συνεργάτες που έχουν ήθος και είναι πιστοί. Έχουν αυτό το loyalty, δηλαδή πιστεύουν στην ομάδα και στην οικογένεια. Αυτή είναι η Σύση Χριστίδου. Δεν εκτιμώ αυτούς που είναι όπου φυσάει ο άνεμος και σήμερα γλύφουν το κοκλόνι επειδή θεωρούν ότι το κοκλόνι μπορεί να τους δώσει μια εκπομπή, και αύριο το Γιώργο και αύριο έναν άλλον. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ τέτοιοι στην τηλεόραση ακόμα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο, έχω ένα ερώτημα. Το μεγαλύτερο όχι σε ποια παρουσιάστρια το έχεις πει όντας παραγωγός, έτσι, της εκπομπής, της δικιάς της?
0: Έχω πει σίγουρα όχι σε άτομα για να παρουσιάσουν εκπομπή. Γιατί είμαι της άποψης ότι οι ομάδες κάνουν την επιτυχία. Πολλές φορές λοιπόν, θεωρητικά, συμπαρουσιαστές ή το νούμερο 2 που λέμε στην πιάτσα σε μια εκπομπή είναι πιο σημαντικό από το νούμερο 1 για να υπάρξει περιεχόμενο. Το νούμερο 2 λοιπόν δεν το καταλαβαίνει και θέλει να γίνει νούμερο 1. Οπότε έρχεται και λέει, άμα δεν με κάνεις νούμερο 1 και δεν πάρω εκπομπή, εγώ θα φύγω. Είναι λάθος. Έχω πει πολλά τέτοια όχι, να ξέρεις. Και έχω πει και ναι. Δηλαδή, μου είπες για την Κατερίνα. Την Κατερίνα καινούργια κάνει πάρα πολλά χατήρια χωρίς λόγο. Που δεν θα έπρεπε να με ρωτάς τώρα, γιατί συναισθηματικά ορμόμενος έλεγα άντε κάτω. Ενώ ήταν λάθος. Αναφέρομαι στη δουλειά.
1: Ναι. Αντιληπτό. Βλέπεις ότι οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστριες έχουν ακόμη πολλά αιτήματα, πολλές έτσι που θα λέγαμε απαιτήσεις από τους παραγωγούς.
0: Τρέμει η πιάτσα φέτος, φοβούνται όλοι μην μείνουν εκτός. Θεωρώ τα πράγματα θα είναι χειρότερα του χρόνου. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταλάβει τι έρχεται ακόμα με ρωτάς.
1: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που δεν σε αγγίζει πια?
0: Το τι θα πούνε κάποιοι που γράφουν στα site. Mm-hmm. Παλαιότερα μπορούσε να μου χαλάσει όλη την ψυχολογία. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που καθόμουν σπίτι και έκλαιγα, δεν έτρωγα, δεν ήθελα να βγω. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Mm-hmm. Και κυρίως με ενοχλούσε όταν γράφανε πράγματα ψέματα και σχολίαζαν από κάτω. Ή ήταν ψεύτικα προφίλ που γράφανε. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν αυτοί που γράφανε και βρίζανε ή γράφανε σχόλια από κάτω αρνητικά για μένα με προσέγγισαν να τους πληρώσω για να γράφουν θετικά, εκεί κατάλαβα ότι είναι όλο ένα fake πράγμα. Δηλαδή είδα την αλήθεια μπροστά μου και λέω κάτσε και στεναχωριέσαι.
1: Ισχύει. Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση της δουλειάς?
0: Είναι δύσκολο, με πολύ άγχος. Αλλά αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Ναι.
0: Έχει αυτά τα κακά, έχει και καλά. Έχει γκλίτερ, έχει όλο αυτό το θέμα που για να κάνει κάποιος τηλεόραση πρέπει να έχει και μια τρέλα. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει τηλεόραση. Πρέπει να κάτι να μην πηγαίνει καλά. Αλλιώς δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
1: σε κάποιες φάσεις της πορείας σου, στη ζωή σου, έχεις προτιμήσει την ηρεμία από την επιτυχία?
0: Ναι, το έχω πει για μία ώρα και μετά το έχω μετανιώσει. Όταν σταμάτησα από τον Α, είπα δεν θέλω να κάνω εκπομπή, θέλω να αποσυρθώ. Το είπα αυτό για 3 μήνες. Τον 4ο μήνα έλεγα γαμώτο γιατί να μην έχω εκπομπή και τι λάθος έκανα και γιατί έφυγα.
1: Ένας άνθρωπος που σε εμπνέει ακόμα και είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθειά σου, συναισθηματικά, ψυχικά?
0: Τίποτα, δεν έχω. Πώς το έλεγα.
1: Δεν έχεις,
0: Τα ερεθίσματά μου είναι από διάφορα μέρη.
1: Ποια λέξη θα περιέγραφες, με ποιες λέξεις και φράση τον Νίκο σήμερα?
0: Με ποια
1: λέξη ή φράση θα περιέγραφες σήμερα τον Νίκο?
0: Θα τον περιέγραφα... με τη λέξη παιδί.
1: Μπράβο. Νίκο, ισχύει αυτό. Ισχύει. Βλέπουμε τόσο μεγάλη χαρά κάθε φορά, ειλικρινά, όπου και αν βρίσκεσαι και είσαι άνθρωπος όντως που μας αρέσει να σε βλέπουμε και ως συνεντευξιαζόμενο. Γιατί βγάζεις τις αλήθειες σου και είσαι ένας τόσο προσιτός άνθρωπος που σε αυτόν τον χώρο δεν τον συναντάς εύκολα και νομίζω έχεις συναντήσει πολλούς τέτοιους απρόσιτους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς. Νομίζω όμως ότι επίσης πολύ καλή ερώτηση που έχω να κάνω είναι όσον αφορά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, θα έχουμε κάποια συνεργασία, συνεχίζετε μαζί?
0: Όχι, όχι. Ο Αντρέας θα βρίσκεται στο Open φέτος. Σε μια καθημερινή εκπομπή. Δεν θα είμαστε στην πάρκινγκ.
1: Δεν θα είναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Αλλά νομίζω μας ετοιμάζεις πολλές εκπλήξεις για τον φετινό χειμώνα. Και ο κόσμος θα σε ακολουθήσει, όπως και τις παραγωγές σου, γιατί τις αγκαλιά

0: Μέλλον σε φοβίζει?
1: Καθόλου καλά, κοιτάμε μπροστά θετικά. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε μετά από καιρό. Φιλάκια σε όλους και καλό καλοκαίρι.
0: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές θα ευχηθούμε. Να είσαι γερός, δυνατός, με κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.
1: Φιλάκια.
0: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έπεσε και η γραμμή μας, εδώ είμαστε, είχαμε τον Νίκο τον Κοκλώνη, μας είπε ό,τι θα συμβεί στο τηλεοπτικό σκηνικό από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά. Όπως καταλάβαμε, η Σις Χριστίδου είναι η αγαπημένη του φίλη και έπειτα συνεργάτηδα, όπου θα την βλέπουμε στο Μέγκα σε καθημερινή εκπομπή πρωινή, και ουσιαστικά είναι αυτή που έχει πάρει την θέση της Φέης Σκορδά, που τη Φέη σιγά σιγά, από ό,τι γνωρίζουμε, θα την δούμε σε ένα show στον Αντένα. Οπότε πολλά πράγματα μας είπε ο Νίκος για τον εαυτό του και για τις επιτυχίες, αλλά και για όλους αυτούς τους προβληματισμούς που είχε τόσα χρόνια. Μας είπε και για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούριου, αλλά αναφέρθηκε βέβαια και για την τηλεόραση και για τα social media, που λέει χαρακτηρίζει ως το αυριανό μέσο το οποίο ο κόσμος θα αντικρίζει καθημερινά, μιας και ο ίδιος, όπως μας σημείωσε, είναι το TikTok που θα δει το βράδυ για να πέσει μετά αργότερα για ύπνο. Ισχύει αυτό, γιατί ο κόσμος πλέον τα social media τα έχει ως, όπου είπαμε, το κινητό είναι η προέκταση του χεριού, βέβαια με σύνεση όλα αυτά, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουμε και το βρίσκουμε και λογικό. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα παραμείνετε εδώ στο Nova Radio 931, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, και στο www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί σε live streaming, αλλά και βλέπετε όλα τα νεότερα. Το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ.
2: Ο Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας. Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
3: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410 84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η

0: αιτία έχει όνομα.
1: Νόβα 931. Η ώρα είναι 3:30.
0: Νόβα 931.
2: Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor. Πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
5: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
6: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
5: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοϊλία στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
6: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοϊλίας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
7: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΩΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
10: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
11: Η απόσταση δεν χρειάζεται να καθορίσει τις σπουδές σου. Το κολέγιο ΙΤΕΦ προσφέρει τη δυνατότητα διαζώσης και εξαποστάσεως φοιτησης με αναγνωρισμένα προγράμματα στα ελληνικά που οδηγούν σε πτυχίο από το Δημόσιο Γαλλικό Πανεπιστήμιο Sorbonne Paris Nord. Ενημερώσου για τις επιλογές σου στο itef.gr ή στο 210 6980 772.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μόλις από το διαφημιστικό μας διάλειμμα και θέλω ευθύς αμέσως να πάμε στον αγαπημένο καλεσμένο που πώς και πώς τον περιμένατε και εσείς, γιατί τα μηνύματα που είχαμε στα social media, τόσο του σταθμού μας αλλά και του προσωπικού μου λογαριασμού, αγαπάτε ιδιαίτερα τον Νίκο Κοκλώνη. Καλησπέρα Νίκο, καλώς ήρθες στο Nova Report.
1: Καλησπέρα σε όλους, καλό καλοκαίρι παιδιά, πώς είστε?
0: Είμαστε πάρα πολύ καλά και νομίζω είσαι ακόμα καλύτερα γιατί κάνεις τις διακοπές σου. Σε βρίσκουμε εκεί, έτσι?
1: Ναι, αποφάσισα φέτος να κάνω διακοπές τον Ιούλιο ώστε να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα. Μ' αρέσει η Αθηνάδια. Οπότε θα ξεκουραστώ στο σπίτι τον Αύγουστο και είπα αυτές τις δύο εβδομάδες να τις απολαύσω τον Ιούλιο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι. Θα ξεκινήσω με τα ευχαριστώ, γιατί ειλικρινά ο Νίκος ο Κοκλώνης, παιδιά, είναι ένας άνθρωπος με αλφα κεφαλαίο και θα το πω και δημόσια και κάθε φορά που το λέω. Και σε ευχαριστώ κάθε φορά που με τιμάς. Λοιπόν.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Με κάνεις και ντρέπομαι.
0: Όχι, είναι οι αλήθειες και θα πρέπει να λέγονται και αυτές δημόσια, Νίκο. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσω και να σε βάλω λίγο έτσι να κάνουμε μια βουτιά στα αποκαλυπτικά τηλεοπτικά σου και θέλω να ξεκινήσω με την δική σου εκπομπή που ετοιμάζεις, παραγωγή αλλά και παρουσίαση. Θα μας πεις λίγο πότε θα σε δούμε στον αέρα πάλι, γιατί νομίζω το Just δεν θα είναι στον αέρα φέτος.
1: Κοίτα, ήμουν νιός και γέρασα. Σάββατο βράδυ είναι η μέρα μου. Σοου, τραγούδι, χορό, δώρα. Δεν θα βγούμε με Just, τουλάχιστον για το πρώτο μισό αυτής της σεζόν. Θα βγούμε με ένα σοου ποικίλης ύλης, με πολύ τραγούδι, χορό, δώρα, διαγωνισμούς, αλλά και θα εκπληρώνουμε και κάποιες ευχές. Το στείλουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε ένα μικρό απρόπτο με την ομάδα λόγω κάποιων θλιβερών συμβάντων που έτυχαν στην Έλληνα την Κατραβά, οπότε πήγαμε λίγο πίσω. Οπότε θεωρώ αρχές Οκτωβρίου θα είμαστε στον αέρα.
0: Πάρα πολύ. Έχει κλείσει και ο τηλεοπτικός αέρας?
1: Στο Open θα είμαστε. Ωραία. Παρότι έχουμε κάποιες προτάσεις και ξεχωριστές για άλλα κόνσεπτ από κάπου αλλού, δηλαδή μου έγινε μια πρόταση από ένα κανάλι για να κάνουμε ένα ταξιδιωτικό, αλλά αυτό το κάνουμε θεωρώ στο μέλλον, γιατί μου αρέσουν πολύ τα ταξίδια. Αλλά δεν έχω την πολυτέλεια να ταξιδεύω όλο τον χρόνο. Το Celebrity Travel το έκανα στο Sky και στον Antenna στο παρελθόν, μου έτρωγε πάρα πολύ χρόνο. Δηλαδή για να βγει ένα επεισόδιο 45 λεπτών εγώ έπρεπε να περάσω 6 και 7 μέρες σε έναν προορισμό. Όταν θα έχω αυτή την πολυτέλεια θα το ξανακάνω, είναι το σίγουρο.
0: Νομίζω Νίκο ότι σε αγαπάμε πολύ και σε προτιμούμε στα σόου, γιατί όντως μεταδίδεις, είσαι το πρόσωπο ψυχαγωγία. Ειλικρινά. Οπότε είσαι ακριβώς αυτό το timing το σωστό για να κάνεις ψυχαγωγία και νομίζω ότι σε αυτό το κομμάτι το καινούριο σόου θα έχεις και συγκίνηση, μιας και λες και εκπλήρωση ευχών.
1: Ναι, ήθελα να κάνουμε κάτι και αυτό είναι και το challenge και αυτό που μου αρέσει. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Όλοι μας έχουμε ανάγκη για πράγματα. Ο καθένας κάτι διαφορετικό, αλλά επειδή η καιρή είναι δύσκολη και σήμερα όλοι μπορεί να είμαστε καλά, αύριο να χρειαζόμαστε κάτι, η εκπομπή αυτή θέλω να καταφέρει να προσφέρει στον κόσμο. Έχω πάρα πολλούς τηλεθεατές που όλα αυτά τα χρόνια μου στέλνανε μηνύματα και μου λέγανε Νίκο, σε βλέπουμε, δεν έχουμε χρήματα να βγούμε έξω, να πάμε σε ένα νυχτερινό κλαμπ και περνάμε μαζί τα Σάββατα. Παράλληλα μου στέλνανε μηνύματα ότι όνειρό μας είναι να αλλάξουμε το σπίτι, το ψυγείο, η κόρη μας το διδακτορικό, το πανεπιστήμιο και τα παιδιά που δεν έχουμε έπιπλα για το φοιτητικό το σπίτι. Αυτά μέσα από τους χορηγούς μας και από την ομάδα που έχουμε χτίσει την παραγωγική θέλουμε να καταφέρουμε να εκπληρώσουμε όσα περισσότερα τέτοια αιτήματα μπορούμε. Αυτό θα είναι το challenge του καινούργιου σόου, μέσα από τη διασκέδαση, να κάνουμε πραγματικότητα το όνειρο κάποιες οικογένειες, κάποιων τηλεθεατών ή κάποιοι που το έχει ανάγκη.
0: Μπράβο, και πολλοίς κόσμος πλέον έχει ανάγκες καθημερινές, πάγιες ανάγκες, τις οποίες μακάρι όντως με την εκπομπή να τις εκπληρώσεις. Πάμε τώρα στα υπόλοιπα τηλεοπτικά που πάντοτε είσαι εσύ εκεί ως παραγωγός τώρα. Η Σύση Χριστίδου λοιπόν, μια και είναι και δική σου παραγωγή, έκλεισε για πρωινό, έτσι?
1: Ναι, ναι, είναι καθημερινό στο Μέγκα. Θα κάνουμε το πρωινό και εσύ, το Σισάκι μας. Χαμογέλα και πάλι. Τα χαμογελάμε όλο τον χρόνο, πάλι από τη γνώτα του Μέγκα.
0: Υπήρχαν όμως κάποιοι ενδιασμοί.
1: Εκεί, πρωινός καφές.
0: Πρωινός καφές θα είναι. Υπήρχαν ενδιασμοί και από την πλευρά της, γιατί ούτως ή άλλως της άρεσε το Σαββατοκυριακό. Και εσείς, αλλά τελικά...
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Ναι.
1: Μετά από 8 χρόνια πρωταθλητισμού στη ζώνη του Σαββατοκύριακου, να μην θες να αλλάξεις. Παρ' όλα αυτά, αλλάζει τηλεόραση, παιδιά. Δεν είναι τίποτα ίδιο. Το βλέπετε κι εσείς, δημοσιογράφοι.
0: Το βλέπουμε.
1: Είναι ένα άλλο τελείως περιβάλλον. Η τηλεόραση προσαρμόζεται στο ίντερνετ, στα social media, στις digital platforms, άρα προσαρμόζονται και οι εκπομπές και τα περιεχόμενα.
0: Με ποιες άλλες
1: παρουσίες... Να δω πού θα κάνουμε εκπομπές. Στο TikTok θα κάνουμε show.
0: Βεβαίως, γιατί όχι. Λοιπόν, για πες μου, Νίκο, με ποιες άλλες παρουσιάστρες θα συνεργαστείς τον φετινό τηλεοπτικό χειμώνα?
1: Το θέμα και το πολύ ενδιαφέρον φέτος είναι ότι οι άνθρωποι που θα βρισκόμαστε στην τηλεόραση είμαστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, άντε να μην πω του ενός.
0: Ναι.
1: Άρα θα μείνει πάρα πολύ κόσμος δυστυχώς εκτός. Άρα οι επιλογές είναι λιγότερες αλλά σημαντικότερες. Ξέρεις κάτι, ποτέ δεν είχαμε την πολυτέλεια να κάνουμε παραγωγές σε τηλεοπτικές εκπομπές που θέλαμε. Τώρα το έχουμε αυτό. Ήταν τόσο πολύ η δουλειά, όπως ξέρεις, οπότε όλοι προσπαθούσαμε να βρούμε κόσμο. Έλεγες, ψάχνω να βρω έναν δημοσιογράφο, έναν συντάκτη, έναν παρουσιαστή. Δεν έβρισκες, γιατί ήταν πολλές οι δουλειές. Τώρα είναι ακριβώς το αντίθετο.
0: Ναι. Με ποιαν άλλη παρουσιάστρια θα συνεργαστείς, με παρουσιαστή? Έχεις κλείσει και με κάποια νέα εκπομπή όπου θα είσαι παραγωγός?
1: Είναι όλο... Ναι, έχω αρκετά πράγματα στο Open, τα οποία είναι μη ανακοινώσιμα, γιατί περιμένουμε αρχές Αυγούστου να ανακοινωθεί το πρόγραμμα, οπότε θα μου επιτρέψει να αφήσω το κανάλι.
0: Εντάξει.
1: Να το κάνει αυτό, γιατί στο παρελθόν όσες φορές το έκανα εγώ, φύγα τον πελά μου. Ναι. Και μετά έχουμε κλασικά τις παραγωγές, τις οποίες θα τρέξω, εννοώ, μέσα από το show μου, μέσα από τη Σύση Χριστίδου, δηλαδή τα άτομα αυτά δεν αλλάζουν.
0: Λοιπόν, με την...
1: Η ομάδα δηλαδή της Σύση ήταν η ίδια.
0: Ωραία. Για πες μου λίγο τώρα, κεφάλαιο Κατερίνα Καινούριου, είχαμε κάποια συνάντηση. Τι γίνεται με την Κατερίνα, την αγαπημένη μας?
1: Λέει ένα τραγούδι, γιατί είμαι και λαϊκός τραγουδιστής. Για τις παλιές αγάπες μη μιλάς.
0: Εντάξει.
1: Άρα πάμε παρακάτω, ναι.
0: Πάμε παρακάτω και θέλω να μου πεις λίγο. Βλέπουμε ότι πολλές φορές υπάρχουν και τα κακός κείμενα που αναφέρονται στο πρόσωπό σου. Και για μένα προσωπικά θα πω κακός. Όμως εσύ σε όλα αυτά τα σχόλια πώς απαντάς? Συνήθως βέβαια δεν απαντάς εσύ. Καμιά φορά σου έρχεται κάποια απάντηση.
1: Θα σου πω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Πριν πεθάνει, η Ζωή Λάσκαρη μου είχε πει σε ένα ταξίδι μας στην Ιορδανία: όταν δεν ασχολούνται με σένα είναι πρόβλημα. Με μένα ευτυχώς ή δυστυχώς ασχολούνται κάθε μέρα. Τώρα, εντάξει, είναι λογικό να έχω haters, γιατί έχω χαλάσει λίγο αυτή την αγορά με διάφορους τρόπους, είτε ανεβάζοντας τα budget, είτε βλέποντας τα πράγματα πιο ρομαντικά, είτε κάποιοι ζηλεύοντας γιατί προσπαθήσαν να κάνουν περίπου πράγματα που εγώ έχω κάνει τηλεοπτικά, χωρίς όμως εγώ να ήταν αυτός ο σκοπός μου να πάρω τη δική της του θέση, γιατί ξέρεις τι γίνεται σε μένα. Αυτό που βλέπεις στη τηλεόραση είναι αυτό που είμαι και στην καθημερινότητά μου. Δεν προσποιήθηκα ποτέ.
0: Αυτό το γνωρίζω, γιατί σε γνωρίζω και προσωπικά. Όσες φορές μιλάμε είσαι αυτό. Όντως είσαι πραγματικός.
1: Δεν αλλάζει, δεν προσποιούμε κάτι. Άρα ο κοκλώνης του σόου είναι και ο κοκλώνης στην παρέα.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν το καταλαβαίνουν πολύ. Σου λένε, για δες τον πώς κάνει. Α, έχει λεφτά, γι' αυτό και κάνει τόσο. Όχι, δεν

0: είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Πες μου λίγο τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο μάθημα που σου έδωσε η επιχειρηματικότητα?
0: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα δεν μπορείς, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Ότι δυστυχώς στην Ελλάδα είναι δύσκολο να είσαι επιχειρηματίας. Είμαστε ο καλύτερος λαός, είμαστε πραγματικά πολύ φιλόξενοι. Mm-hmm. Για μένα η Ελλάδα είναι η ωραιότερη χώρα, αλλά μισούμε την κατσίκα του γείτονα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μας ελάττωμα. Δεν λέει ο Έλληνας εύκολα μπράβο. Άρα λοιπόν θα σου έλεγα ότι πράγματα που στο εξωτερικό που τα έχω κάνει και έχω εισπράξει εύκολα το μπράβο, στην Ελλάδα εισέπρατα το γιατί. Γιατί αυτός και όχι εμείς. Α, κάτι θα κάνει. Α, για να δούμε.
1: Mm-hmm.
0: Αυτό λοιπόν είναι κάτι που με έχει στιγματίσει και με έχει κάνει να λέω ότι μακριά και αγαπημένη, δηλαδή όχι τόσο πολύ φόκους στα επιχειρηματικά στην Ελλάδα, γιατί είναι περίεργα τα πράγματα. Δεύτερον, η εμπιστοσύνη μου στον κόσμο. Εγώ ήμουνα τόσο straight και τόσο ειλικρινής με τη σχέση μου, όπου δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι κάποιος θα με έκανε παρέα σκεφτόμενο αυτό συμφέρον. Θεωρούσα ότι είναι φίλος μου ή είναι φίλη μου. Όταν λοιπόν τα πράγματα ήρθαν ανάποδα, αυτοί οι φίλοι εξαφανίστηκαν. Εμένα αυτό μου στήχησε. Δεν μου στήχησε επιχειρηματικά. Μου στήχησε συναισθηματικά, γιατί έχασα τους φίλους μου στο μυαλό μου. Δηλαδή δεν τους είχα και ποτέ. Αυτά είναι μαθήματα που τώρα τα έχω πάρει. Όσο γίνεται, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Ναι, ξέρεις.
1: Ισχύει αυτό, ισχύει. Πιστεύεις, Νίκο, ότι στην η τηλεόραση υπάρχει ακόμα χώρος για καινοτομία?
0: Όχι. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε καινοτομία πλέον πάει στα digital, για την ακρίβεια είναι στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Και για μένα η καινούργια τηλεόραση είναι το TikTok. Εγώ τα πάω να κοιμηθώ το βράδυ, παλαιότερα έβλεπα τηλεόραση και έτσι με παίρνω ύπνος. Τώρα δεν βλέπω τηλεόραση. Τώρα βλέπω TikTok.
1: Ναι.
0: Και θεωρώ ότι αυτό θα γίνει πιο έντονο στο μέλλον.
1: Ναι. Η τηλεθέαση εξακολουθεί να είναι ο μοναδικός τρόπος δείκτης επιτυχίας?
0: Ναι, και είναι λάθος για μένα, γιατί μιλάμε για 1300 μηχανάκια που μετράνε τηλεθέαση σε 10 εκατομμύρια κόσμο, των οποίων τα 6 εκατομμύρια βλέπουν τηλεόραση, και 1300 νοικοκυριά αποφασίζουν για την τύχη του παρουσιαστή, του τηλεοπτικού προϊόντος και τις δουλειές των δημοσιογράφων πίσω από κάθε εκπομπή. Είναι
1: έτσι.
0: Όλο λάθος. Είναι όλο λάθος και είναι όλο fake. Και ξαναπάμε στα digital. Γιατί να το κάνω αυτό, όταν στα digital μπορώ να μετρηθώ με τα views και τα like εκείνη τη στιγμή. Αν εγώ βάλω ένα story, να σου πω ένα παράδειγμα στο Instagram μου, μαζεύω 200.000 views. 200.000 άτομα βλέπουν το story μου σε 24 ώρες. Αν μετρήσεις τις εκπομπές που είναι στο off-peak της τηλεόρασης, ενώ οι πρωινό-μεσημεριανές, δεν έχουν 200.000 άτομα να τους βλέπουν. Ναι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά?
1: Απόλυτα. Συνεργάστηκες με τα μεγαλύτερα ονόματα της ελληνικής τηλεόρασης και εσύ, και από τους νεοφερμένους εννοώ. Τι εκτιμάς περισσότερο σε έναν συνεργάτη?
0: Εκτιμάω τους συνεργάτες που έχουν ήθος και είναι πιστοί. Έχουν αυτό το loyalty. Δηλαδή πιστεύουν στην ομάδα και στην οικογένεια. Αυτή είναι η Σύση Χριστίδου. Δεν εκτιμώ αυτούς που είναι όπου φυσάει ο άνεμος και σήμερα γλύφουν το κοκλόνι επειδή θεωρούν ότι το κοκλόνι μπορεί να δώσει μια εκπομπή, και αύριο το Γιώργο και αύριο έναν άλλον. Mm-hmm. Δυστυχώς είναι πάρα πολύ τέτοιοι στην τηλεόραση ακόμα.
1: Μάλιστα. Θέλω να μου πεις λίγο, έχω ένα ερώτημα. Το μεγαλύτερο όχι σε ποια παρουσιάστρια το έχεις πει όντας παραγωγός, έτσι, της εκπομπής, της δικιάς της?
0: Έχω πει σίγουρα όχι σε άτομα για να παρουσιάσουν εκπομπή. Mm. Γιατί είμαι της άποψης ότι οι ομάδες κάνουν την επιτυχία. Πολλές φορές λοιπόν, θεωρητικά, συμπαρουσιαστές ή το νούμερο 2 που λέμε στην πιάτσα σε μια εκπομπή είναι πιο σημαντικό από το νούμερο 1 για να υπάρξει περιεχόμενο. Το νούμερο 2 λοιπόν δεν το καταλαβαίνει και θέλει να γίνει νούμερο 1. Οπότε έρχεται και λέει, άμα δεν με κάνεις νούμερο 1 και δεν πάρω εκπομπή, εγώ θα φύγω. Είναι λάθος.

0: Έχω πει πολλά τέτοια όχι, να ξέρεις. Και έχω πει και ναι. Δηλαδή μου είπες για την Κατερίνα. Την Κατερίνα και εννοεί κάνει πάρα πολλά χατήρια χωρίς λόγο. Που δεν θα έπρεπε να με ρωτάς τώρα, γιατί συναισθηματικά ορμόμενος έλεγα άντε κάτω. Ενώ ήταν λάθος. Αναφέρομαι στη δουλειά.
1: Ναι. Αντιληπτό. Βλέπεις ότι οι παρουσιαστές και οι παρουσιάστριες έχουν ακόμη πολλά αιτήματα, πολλές έτσι που θα λέγαμε απαιτήσεις από τους παραγωγούς.
0: Τρέμει η πιάτσα φέτος, φοβούνται όλοι μην μείνουν εκτός. Θεωρώ τα πράγματα θα είναι χειρότερα του χρόνου. Παρ' όλα αυτά δεν έχουν καταλάβει τι έρχεται ακόμα με ρωτάς.
1: Μάλιστα. Τι είναι αυτό που δεν σε αγγίζει πια?
0: Το τι θα πούνε κάποιοι που γράφουν στα site. Παλαιότερα μπορούσε να μου χαλάσει όλη την ψυχολογία. Υπήρχαν πάρα πολλές φορές που καθόμουν σπίτι και έκλαιγα, δεν έτρωγα, δεν ήθελα να βγω. Αυτή τη στιγμή πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Και κυρίως με ενοχλούσε όταν γράφανε πράγματα ψέματα και σχολίαζαν από κάτω. Ή ήταν ψεύτικα προφίλ που γράφανε. Κάποια στιγμή λοιπόν όταν αυτοί που γράφανε και βρίζανε ή γράφανε σχόλια από κάτω αρνητικά για μένα με προσέγγισαν να τους πληρώσω για να γράφουν θετικά, εκεί κατάλαβα ότι είναι όλο ένα fake πράγμα. Δηλαδή είδα την αλήθεια μπροστά μου και λέω κάτσε και στεναχωριέσαι.
1: Ισχύει. Πώς διαχειρίζεσαι την πίεση της δουλειάς?
0: Είναι δύσκολο, με πολύ άγχος, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας.
1: Ναι.
0: Έχει αυτά τα κακά, έχει και καλά. Έχει γκλίτερ, έχει όλο αυτό το θέμα που για να κάνει κάποιος τηλεόραση πρέπει να έχει και μια τρέλα. Δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε μπορεί να κάνει τηλεόραση. Πρέπει να κάτι να μην πηγαίνει καλά. Αλλιώς δεν μπορείς να τα καταφέρεις.
1: σε κάποιες φάσεις της πορείας σου, στη ζωή σου, έχεις προτιμήσει την ηρεμία από την επιτυχία?
0: Ναι, το έχω πει για μία ώρα και μετά το έχω μετανιώσει. Όταν σταμάτησα από τον Α, είπα δεν θέλω να κάνω εκπομπή, θέλω να αποσυρθώ. Το είπα αυτό για 3 μήνες. Τον 4ο μήνα έλεγα γαμώ το γιατί να μην έχω εκπομπή και τι λάθος έκανα και γιατί έφυγα.
1: Ένας άνθρωπος που σε εμπνέει ακόμα και είναι αρρωγός σε όλη αυτή την προσπάθειά σου, συναισθηματικά, ψυχικά?
0: Τίποτα, δεν έχω. Πώς το έλεγα.
1: Δεν έχεις, ε.
0: Τα ερεθίσματά μου είναι από διάφορα μέρη.
1: Ποια λέξη θα περιέγραφες, με ποιες λέξεις και φράση τον Νίκο σήμερα?
0: Με ποια
1: λέξη ή φράση θα περιέγραφες σήμερα τον Νίκο?
0: Θα τον περιέγραφα... με τη λέξη παιδί.
1: Μπράβο. Νίκο, ισχύει αυτό. Ισχύει. Βλέπουμε τόσο μεγάλη χαρά κάθε φορά, ειλικρινά, όπου και αν βρίσκεσαι, και είσαι άνθρωπος όντως που μας αρέσει να σε βλέπουμε και ως συνεντευξιαζόμενο. Γιατί βγάζεις τις αλήθειες σου και είσαι ένας τόσο προσιτός άνθρωπος που σε αυτόν τον χώρο δεν τον συναντάς εύκολα και νομίζω έχεις συναντήσει πολλούς τέτοιους απρόσιτους ανθρώπους. Έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ.
1: Συμφωνείς. Νομίζω όμως ότι επίσης πολύ καλή ερώτηση που έχω να κάνω είναι όσον αφορά με τον Ανδρέα Μικρούτσικο, θα έχουμε κάποια συνεργασία, συνεχίζετε μαζί?
0: Όχι, ο Ανδρέας θα βρίσκεται στο Open φέτος, σε μια καθημερινή εκπομπή, δεν θα είμαστε στην πάρκινγκ.
1: Δεν θα είναι, μάλιστα. Αλλά νομίζω μας ετοιμάζεις πολλές εκπλήξεις για τον φετινό χειμώνα. Και ο κόσμος θα σε ακολουθήσει όπως και τις παραγωγές σου, γιατί τις αγκαλιάζεις όλες αυτές τις παραγωγές και νομίζω αγκαλιάζεις όλους τους συνεργάτες σου τους δημοσιογράφους, τους όλους τους υπαλλήλους της εταιρείας, έτσι δεν είναι? Αυτό έχουμε ακούσει και εμείς.
0: Σωστά.
1: Χαρήκαμε πάρα πολύ, Νίκο, για την κουβέντα μας σήμερα. Το μέλλον σε φοβίζει?
0: Καθόλου, καλά. Κοιτάμε μπροστά θετικά. Και εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, πάρα πολύ. Γιώργο, χάρηκα που τα είπαμε μετά από καιρό. Φιλάκια σε όλους και καλό καλοκαίρι.
1: Νίκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές διακοπές θα ευχηθούμε. Να είσαι γερός, δυνατός, με κάθε προσωπική και επαγγελματική επιτυχία.
0: Φιλάκια.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, έπεσε και η γραμμή μας, εδώ είμαστε, είχαμε τον Νίκο τον Κοκλώνη, μας είπε ότι θα συμβεί στο τηλεοπτικό σκηνικό από την ερχόμενη τηλεοπτική χρονιά. Όπως καταλάβαμε, η Σις Χριστίδου είναι η αγαπημένη του φίλη και έπειτα συνεργάτηδα, όπου θα την βλέπουμε στο Μέγκα σε καθημερινή εκπομπή πρωινή, και ουσιαστικά είναι αυτή που έχει πάρει την θέση της Φέης Σκορδά, που τη Φέη σιγά σιγά, από ό,τι γνωρίζουμε, θα την δούμε σε ένα σοου στον Αντένα. Οπότε πολλά πράγματα μας είπε ο Νίκος για τον εαυτό του και για τις επιτυχίες, αλλά και για όλους αυτούς τους προβληματισμούς που είχε τόσα χρόνια. Μας είπε και για τη σχέση του με την Κατερίνα Καινούριου, αλλά αναφέρθηκε βέβαια και για την τηλεόραση και για τα social media, που λέει χαρακτηρίζει ως το αυριανό μέσο το οποίο ο κόσμος θα αντικρίζει καθημερινά, μιας και ο ίδιος, όπως μας σημείωσε, είναι το TikTok που θα δει το βράδυ για να πέσει μετά αργότερα για ύπνο. Ισχύει αυτό, γιατί ο κόσμος πλέον τα social media τα έχει ως... όπου είπαμε, το κινητό είναι η προέκταση του χεριού, βέβαια με σύνεση όλα αυτά, αλλά πολλές φορές ξεφεύγουμε και το βρίσκουμε και λογικό. Λοιπόν, εμείς είμαστε έτοιμοι να πάμε και στο επόμενό μας διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς θα παραμείνετε εδώ στο Nova Radio 931, Facebook, Instagram και TikTok, Nova Radio 931, και στο www.novaradio.gr μας ακούς και εκεί σε live streaming, αλλά και βλέπετε όλα τα νεότερα. Το νούμερο 1 ενημερωτικό ραδιόφωνο της Ξάνθης, γιατί ενημέρωση και ψυχαγωγία γίνονται ένα. Πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ.
2: Νόβα 931.
3: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
4: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
3: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
4: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
3: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
4: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
3: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing? Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε? Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου? Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266.
9: Vita Plus, η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
10: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
11: Με την υποστήριξη του Nova 931.
12: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
13: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
12: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
13: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
12: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
14: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
15: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
14: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
15: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.

Ο απόλυτος στάρ είναι ο Nova 931 και είμαστε εδώ στο Nova Report μέχρι και τις 5 παρέα σας, ο Γιώργος Κουτσουρλής. Λοιπόν, οι εκτόσεις έχουν ξεκινήσει. Η τοπική μας αγορά νομίζω ότι παροδικά θα πάρει μια ωραία μικρή ανάσα οικονομική. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι δυσχεραίνει ο κόπος του κόσμου για να μπορέσει να πάει να κάνει τα παραπανίσια που λέμε ψώνια, αν και αυτό δεν υπάρχει νομίζω, αλλά λίγο η γάμη, λίγο τα βαφτίσια, λίγο κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις και εκδηλώσεις, τσουπ, να τα, ό,τι θα μας βγάλουν λίγο παραπάνω στην αγορά. Ευχής έργων βέβαια είναι να ενισχυθούν, είπαμε, οι μισθοί για να μπορέσουν να ενισχυθεί και η τοπική αγορά και η τοπική οικονομία κατά συνέπεια. Τώρα, μέχρι και τις, ουσιαστικά μέχρι τέλος του Ιουλίου, μέχρι πότε θα είναι και οι εκπτώσεις, εκεί θα πάρουν ανάσα και οι καταστηματάρχες εδώ της της πόλεως μας, κάτι το οποίο αναμένουν τόσο καιρό, και βέβαια σύμφωνα με τα πρώτα που λέμε ουσιαστικά έτσι αποτελέσματα της έρευνας, ότι υπάρχει μία έτσι προσέλκυση του καταναλωτικού κοινού, αλλά καταλαβαίνετε, λίγο για διακοπές, λίγο να πάρουν μια ανάσα από τα φροντιστήρια και όλα τις δραστηριότητες των παιδιών ο κόσμος, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, προσπαθούν όλοι να βγάλουν κάτι παραπάνω. Ήταν και ανοιχτά και την μία Κυριακή τα καταστήματα, βέβαια όσον αφορά, ήταν αν θέλουν βέβαια προαιρετικό το άνοιγμα των καταστημάτων, αλλά από ό,τι είδαμε και από ό,τι είπαν και οι καταστηματάρχες, δεν υπήρχε και τόση ανάλογη κίνηση. Κυριακή, καταλαβαίνετε, κοντή γιορτή και σχόλη, να ήταν η εβδομάδα όλοι, γιατί όλοι πήγανε για μια βουτιά, είχε και πάρα πολύ ζέστη στην πόλη. Θα πάνε για ψώνια? Όχι νομίζω, δυστυχώς όμως. Όμως μέχρι και την ολοκλήρωση των εκπτώσεων προτιμάμε την τοπική μας αγορά, γιατί ενισχύουμε τις θέσεις εργασίας και βέβαια την τοπική οικονομία. Πάντοτε θα το λέμε και θα το σημειώνουμε.

0: Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931.
1: Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.

0: τι σου χρωστάω. Εμείς σας χρωστάμε το όνομα της, του νικητή και της νικήτριας για το βιβλίο του Βιτόριο Χατζιαντωνίου που είχαμε κάνει έναν διαγωνισμό στα social media του σταθμού μας, το βιβλίο Μενέλαος και Αλκιόνι, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, Βιτόριο Χατζιαντωνίου, τον ντεμπούτο του ως συγγραφέας. Λοιπόν, να σας πω το όνομα και θα είναι και στα social media του σταθμού μας. Λοιπόν, νικήτρια είναι η Χριστίνα Κωνσταντινίδου. Οπότε θα έχει και την αφιέρωση από τον Βιτόριο για το βιβλίο που έχουμε εδώ στο σταθμό και την περιμένουμε να το λάβει μέχρι και την επόμενη Παρασκευή στην τελευταία μας εκπομπή της σεζόν. Λοιπόν, Χριστίνα Κωνσταντινίδου, θα σε βρούμε και στα social βέβαια και θα στο ανακοινώσουμε. Συγχαρητήρια πολλά, έτσι να κάνεις τις διακοπές σου και να διαβάζεις όμορφα βιβλία όπως αυτό του Βιτόριο, Μενέλαος και Αλκιόνι, όταν η ζωή τους έγινε τέχνη, και ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τις συμμετοχές. Αλλάζω σελίδα και έχω να σας πω ότι εμείς σας χρωστάμε και τι άλλο. Έχουμε ακόμα μια συνέντευξη που σε λίγα λεπτά θα έχουμε κοντά μας τον ταλαντούχο Χρήστο Μενιδιάτη για να μας πει για το καινούριο του τραγούδι, θα μας πει για τις εμφανίσεις του, θα μας πει για το χειμώνα, θα μας πει ό,τι νεότερο έχει και εκείνος από τη δική του πλευρά. Μήπως τον δούμε και στην τηλεόραση. Να, βλέπουμε και πάρα πολλούς καλλιτέχνες να συμμετέχουν στην τηλεόραση. Μήπως λοιπόν και ο Χρήστος Μενιδιάτης κάνει τον ντεμπούτο του και εκεί, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, παραμένετε συντονισμένοι και στο www.novaradio.gr, γιατί και εκεί live streaming μας ακούτε και μας παρακολουθείτε όλες τις ειδήσεις και τις συνεντεύξεις που κάνουμε εδώ στα στούντιό μας. Ανεβαίνουν και εκεί και τις απολαμβάνετε και στην ιστοσελίδα social media, Facebook, Instagram και TikTok, Novaradio 931, το ενημερωτικό και ψυχαγωγικό ραδιόφωνο της πόλης, στο νούμερο 1 σταθμό, Novaradio 931. Και έρχεται η Κέτι Γαρβή που μας...
1: Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1, Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Full experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
0: Νούβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.
2: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
3: Στις ξένες γλώσσες. Expert.
4: Στους υπολογιστές. Master.
3: Στην εκπαίδευση. Και experts.
4: Και masters.
3: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
4: Στον χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
3: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
4: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
3: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
4: Ρυθμός
3: ή χαλάρωση.
4: Βουτιές
3: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
4: Στο μπαρ
3: ή στην άμμο.
4: Παραλία
3: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
4: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
3: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
4: The Beach Bar West Side.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
4: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
5: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
3: Eco Green Energy.
5: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
3: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
3: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
3: Θα μας βρείτε στην 28 Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
5: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε μετά και από το τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα και ακούμε Χρήστο Μενιδιάτη, η τελευταία του επιτυχία «Ό,τι πιο όμορφο», εδώ είναι στο Nova Report και στο Nova Radio 931. Λοιπόν, ο Χρήστος Μενιδιάτης, ένας αγαπημένος φίλος πρωτίστως και ένας αγαπημένος καλλιτέχνης που είναι κοντά μας, να τον καλησπερίσω ευθύς αμέσως. Καλώς ήρθες στο Nova Report, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, φίλε Γιώργο. Χαίρομαι που σε ακούω έστω και μετά από αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα.
0: Ισχύει. Αλλά πάντοτε μας κάνεις την τιμή και σε φιλοξενούμε. Έτσι. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα.
1: Με μεγάλη χαρά πάντα.
0: Λοιπόν, Χρήστο, θέλω να μας πεις για την νέα σου επιτυχία, «Ό,τι πιο όμορφο», που έχει ήδη αγαπηθεί και πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, θα πω, που συμμετέχουν και τα αγόρια σου.
1: Ναι. Καταρχήν δεν είναι καινούριο τραγούδι. Είναι ένα τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει πριν από 18 χρόνια. Ένα τραγούδι του Φίβου σε στίχο και μουσική. Είχε κάνει και τότε επιτυχία. Αλλά νομίζω και τώρα με άλλη προσέγγιση, κυρίως παραγωγική, ενορχιστρωτική, θα πάει περίφημα.
0: Ισχύει. Πόσο δύσκολο όμως είναι σήμερα να ξεχωρίσει ένα τραγούδι?
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σε βαθμό που και εμείς τραγουδιστές αναρωτιόμαστε τελικά να αξίζει να επιμένουμε και να προσπαθούμε να κάνουμε τραγούδια τα οποία θα τα αγαπήσει ο κόσμος. Δυστυχώς είναι τέτοιες οι εποχές, είναι τέτοια η ταχύτητα των πραγμάτων που δεν προλαβαίνει να μείνει τίποτα. Είμαστε πολύ περισσότερο πια αφοσιωμένοι στην εικόνα των πραγμάτων παρά στην ουσία, που η ουσία για μας είναι η μουσική.
0: Πόσο δυσκολεύει αυτό έναν καλλιτέχνη κάθε τόσο να πρέπει να είναι στην επικαιρότητα των social media?
1: Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο για μένα, επειδή ξέρετε, δεν το έχω και καθόλου το συγκεκριμένο. Και μου το επιβάλλουν με το ζόρι να ασχοληθώ και να κάνω πράγματα. Είναι ένα άλλο στοιχείο το οποίο έχει τα καλά του, έχει και τα αρνητικά του. Υπάρχουν καταρχήν νέα παιδιά, νέα ηλικία, τα οποία τους βλέπω και τους χαίρομαι, γιατί πέρα από επιτυχίες δισκογραφικές έχουν και πολύ ταλέντο στο να διαχειρίζονται σωστά τα social. Πολύ ωραία βίντεο, πολύ ωραία εικόνα. Πολύ ωραία έτσι αυτή η επαφή με τον κόσμο που πραγματώνεται μέσα από τα social. Ωστόσο, πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Νομίζω ότι αυτή η αιμονή με την εικόνα, όπως είπα και πριν, είναι αυτή που δημιουργεί εμπόδια στο να σταθεί κάτι διαχρονικά. Επειδή ξέρεις ότι και ο κόσμος ξέρει, ο πατέρας μου ο Μιχάλης ο Μενιδιάτης, και έχω ζήσει και δεν είμαι καινούριο στην δουλειά πλέον, αλλά έχω μεγαλώσει και μέσα σε αυτό το χώρο. Το αν κάποτε οι τραγουδιστές, οι καλλιτέχνες γενικότερα, ήταν θρυλή είδωλα, είναι γιατί ακριβώς η προσέγγιση τους, η εικόνα τους ήταν πάρα πολύ σπάνια. Πολύ σπάνια έβλεπες. Δεν υπήρχε τρόπος να δεις από κοντά αυτούς τους ανθρώπους και γι' αυτό ήταν μύθι. Σήμερα το ότι ανά πάσα στιγμή ανοίγεις το κινητό σου και είναι μπροστά σου ό,τι αγαπάς και γουστάρεις, αυτό πίστεψε με, οδηγεί στην απομυθοποίηση.
0: Ναι. Αυτό το έχει σημειώσει πολλές φορές στις συνεντεύξεις που λέμε, η απομυθοποίηση του ενός καλλιτέχνη λόγω της σύγχρονης κοινωνίας που ζούμε με όλα αυτά που συμβαίνουν τα γρήγορα.
1: Και κυρίως η τόσο συχνή επαφή, έστω και μέσα από το κινητό. Δηλαδή, είναι κακό να έχεις πρόσβαση σε κάποιον τόσο εύκολα.
0: Το ίδιο έχουν αλλάξει προφανώς και οι δισκογραφικές εταιρείες, Χρήστο, ως προς την προσέγγιση ενός καλλιτέχνη με τα τραγούδια. Δεν βλέπουμε πλέον CD να βγαίνουν.
1: Βέβαια. Και αυτό δεν είναι παράλογο. Σε αυτό το σημείο πρέπει να πω ότι οι δισκογραφικές εταιρείες καλά κάνουν, έχουν απολύτως δίκιο, γιατί από τη στιγμή που δεν υπάρχουν έσοδα μέσα από πωλήσεις δίσκων ή CD και ό,τι έσοδο υπάρχει είναι μέσα από το digital, μέσα από τις πλατφόρμες από τις οποίες παίρνουν κάποια χρήματα. Είναι πάρα πολύ λογικό, όχι μόνο να μην προχωράνε σε δημιουργία ολοκληρωμένων δισκογραφικών δουλειών, αλλά και να μην επενδύουν σε ένα άτομο.
0: Το ίδιο συμβαίνει τώρα και από την άλλη και στον επιχειρηματικό κόσμο των νυχτερινών κέντρων, δηλαδή με την social media επιτυχία ενός καλλιτέχνη, είναι αυτοί που θα προσεγγίσουν για να προσθέτουν στο πρόγραμμά τους.
1: Κοίταξε, σίγουρα παίζει ρόλο, βέβαια, όσο περνάνε τα χρόνια, και αυτό αρχίζει και φτύρεται ως κατάσταση. Έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα τραγουδιστών, νεότερων και παλαιότερων, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ έτσι, μεγάλη δυναμική και επισκεψιμότητα στα social, αλλά στα σχόλους που εργάζονται δεν έχουν την ανάλογη επιτυχία.
0: Μάλιστα. Για το...
1: Για να σχολήσω και αυτό, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον. Και το έχω αρχίσει και το ψάχνω, ξέρεις. Και εγώ δεν το ξέρω. Αρχίζω και λέω τι γίνεται.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς, η επίδραση των followers, έτσι, πάνω σε αυτό που κάνουμε, πάνω στην ουσία που είναι το τραγούδι, είναι ελάχιστη. Δηλαδή, οι περισσότεροι ενδιαφέροντα, σου λέει ο άλλος έχει ως 100.000 followers. Πίστεψέ με, ελάχιστο το ποσοστό είναι αυτό που ενδιαφέρεται για τη δουλειά του συγκεκριμένου καλλιτέχνη. Οι περισσότεροι έχουν να κάνουν με την προσωπική του εικόνα, με την προσωπική του ζωή και πολύ λιγότερο με τη δουλειά του.
0: Έτσι είναι. Και όπως έχει πει οι παλαιότερες συνεντεύξεις του ο Φίβος, μιας και είπε αρχή και η τελευταία σου συνεργασία μαζί του, είπε ότι τα social media ήρθαν και ακούμε μόνο ένα ρεφρέν στα social media και όχι το κουπλέ και όλο το τραγούδι ενός καλλιτέχνη, το πόσο γρήγορο είναι πλέον η μουσική λόγω των social media που χάνεται και η ουσία της.
1: Εννοείται αυτό. Και πίστεψε με, πλέον και αυτές οι επιτυχίες που γίνονται από κάποιους τραγουδιστές, από κάποια κυρίως νεότερα παιδιά, τα οποία τώρα είναι στο πικ της καριέρας τους και έχουν κάνει κάποια, το όνομά τους έτσι είναι δυνατό brand πλέον και μπορούν οι ίδιοι να επιβάλλουν σε εισαγωγικά τα τραγούδια τους.
0: Έτσι, ισχύει. Δύσκολες εποχές, το βιώνουμε όλοι και αφού...
1: Γιώργο μου, ξέρεις, δεν είναι δύσκολες εποχές.
0: Ναι.
1: Οι εποχές είναι διαφορετικές.
0: Είναι διαφορετικές.
1: Ενδεχομένως και πριν από 20 χρόνια, όταν ξεκινούσα εγώ στη σιγουγραφία, για τους παλαιότερους, θα φαίνονταν παράξενο αυτό που γινόταν τότε. Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία στους παλαιότερους να αντιληφθούν και να κατανοήσουν το καινούριο. Και πίστεψέ με, αυτό είναι το μυστικό της, η συνταγή της επιτυχίας. Να μπορείς διαχρονικά να καταλαβαίνεις το τι χρειάζεται και το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος επικοινωνίας της δουλειάς σου.
0: Τώρα για το καλοκαίρι, πού σε βρίσκουμε, πού σε ακούμε, κάνεις εμφανίσεις?
1: Σε διάφορα μέρη, έχουμε ξεκινήσει από αρχές Ιουνίου και στο εξωτερικό και σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, με αποκορύφωμα τον Αύγουστο, που εκεί πέρα θα είμαστε με μια βαλίτσα στο χέρι, σε διάφορα μέρη της Ελλάδος, από Κρήτη μέχρι Βορρά, μέχρι Κομωτινή. Ένα καλοκαίρι όπως όλα τα άλλα, γεμάτο ταξίδια, γεμάτο επαφή και επικοινωνία με τον κόσμο, ο οποίος δεν μπορεί να μας βλέπει όποτε θελήσει στην πρωτεύουσα, έτσι.
0: Και αυτό είναι το ευχάριστο, αν μου επιτρέπεις Χρήστο, ότι πλέον οι καλλιτέχνες κάνουν περισσότερες εμφανίσεις το καλοκαίρι σε όλη την Ελλάδα, κάτι το οποίο παλαιότερα δεν υπήρχε εύκολα. Έτσι.
1: Ναι. Δυστυχώς βέβαια το παρακάνουμε από την αλήθεια. Και με αποτέλεσμα να βλέπεις ένα μικρό σχετικά χωριό, έτσι, σε ένα μικρή κομμόπολη της Ελλάδος, ξαφνικά μέσα σε ένα μήνα, ενάμιση, να γίνονται πάρα πολλά event, τα οποία δυστυχώς δεν έχουν όλα την επιτυχία που πρέπει, γιατί η επισκεψιμότητα δεν καλύπτεται εύκολα.
0: Ναι.
1: Κάπου το παρακάνουμε, δηλαδή θέλω κάπου να μετρήσω φέτος το καλοκαίρι πόσα είναι αυτά που γίνονται. Δεν σου λέω για τα πανηγύρια, έτσι. Αυτό είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει εδραιωθεί. Μετρήσω φέτος το καλοκαίρι, πόσα είναι αυτά που γίνονται. Δεν σου λέω για τα πανηγύρια, έτσι. Αυτό είναι ένας θεσμός ο οποίος έχει εδραιωθεί.

0: τέχνες και σε θέατρο αλλά και σε μουσική. Για πες μου λίγο τώρα για τον χειμώνα, υπάρχει κάποιο νέο που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας, κάποια συνεργασία?
1: Ναι. Κοίταξε, επειδή είμαστε πάρα πάρα πολύ κοντά, ναι. Είναι ανακοινώσιμο μεταξύ μας, αλλά όχι ανακοινώσιμο δημόσια. Είναι μια πολύ ωραία συνεργασία, η οποία ναι. θα λάβει χώρα φέτος το χειμώνα. Στο ίδιο χώρο που ήμουν και πέρσι, mm-hmm. στο θέαμα, στην Αθήνα.
0: Πολύ ωραία.
1: Θα είναι κάτι πραγματικά και θα κάνει εντύπωση στο άκουσμά του και θα είναι πάρα πολύ όμορφο.
0: Με γυναίκα?
1: Γυναίκα, ναι.
0: Γυναίκα. Εγώ θα ξεχωρίσω και θα θυμηθώ τότε που σε είχα απολαύσει με τη Στέλλα την Καλή.
1: Που, ναι, που στο Vox.
0: Ακριβώς, που θα ήθελα yeah. τόσο πολύ, το έχω πει και της ίδιας, ότι εκεί την πρωτογνώρισα εκείνη και πόσο ωραία και εκείνη μου λέει ότι είχε περάσει μαζί σου.
1: Πραγματικά και με τη Στέλλα, όχι μόνο αυτό, ξέρεις τι, είναι λίγο σπάνιο, γιατί έχω γνωρίσει πολλά άτομα μέσα από αυτό το χώρο, γνωριζόμαστε και πραγματικά έχω εκτιμήσει και με έχουν εκτιμήσει άνθρωποι και ποτέ δεν χάλασα τη σχέση μου με κανέναν. Ωστόσο είναι πάρα πολύ δύσκολο, επειδή αλλάζουμε χώρους. Αλλάζουμε συνεργασίες κάθε χρονιά. Λογικό είναι εξής από κάποιο σημείο και πέρα να ψιλοχανόμαστε. Mm-hmm. Ωστόσο, το ότι με την Στέλλα, παρότι έχουν περάσει τόσα χρόνια από την τελευταία μας συνεργασία, έχουμε επαφή, μιλάμε συχνά στο τηλέφωνο και χαίρεται ο ένας για τον άλλον, αυτό για μένα σημαίνει πολλά.
0: Έτσι. Αυτό είναι οι προσωπικότητές σας που ξεχωρίζουν και αυτό θα το λέμε. Τώρα λίγο πάμε όσον αφορά για τον Χρήστο τον Μενιδιάτη, ο οποίος ισορροπεί βέβαια μεταξύ καριέρας και οικογένειας, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι αγαπάς και τόσο πολύ την οικογένεια, το θεσμό.
1: Αλίμονο, αν δεν αγαπούσα δεν θα έκανα στην οικογένεια, δεν με πίεσε κανείς να κάνω οικογένεια.
0: Σίγουρα, αλλά...
1: Όπως ξέρεις, και ναι. δεν παρεξηγώ ή δεν... φέρνω αντίρρηση στο ότι κάποιος δεν θέλει να κάνει οικογένεια. Δεν είναι ένα έργο εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο, γεμάτο ευθύνες, γεμάτο προβλήματα, τα οποία δεν μπαίνουν στη ζυγαριά με την αγάπη που λαμβάνεις, εκεί αισθάνεσαι ευτυχισμένος. Ωστόσο, σίγουρα, και ιδιαίτερως τώρα πια, το έργο του να μεγαλώνεις παιδιά είναι δύσκολο. Είναι πολλές οι προκλήσεις. Είναι πολλά τα πράγματα που μπορούν να ανά πάσα στιγμή να σε βγάλουν από τον δρόμο σου. Και κυρίως να βγουν από τον δρόμο mm-hmm. τα παιδιά σου.
0: Έτσι είναι. Κάποιο αγαπημένο τραγούδι αλλά και τραγουδιστή νεοφερμένο τώρα στη μουσική σκηνή που αγαπάς και έτσι αγαπάς και να ακούς, υπάρχει?
1: Εννοείς...
0: Κάποιο νέο καλλιτέχνη, κάποιο τραγούδι που,
1: που σου αρέσει? Καιρός. Mm-hmm. Και τραγούδι δεν μου έχει κάνει, έτσι να πω, κάποια τρομερή εντύπωση. Mm-hmm. Και να μου πω και κάτι, τα γούστα μου, τα καλλιτεχνικά, τα τραγουδιστικά είναι τελείως διαφορετικά από αυτά που με έχει μάθει ο κόσμος και από αυτά που τραγουδάω, έτσι.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Δηλαδή μου έλεγες αυτή τη στιγμή εδώ που είμαι στο σπίτι μου ότι πρέπει να σηκωθώ και να πάω κάπου να ακούσω έναν τραγουδιστή, ναι. σε λίγο πότε θα πριν να ακούσω Ορφέα Περίδη, ας πούμε.
0: Α, μάλιστα.
1: Καταλάβες. Το οποίο το έχω τρελή αδυναμία καλλιτεχνική και είναι παράξενο η σούπα. Είναι τελείως διαφορετικός.
0: Τελείως, ναι, ναι, ναι, κάτι άλλο περίμενα να ακούσω, αλλά να, πάντα κάνουμε ναι. τη διαφορά σε αυτό που περιμένουμε να ακούσουμε. Πολύ... Νομίζω ότι είσαι γεμάτος από επόμενα μουσικά σχέδια. Θα περιμένουμε σίγουρα και κάποιο καινούριο single που θα δούμε το χειμώνα.
1: Εννοείται, το οποίο θα βγει πάρα πολύ σύντομα, δηλαδή και γύρω στον αρχές Οκτωβρίου, με την έναρξη των εμφανίσεων μου στο θέαμα. Και είναι και αυτό, νομίζω, πολύ ενδιαφέρον.
0: Θα θέλαμε πολύ να μάθουμε το όνομα της τραγουδίστριας, αλλά δεν θα σε πιέσουμε.
1: Μόλις οριστικοποιηθεί, θα σας στείλω σε μήνυμα εκείνη την ώρα.
0: Δεν θα με ξεχάσεις όμως, έτσι. Δεν θα με ξεχάσεις. Τέλεια. Τέλεια. Χρήστο, σε ευχαριστώ θερμά που ήσουν σήμερα μαζί μας στο Nova Report. Σου ευχόμαστε καλή συνέχεια, πολλές επιτυχίες και πάνω απ' όλα υγεία σε όσους στόχους έχεις στο μυαλό σου και στη ζωή σου.
1: Για άλλη μια φορά και εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, για την πρόσκληση. Εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σε όλο τον κόσμο, σε εσένα προσωπικά και σε όλο το

0: ακροατήριό σου. Να περάσετε ένα ωραίο καλοκαίρι, να γεμίσετε τις μπαταρίες. Γιατί κάθε χειμώνας, κάθε έναρξη έχει και τις δυσκολίες της. Να είμαστε καλά, υγιείς, χαμογελαστοί και πάντα με θετικά συναισθήματα.
1: Έτσι. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και επειδή σου έχουμε αδυναμία, ολοκληρώνουμε τη συνέντευξή μας με το τραγούδι σου «Αδυναμία μου», έτσι.
0: Α, πολύ ωραία. Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Καλές επιτυχίες.
0: Ευχαριστώ, Γιώργο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν για να ολοκληρώσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή στο Nova Report. Είμαι ο Γιώργος Κουτσουλής μέχρι και αυτήν την ώρα εδώ στο Nova Radio 931. Θέλω να σας ευχηθώ ένα πάρα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Εδώ την Κυριακή πάλι θα είμαστε σε επανάληψη για να μας ακούσετε και τις συνεντεύξεις μας και ό,τι άλλο θέλετε. Να σας κρατήσουμε συντροφιά, να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Εμείς θα είμαστε εδώ για την επόμενη Παρασκευή, ακριβώς στις 3 το μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας φίλοι μου, να είστε καλά.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ. Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
2: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
1: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410 25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
2: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάνδια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
4: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
5: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
6: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
5: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
6: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
7: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 8723 73 και 6948 5578 32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
8: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξερά χόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
9: Με την υποστήριξη του Nova 931.
10: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
11: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
12: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
13: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
12: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
13: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
12: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
13: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24-351.
12: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
2: Nova 931. Η ώρα είναι 5.
14: Nova 931.
15: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
16: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία.
16: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
15: Ακόμη τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία με μεθοδικότητα και μελέτη.
15: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
16: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
15: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101 Ξάνθη και στο 254-63-704.
16: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Πορεία. Μαζί σου χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
15: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
2: Nova 931.

ανάποδα γύρισα τη γη. Κάθε επιθυμία σου έκανα αληθινή. Δεν υπήρχα εγώ, υπήρχες μόνο εσύ. Η σχέση με σένα μια σχέτη φυλακή. Μα ήρθε η ώρα να σ' αφήσω να λυτέψω. Τη ζωή μου να ζήσω με τους φίλους μου να κάνω χαμό. Γι' αυτό απόψε θα βγω, απόψε για μένα ζω.

0: ζωή την ατυχία μου!
1: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
0: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
1: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
2: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
1: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
2: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
1: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναντι Κτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20360.
5: Delta360.gr. Ήρθε η στιγμή να περασοκταίω. Με έπιασε πανικός. Να το ελέγξω σωστά, να είναι ασφαλές, να εξυπηρετηθώ γρήγορα. Το πήγα λοιπόν. Και η διάγνωση? Όλα καλά.
6: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο και πιο σύγχρονο κτέο και διαπιστώστε τη διαφορά.
1: Θα μας βρείτε στο νέο μας κτέο, στο πρώτο χιλιόμετρο προς Λάγος και όπως πάντα στο τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Κτέο διάγνωση. Για μοτοσυκλέτες, γιοταχή, επαγγελματικά και το μόνο για βαρέα οχήματα. Ραντεβού online στο ictodiagnosi.gr και τηλεφωνικά στο 25410-66566.
5: Ιδιωτικό κτέο διάγνωση. Κινηθείτε ασφαλώς.
7: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
8: Αν ακούς το αυτοκίνητο στην παραλία ή γυρίζοντας από τη βουτιά, κράτα αυτό. Ο Σεπτέμβρης έρχεται πιο γρήγορα από όσο νομίζεις. Τώρα είναι η στιγμή να σχεδιάσεις το επόμενο ακαδημαϊκό σου βήμα. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Αναγνωρισμένες σπουδές με κύρος και διεθνή προοπτική. Μπες στο ιντεφ.gr ή κάλεσε στο 210-6980-772.
9: Νόβα 931. Η ώρα είναι 5:30.
10: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
11: Νόβα 931.
9: Νόβα 931 και www.novaradio.gr.
11: Νόβα Radio. News Today.

0: μάτια σου περιμένω και πεθαίνω και ζω. Ρίχτα, ρίχτα, φωτιά στη νύχτα.
1: www.novaradio.gr Nova Radio.gr

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε αναστρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Νόβα 931.
1: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιά, την καπαλάβωσες?
2: Άσε με να δουλέψω ρε κουμπάρε.
1: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας, δεν είναι καν ο δικός σου.
2: Ε, το ξέρω, αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
3: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία. Μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
4: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
5: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
6: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
5: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
6: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
5: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
7: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
8: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την νοστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
7: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένη 107, Ξάνθη.
8: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
9: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Κόκοματ και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Κόκοματ στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
10: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Φαγκόπουλος και Σία Όμικρον Έψιλον, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στην Ξάνθη, 3ο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ξάνθης Καβάλας.
11: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος, live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
12: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου, σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, μείνε μαζί μου. Μείνε μαζί μου.

0: εγώ μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Νόβα 931.

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει.

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχήνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.
4: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Νόβα 931.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
1: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
2: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
1: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοΐα στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
3: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοΐας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
4: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις σε μπερδέψει, σου λέω. Ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
8: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
9: Για να μετακινήσετε με ασφάλεια, με άνεση, με αξιοπιστία, επιλέξτε το όνομα που σας τα προσφέρει όλα. Θαγκόπουλος. Επίσημη αντιπροσωπεία των εταιριών Hyundai, Kia, Nissan, Renault, Dacia, επαγγελματικά Isuzu, δίπλα σας με εξειδικευμένους συνεργάτες για να σας προτείνουν το αυτοκίνητο που ταιριάζει με τις ανάγκες σας. Δίπλα σας και μετά την πώληση, με εξουσιοδοτημένο συνεργείο, τμήμα ελαστικών αλλά και ευθυγράμμισης. Θαγκόπουλος σημαίνει επίσης αξιόπιστα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα και leasing. Αντιπροσωπείες αυτοκινήτων Θαγκόπουλος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-73232. Οδηγεί τις επιδημίες σας.
10: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
11: Nova Radio. News Today.

τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: ξέρεις πού θα δροσιστείς.
1: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
0: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
1: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
0: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
2: Καλοκαίρι.
3: Θάλασσα.
2: Διακοπές.
3: Πάρε μαζί σου στο κινητό
2: το Nova
3: 93.1. Nova 931.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Nova 931. Η ώρα είναι 7.
1: Nova 931.
2: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
3: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
3: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
2: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
2: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
3: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης, στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαράσουμε πορεία για την επιτυχία.
2: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου Λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
4: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
5: Πίνασε η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
4: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
5: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
4: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
6: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
7: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
6: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
7: The Beach House, West Side. All day and night, summer vibes.
5: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
5: Στην εκπαίδευση, και experts.
8: Και masters.
5: Level Up Education. Κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευής ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
5: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 254-10-27-804.
5: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στη Ξάνθη. El Classico Sports Cafe. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
10: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
11: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
10: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
11: Φραγκούλης, σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
12: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
13: Eco Green Energy.
12: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνησης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
13: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
12: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
13: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
12: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
13: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
12: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
14: Αναρωτήθηκες ποτέ πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεσαι στα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα μικρών παραγωγών που καλλιεργούν με μεράκι και σεβασμό προς την ελληνική υγεία? Τόσο κοντά. Γνώρισε τα The Grecians, τα αγνά συνεταιριστικά προϊόντα της Ελλάδας που ταξιδεύουν τις δικές μας γεύσεις σε όλο τον κόσμο. Αυθεντικό μέλι από τα βουνά της Χαλκιδικής και τους θυμαρότοπους του Αιγαίου. Εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο από τη Λακωνία. Βιολογικός χυμός ρόδι από τη Βόρεια Ελλάδα. Ελιές από την Καλαμάτα και τη Χαλκιδική. The Grecians. Με την υπογραφή ποιότητας της κορυφαίας συνεταιριστικής εταιρείας ΣΕΚΕ.
15: Υπάρχουν γεύσεις που δεν αλλάζουν με τα χρόνια. Γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά μαζί με το ίδιο μεράκι.
16: Στο Σταυροδρόμι Στραγαλοποιείο Δαλακλείδη, η παράδοση συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες.
15: Η τρίτη γενιά Δαλακλείδη κρατάει ζωντανή μια τέχνη που ξεκίνησε το 1938.
16: Αμέτρητα είδη ξηρών καρπών που επεξεργάζονται με παραδοσιακό τρόπο, αποξηραμένα φρούτα και σουτζούκ λουκούμ, όλα με αγνά υλικά, αρώματα και γεύσεις όπως παλιά.
15: Και φυσικά παγωτό δικής μας παραγωγής σε μοναδικές αυθεντικές γεύσεις και το παραδοσιακό παγωτό καρότσι έτοιμο να σερβίρει κάθε σας εκδήλωση.
16: Το Σταυροδρόμι των Αδελφών Δαλακλείδη, 28 Οκτωβρίου 185 στην Ξάνθη και στο 25410-24351.
15: Το Σταυροδρόμι Δαλακλείδη, ποιότητα που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά.
17: Νούβα 931, κολλάς μαζί του.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

0: Νόβα 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Όλα μία μόρ. Θέλω να σου πω πως...

0: Nova 931.
1: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
2: Νόβα 931. Αίσθηση ελευθερίας, αμέτρητες διαδρομές, μοναδικά συναισθήματα. Η κίνηση σε δύο τροχούς είναι συναρπαστική και ξεκινάει εδώ και τρεις γενιές από τον Ταμεία. Απόκτησε σκούτερ, παπί ή μηχανή μεγάλου κυβισμού από τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο της μοτοκίνησης όπως Suzuki, Sim, Daytona, Kimco, QJ Motor, πωλήσεις καινούριων και μεταχειρισμένων μοτοσικλετών. Σέρβις από έμπειρους και εξειδικευμένους τεχνικούς. Εδώ θα βρείτε τη μεγαλύτερη αποθήκη ανταλλακτικών στη Βόρεια Ελλάδα. Ιωάννης Ταμείας και ΣΥΑ ΩΕ. Βουλγαροκτώνου 20, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-23575. Ταμείας. Σημείο εκκίνησης. Οδηγικής απόλαυσης.
3: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All. Ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
4: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
5: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean.
6: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
7: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξανθή.

0: Νόβα 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Νόβα Radio. News Today.

0: Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή.
1: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
0: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπαίνη 107, Ξάνθη.
1: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
2: Ξύπνα. Έλα καλή μου, ξύπνα. Έλα τεμπέλα μου, ξύπνα.
3: Εμείς στην Πίνδο ξυπνάμε με τις κότες για να φέρουμε κάθε μέρα κοντά σας τα νόστιμα κοτόπουλα με την αυθεντική γεύση και τους αυστηρότερους ποιοτικούς ελέγχους. Εμείς στην Πίνδο έχουμε όρεξη για ζωή και για νόστιμο κοτόπουλο. Η καλή μέρα από το κοτόπουλο φαίνεται. Πίνδος. Τα νόστιμα ορεινά κοτόπουλα.
4: Τροφοδιανομή Χατζιωάννου. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και 500 μέτρα από τον υποσταθμό της ΔΕΗ. Τηλέφωνο και φάξ 25410-73-677.
5: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω.
6: 25410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Dictel Xanthis. 25410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360. Delta360.gr.
9: Nova 9.31. Η ώρα είναι 8.
10: Nova 9.31.
11: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
12: Sky 100,3.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Αργυρό Γεμελιάρη και στο μικρόφωνο ο Πέτρος Κυρκυλής. Είναι 3 λεπτά μετά τις 8 και οι ειδήσεις σε τίτλους έχουν ως εξής. Τραγωδία στη μεγάλη μάχη με τις φλόγες. Δανός χειριστής ελικοπτέρου και Έλληνας συντονιστής έχασαν τη ζωή τους μετά από σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην περιοχή της Ψάθας. Ελαφρά τραυματισμένοι εντοπίστηκαν ο χειριστής και ο συντονιστής που επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο. Μάχη με τις φλόγες υπό ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες δίνουν οι πυροσβέστες τα τελευταία 24 ώρα. Σε δύο μεγάλα μέτωπα κινείται η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Το ένα είναι στους οικισμούς Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος και Αγία Παρασκευή, βόρεια της Ψάθας. Το δεύτερο κινείται προς Μέγαρα και συγκεκριμένα προς το πεδίο βολής του Κανδυλίου. Παραμένουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην ευρύτερη περιοχή. Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη μεγάλη φωτιά που κατακαίει επί τρεις μέρες στη Δυτική Αττική και η οποία, σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα, φέρεται να ξεκίνησε από σπινθήρα σε δίκτυο από ανεμογεννήτριες στη Βιωτία. Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, ο οποίος είχε υπογράψει τη μελέτη και την επίβλεψη του έργου, και ο εργολάβος. Πολύ καλύτερη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στην περιοχή Πάστρα της Κεφαλονιάς. Για την πυρκαγιά συνελήφθη με την κατηγορία του εμπρησμού από πρόθεση 44χρονος ημεδαπός, ο οποίος και στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις εμπρησμών. Σε απόλυτη επιφυλακή για τυχόν αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας. Πάνω από 10 οικίες έχουν υποστεί ζημιές. Ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ στον ομό Ρεθύμνου για τη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Κρύα Βρύση. Συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση ατόμου που φαίνεται σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν ξεσπάσει η δεύτερη φωτιά λίγες μέρες μετά στο νότιο Ρεθύμνου. Την απεριόριστη ευγνωμοσύνη τους σε όσους δίνουν τη μάχη με τις πυρκαγιές που πολλές φορές ξεπερνά τα όρια του ανθρώπινου εκφράζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην πολιτική προστασία, τα αποτελέσματα δεν τον δικαιώνουν, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει στον αυτοθαυμασμό του, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε κλαίο καύσωνα και ξηρασίας Γαλλία και Ιταλία κλείνει το πυρηνικό εργοστάσιο στην Ουγγαρία για πρώτη φορά μέσα σε περίπου 50 χρόνια. Αντιμέτωπες με τεράστια πυρηνα μέτωπα οι αρχές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Στην Ισπανία στους 78 ο αριθμός των νεκρών στην Θέουτα όπου από την περασμένη Πέμπτη χιλιάδες άνθρωποι εισήλθαν δια ξηράς και θαλάσσης από το Μαρόκο προκαλώντας συναγερμό στις Βρυξέλλες. Συναγερμός στη Μόσχα μετά και την πολύ νεκρή έκρηξη σε ιταλικό εστιατόριο κοντά στο κέντρο της πόλης. Ρωσικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για απόπειρα δολοφονίας υψηλόβαθμου στρατιωτικού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών ο πρώην υπουργός και ιστορικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Ιωάννης Βαρβιτσιώτης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο σκιφ ελαφρών βαρών κατέκτησε ο Πέτρος Γκαϊδατζής στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Τρίτη θέση για τον Στέφανο Ντούσκο που έφτασε τα 5 μετάλλια σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τρίτη θέση και για τη Γαβριέλα Λιόλιου στο αντίστοιχο αγώνισμα γυναικών στο σκιφ ελαφρών βαρών. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι αύριο σε ολόκληρη τη χώρα. Περαιτέρω μείωση της έντασης των ανέμων αναμένουμε. Αύξηση της άνοδο της θερμοκρασίας στην Αθήνα θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι διαμορφώνεται κυρίες και κύριοι επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα. Ξεκινάμε το δελτίο μας από την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων τύπου Bell που επιχειρούσαν στη φωτιά που κατακαίει τη Δυτική Αττική. Έχουμε δύο νεκρούς και δύο ελαφρά τραυματίες από αυτή την σύγκρουση, από αυτό το δυστύχημα. Υπάρχει πλέον και η επίσημη ανακοίνωση της πυροσβεστικής. Νεκρή είναι ο δανός χειριστής του ενός ελικοπτέρου και ο Έλληνας συντονιστής που τον συνόδευε. Στο δεύτερο ελικόπτερο το πλήρωμα το οποίο κατάφερε να εκτελέσει μια αναγκαστική προσγείωση. Επέβαιναν ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας συντονιστής. Είναι ελαφρά τραυματισμένοι οι δύο αυτοί άνθρωποι. Είναι όμως καλά στην υγεία τους, δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Μιχάλης Τεζάρης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
1: Ένας Δανός χειριστής του ελικοπτέρου και ένας Έλληνας μεταφραστής είναι τα δύο θύματα, Μάρκο, από την αδιανόητη τραγωδία η οποία εξελίχθηκε εδώ στις 4 το απόγευμα κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης του πύρινου μετόπου στην περιοχή των Βιλίων. Στο άλλο ελικόπτερο επέβαινε ένας Βρετανός χειριστής και ένας Έλληνας μεταφραστής, οι οποίοι παρά την πτώση από μεγάλο ύψος κατάφεραν να επιβιώσουν, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και βρίσκονται καλά στην υγεία του σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε. Μόλις έγινε είναι γνωστή η ενημέρωση για την σύγκρουση στον αέρα των δύο ελικοπτέρων και την πτώση τους στο έδαφος. Άμεσα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία. Μετέβησαν στο σημείο ισχυρές δυνάμεις, όπου εντόπισαν τα δύο αρχικά άτομα που είχαν δώσει και στίγμα και ψυχώθησαν εν ζωή. Και στην συνέχεια έγινε έρευνα και διάσωση, επιχείρηση έρευνα και διάσωση, και εντοπίστηκαν τα δύο άτομα χωρίς αισθήσεις. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε δυστυχώς ο θάνατός τους. Να επισημάνουμε πως αμέσως μετά καθυλώθηκαν βάσει πρωτοκόλλου όλα τα Αγκούσταμπελ τα οποία επιχειρούσαν εδώ στο πύρινο μέτωπο, και από εκείνη τη στιγμή και μετά, όπως βλέπετε και στους δέκτες σας, επιχειρούν 8 Έριξον, 2 Καναντέρ και 2 Σινούκ. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν η αιτία της σύγκρουσης των ελικοπτέρων στον αέρα είναι αποτέλεσμα ανθρώπινου λάθους ή λάθους χειρισμού το οποίο έγινε, ή ακόμη κάποιας μηχανικής βλάβης την οποία αντιμετώπισε ο χειριστής του ενός ελικοπτέρου, το οποίο ουσιαστικά έπεσε πάνω στο δεύτερο, το οποίο κινούνταν ύπτατο πιο χαμηλά από εκείνο, με αποτέλεσμα να προκαλέσει πυρκαγιά και να το διαλύσει ουσιαστικά, να το ανοίξει στα δύο και στη συνέχεια να πέσει στο έδαφος. Όλα αυτά μένει να αποδειχθούν από την έρευνα που πραγματοποιεί η πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά καταλαβαίνετε πως έχει, η συγκεκριμένη υπόθεση έχει συγκλονίσει πραγματικά τους χειριστές των ελικοπτέρων, οι οποίοι επιχειρούν, είτε αυτοί που αναγκάστηκαν να καθυλωθούν λόγω πρωτοκόλλου. Να επισημάνω πως και οι τέσσερις οι οποίοι ήταν μέλη πληρώματος των δύο ελικοπτέρων, και οι νεκροί και τα άτομα που διασώθηκαν, δεν ήταν πυροσβέστες. Είναι άτομα τα οποία εργάζονταν για την εταιρεία η οποία μισθώνει στην ελληνική πολιτεία για την αντιπυρική περίοδο τα ελικόπτερα Αγκούσταμπελ, τα οποία διαχειρίζεται μια εταιρεία με έδρα την Αυστραλία, Μάρκο.
2: Και όσο εσύ μιλάς, δίνεις το ρεπορτάζ, Μιχάλη Τεζάρη, βλέπουμε το συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο που έχει καταγράψει καρέ-καρέ τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Είδαμε και νωρίτερα τα φωτογραφικά στιγμιότυπα με τα συντρίμια του ενός ελικοπτέρου. Ιδού, κυρίες και κύριοι, ξανά είναι τα συντρίμια του ελικοπτέρου που συνετρίβει και παρέστηρε στο θάνατο δύο ανθρώπους, έναν Έλληνα και έναν Δανό.
1: Και να αναλογιστεί κανείς, Μάρκο.
2: Ναι, Μιχάλη.
1: Πως τα μέλη των δύο πληρωμάτων των ελικοπτέρων επιχειρούσαν εκείνη τη στιγμή με αυτοθυσία στο πύρινο μέτωπο. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, για άγνωστο λόγο συγκρούστηκαν στον αέρα, στον επαρχιακή οδό Ψάθας Βιλίων, με αποτέλεσμα να καταπέσουν στο έδαφος. Και στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε, υπήρξε κινητοποίηση του ΕΚΑΒ, της αστυνομίας, η οποία απέκλεισε άμεσα την περιοχή. Διασώστες του ΕΚΑΒ παρέλαβαν τα τέσσερα άτομα. Δυστυχώς διαπιστώθηκε πως δύο από αυτά είχαν καταλήξει.
0: Πολύ στεναχωρή εξέλιξη αυτή, αναμφίβολα, με τους δύο νεκρούς του ενός πυροσβεστικού ελικοπτέρου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη με το χρονικό της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων. Θυμίζουμε πως τα ελικόπτερα αυτά επιχειρούσαν στη Δυτική Αττική, στην περιοχή της Ψάθας.
3: Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει καρέ-καρέ τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων του πυροσβεστικού σώματος στην περιοχή της Ψάθας. Τα δύο ελικόπτερα πετούν σε διαφορετικό υψόμετρο πάνω από χαράδρα. Για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους, ο προβλεπόμενος σχηματισμός πάει και το ένα από τα εναέρια μέσα ακουμπάει το δεύτερο. Το στροφείο καταστρέφεται ολοσχερός με αποτέλεσμα να καταπέσει στο έδαφος. Παρά τη σύγκρουση, ο χειριστής του δεύτερου ελικοπτέρου βρίσκει τρόπο να συνεχίσει την πτήση και να εκτελέσει αναγκαστική προσγείωση. Μέσα από τα συντρίμμια θα ανασυρθεί χωρίς τις αισθήσεις του ο Δανός χειριστής και ο Έλληνας μεταφραστής. Ελαφρά τραυματισμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο ο Βρετανός πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου και ο Έλληνας μεταφραστής.
4: Για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αυτός ο σχηματισμός φαίνεται να έσπασε και το δεύτερο ελικόπτερο βρέθηκε μέσα στο δίσκο του στροφείου. Όταν καταστράφηκε το στροφείο του, το ελικόπτερο διαλύθηκε στον αέρα.
3: Τα πληρώματα είναι ιδιώτες και είχαν διατεθεί από την εταιρεία μίσθωσης των ελικοπτέρων. Σε ανακοίνωσή του, το πυροσβεστικό σώμα αναφέρει.
5: Κατά τη διάρκεια δασοπυρόσβεσης στην περιοχή της Ψάθας Αττικής, συγκρούστηκαν δύο μισθωμένα ελικόπτερα τύπου Μπέλ, τα οποία επιχειρούσαν στο έργο της κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς της Αττικοβιωτίας. Τα δύο ελικόπτερα είχαν απογειωθεί από το αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.
4: Αυτό το γκρίκο ασφάλειας κάτι έσπασε. Ή ότι δεν δόθηκαν σωστές οδηγίες, ή οι οδηγίες που δόθηκαν δεν ερμηνεύτηκαν σωστά, ή υπήρχε βλάβη στις επικοινωνίες, με αποτέλεσμα να προσεγγίσει το ένα το ελικόπτερο το άλλο.
3: Η σύγκρουση σημειώθηκε στον ορεινό όγκο πάνω από τον οικισμό της Ψάθας σε μικρή απόσταση από το σημείο που πραγματοποιούσαν υδροληψίες για τις ρήψεις. Βάσει πρωτοκόλλου, όσα ελικόπτερα τύπου Μπέλ επιχειρούσαν στο πύρινο μέτωπο της Αττικοβιωτίας καθυλώθηκαν μέχρι νεοτέρας.
6: Ή να υπήρξε κάποιο είδους τεχνική βλάβη την οποία δεν την ξέρουμε, ή η πίεση, η ένταση και το στρες που δημιουργείται σε αυτή την περίπτωση. Ο πιλότος του δεύτερου ελικοπτέρου προφανώς κάπου δεν λειτουργήσε σωστά.
3: Τα αίτια της σύγκρουσης αναζητά η Επιτροπή Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων.
0: Είχαμε δήλωση πριν από λίγο από τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, για την απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή του ελικόπτερου Μπέλ, ένα γεγονός το οποίο, όπως καταλαβαίνετε, έχει συγκλονίσει και τους πυροσβέστες. Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, σε δήλωση την οποία έχει κάνει, αναφέρει μεταξύ άλλων, εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια, αναφέρει μεταξύ άλλων πως το τραγικό συμβάν υπογραμμίζει την επικινδυνότητα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος, καθώς και όλοι όσοι επιτελούν το καθήκον τους, υπερασπίζοντας ανθρώπινες ζωές, πόλεις και κοινότητες, αλλά και τον φυσικό πλούτο της χώρας μας. Η σκέψη μας βρίσκεται στις οικογένειες των δύο επαγγελματιών που χάθηκαν με τόσο τραγικό τρόπο. Αυτά αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Κωνσταντίνος Τασούλας, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Δήλωση έχει κάνει και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ακούμε τη Μαρία Τσιλινικού.
7: Ο Πρωθυπουργός εξέφρασε τη βαθύτατη θλίψη του για το τραγικό δυστύχημα με τα δύο εκμισωμένα πυροσβεστικά ελικόπτερα που στήχησε τη ζωή σε δύο μαχητές της πρώτης γραμμής, όπως τους χαρακτήρισε στην ανάρτησή του, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους στον πόλεμο με τις φωτιές υπό πολύ αντίξωες καιρικές συνθήκες, ειδικά για τα ενέργεια μέσα μας, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, και συνέχισε στην ανάρτησή του λέγοντας ότι η απώλεια του Έλληνα συντονιστή και του Δανού χειριστή την ώρα που επιχειρούσαν στη μεγάλη πυρκαγιά του Πόρτου Γερμανού μας γεμίζει όλους με οδύνη, ειλικρινή συλληπιτήρια στις οικογένειές του, κατέληξε.
0: Τώρα πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο των πυρκαγιών. Για τρίτο 24ωρο η Αττική δοκιμάζεται από αυτή τη μεγάλη φωτιά η οποία μένεται ανεξέλεγκτη. Μιλάμε για δύο μέτωπα. Το ένα κινείται προς Κρύο Πηγάδι και Άγιο Νεκτάριο. Το δεύτερο προς την περιοχή των Μεγάρων. Μιλάμε για τα περίχωρα των Μεγάρων, τα οποία έχει κυκλώσει εδώ και πάρα πολλές ώρες και δίνεται μια μεγάλη μάχη με τη συνδρομή και των όποιων εναέριων μέσων υπάρχουν στη διάθεση του πυροσβεστικού σώματος, έτσι ώστε να είναι κάπως πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση όταν θα πέσει νύχτα, σε λίγες ώρες δηλαδή. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο από το Κρύο Πηγάδι, ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
8: Μένεται η πυρκαγιά στο Κρύο Πηγάδι, Μάρκο. Εδώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη με τις φλόγες και πριν από λίγη ώρα παρακολουθήσαμε μια πρώτη νίκη σε αυτόν τον πόλεμο με τις πύρινες φλόγες που μένεται εδώ στην περιοχή της Δυτικής Αττικής. Παρακολουθήσαμε την ηρωική μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων σε ένα από τα πρώτα σπίτια του οικισμού στο Κρύο Πηγάδι. Κατάφεραν να σώσουν το σπίτι. Τους είδαμε πως ενώ οι φλόγες υψώνονταν μπροστά τους, αυτοί δεν έκαναν βήμα πίσω και κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά, ενώ αυτή είχε μπει μέσα στην αυλή του σπιτιού. Η μάχη με τα πύρινα μέτωπα όμως συνεχίζεται εδώ στο Κρύο Πηγάδι. Συνεχώς νέες εστίες φωτιάς ξεπηδούν και μέσα από το όρος Πατέρα, Μέσα σε αυτό το πυκνό δάσος βλέπετε τώρα μία από τις νέες εστίες φωτιάς που προκλήθηκαν πριν από λίγα λεπτά. Εδώ βλέπετε στην εικόνα που σας μεταδίδει ο Γιάννης Μεϊδάνης. Είναι αυτές οι μικροεστίες φωτιάς, αυτές οι κυλιδώσεις όπως τις χαρακτηρίζει η πυροσβεστική υπηρεσία, όταν η φορά του ανέμου, οι ρηπές του ανέμου προκαλούν νέες εστίες φωτιάς μέσα σε αυτό το ενιαίο γιγαντιαίο μέτωπο φωτιάς, το οποίο μένεται από εχθές στις 12.30, οπότε και εκδόθηκε το μήνυμα από το 112 για την εκένωση των οικισμών εδώ στο Κρύο Πηγάδι, τον Άγιο Νεκτάριο και την Αγία Παρασκευή. Προβλέπεται μια πολύ δύσκολη νύχτα, Μάρκο. Το θετικό είναι ότι αυτήν την ώρα δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή. Μπορούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα επίγεια μέσα να επιχειρήσουν μέσα στο μέτωπο, μέσα στο δάσος, λόγω των δρόμων που κατάφεραν να ανοίξουν τα εσκαπτικά μηχανήματα σε μια ιδιαίτερα δύσβατη περιοχή. Έτσι, οι δασοκομάντος, οι άνδρες της ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων πλέον βρίσκονται μία ανάσα από το μέτωπο της φωτιάς και προσπαθούν να το ανακόψουν πριν αυτό μπει μέσα στον οικισμό. Όμως η φωτιά συνεχίζει να απειλεί, συνεχίζει να έρχεται απειλητικά προς τον οικισμό. Εδώ στο Κρύο Πηγάδι έχει στηθεί και ένα άτυπο κέντρο επιχειρήσεων, Μάρκο. Πυροσβεστικές δυνάμεις, δυνάμεις της αστυνομίας, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και εθελοντές βρίσκονται επιποδός και έχουν στήσει και ένα τείχος γύρω από τον οικισμό, προκειμένου να μην αφήσουν σε καμία περίπτωση να μπει η φωτιά μέσα στα πρώτα σπίτια του οικισμού.
2: Μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, Βαγγέλη, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε μια μεικτή ζώνη με σπίτια και πολύ πράσινο.
8: Ακριβώς, είδαμε πολλά σπίτια μέσα στο δάσος, δύο από αυτά τυλίχθηκαν στις φλόγες νωρίς το μεσημέρι και εκεί επιχείρησαν επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Δυστυχώς όμως δεν κατάφεραν να περιορίσουν την φωτιά και τελικά οι πύρινες γλώσσες να μπουν μέσα στις αυλές και στη συνέχεια να καταστρέψουν ολοσχερώς τις δύο αυτές οικίες που βρίσκονταν μέσα στο δάσος, εδώ λίγο έξω από το Κρύο Πηγάδι. Αυτήν την ώρα έχουν στρατοπεδεύσει, αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, σε κέρια σημεία πυροσβεστικά οχήματα αλλά και επίγειες δυνάμεις προκειμένου να προστατεύσουν τα υπόλοιπα σπίτια του οικισμού. Έχουν μπει ουσιαστικά και ακόμα και μέσα στις αυλές των σπιτιών προκειμένου να μην αφήσουν την φωτιά να μπει μέσα σε αυτό. Έχουν λιγοστέψει φυσικά και οι πτήσεις από τα νεαρά μέσα και σε λίγη ώρα θα σταματήσουν εντελώς.
0: Νοτιοδυτικά του Κρύου Πηγαδιού βρίσκεται ο Άγιος Νεκτάριος. Εκεί είναι για λογαριασμό του Sky εδώ και αρκετές ώρες η Ματίνα Πολυχρόνη. Πάμε να ακούσουμε τη μετέδωση πριν από λίγο στον Sky, στον Μάρκο Δεϊμέζη.
9: Έχει περικυκλώσει, έχει δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό γύρω από τον Άγιο Νεκτάριο. Μπορώ να πω ότι τα τελευταία λεπτά είναι ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με αυτή που καταγράψαμε βρισκόμενοι εδώ νωρίτερα με διάσπαρτες εστίες. Αυτή τη στιγμή περνά πάνω από το σημείο από το οποίο βρισκόμαστε και ένα ελικόπτερο το οποίο θα πραγματοποιήσει ρήψη σε ένα σημείο στο οποίο βλέπουμε στις πλαγιές του Κιθαρίου. Συγκεκριμένα σε αυτό το κομμάτι του μετώπου που απειλεί τον οικισμό, στο οποίο προσπαθούν, υπάρχει ένας δρόμος όπου και εκεί βρίσκονται επίγειες δυνάμεις που έσπευσαν εκεί και νωρίτερα, διότι είδαμε να φουντώνει σε τρομακτικό βαθμό, χωρίς να είμαι υπερβολική, καθώς ήταν και τέτοια η φορά του ανέμου, αλλά και η ένταση πριν περίπου 40 λεπτά ήταν, όταν και υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση, γιατί υπάρχουν τα πρώτα σπίτια του οικισμού. Σταμάτησαν για λίγο οι ρήψεις σε εκείνο το σημείο, οπότε υπήρξε μία γιγάντωση του μετώπου, αυτού που βλέπαμε εκείνη τη στιγμή, και υπήρξε έντονη ανησυχία. Αυτή τη στιγμή είναι ελαφρώς πολύ, και το λέω με προσοχή, ελαφρώς καλύτερη η εικόνα σε σχέση με αυτή που ήταν πριν περίπου μισή ώρα, αλλά βέβαια το βλέπουμε συνεχώς ότι εκεί που δείχνει να έχει βελτιωθεί λίγο η κατάσταση, ξεσπούν εστίες φωτιάς συνεχώς και διάσπαρτες που έχουν κυκλώσει τον οικισμό. Γιατί είναι το πύρινο μέτωπο, το οποίο όπως είπαμε όντως έχει κυκλώσει. Είναι η μία πλευρά αυτή και είναι και η άλλη πλευρά που είναι το μέτωπο στο Κρύο Πηγάδι. Έρχονται λοιπόν αυτά τα δύο σημεία τα οποία γιγαντώνουν και φουντώνουν οι φλόγες σε αυτά και ενώνονται. Εκεί λοιπόν είναι κάπου όπου είναι και, αν μπορώ να το πω, αισιόδοξες οι πυροσβεστικές αρχές, όταν κατάφερα κάτι να εκμεύσω από εκείνους βρισκόμενοι εδώ, ότι αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που θα ενωθούν αυτά τα δύο μέτωπα στα καμένα, εκεί θα υπάρχει και μια αποκλιμάκωση τις επόμενες ώρες. Παρόλα αυτά είναι ακόμη σε επιφυλακή. Τώρα ο Στέλιος ο Δανέζης σας δείχνει το μέτωπο, το οποίο είναι κοντά στο Κρύο Πηγάδι. Είναι αυτή η πλευρά. Αυτή η πλευρά δεν ανησυχεί τόσο τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Αυτό που ανησυχεί περισσότερο είναι το κομμάτι που σας δείξαμε νωρίτερα, γιατί ενώ δεν υπάρχει το ενίο μέτωπο αυτή τη στιγμή με τη φορά του ανέμου, είναι σε καλύτερη κατάσταση. Ξεπηδούν φλόγες και εστίες φωτιάς, όπως μπορείτε να δείτε, λίγα μέτρα από τα πρώτα σπίτια. Υπάρχει και ένα σπίτι εδώ, το οποίο είναι αυτό που είναι πιο κοντά στο καταπράσινο, και αυτό είναι το οποίο αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως κινδυνεύει. Ωστόσο, εάν ενισχυθούν οι άνεμοι που αυτή τη στιγμή έχουν κοπάσει αρκετά, εάν ενισχυθούν όμως και αλλάξει η φορά τους προς την κατεύθυνση των σπιτιών, δεν θα χρειαστούν δυστυχώς παρά μόνο λίγα λεπτά για να φτάσουν οι φλόγες κοντά στα πρώτα σπίτια. Αυτή τη στιγμή όμως, όπως φαίνεται η εικόνα, είναι ελαφρώς καλύτερη. Υπάρχουν επίγειες δυνάμεις εδώ, οι οποίες παραμένουν σε επιφυλακή. Υπάρχουν αστυνομικές αρχές που περιπολούν για να δουν αν οι κάτοικοι έχουν εκενώσει τον οικισμό όπως και προβλέπεται. Και προς το παρόν επιχειρούν και σε κάποια σημεία και τα ενέργεια μέσα. Όμως αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι εστίες φωτιάς που συνεχώς φουντώνουν. Ενώ βλέπαμε ότι υπήρχε μια αποκλιμάκωση, τώρα θα μπορείτε να δείτε και βλέπω κι εγώ και κάποια περισσότερα σημεία με τις εστίες φωτιάς που συνεχώς φουντώνουν, άρα δεν μπορεί να υπάρξει εφησυχασμός. Υπήρξαν πυροσβέστες, αλυσίδα πυροσβεστών, επίγειες δυνάμεις που με τη μάνικα προσπάθησαν οι άνθρωποι από το σημείο εδώ που βρισκόμαστε να πλησιάσουν μέσα στο καταπράσινο, στην πλαγιά. Δεν κατάφεραν πάρα πολλά, αλήθεια είναι. Είναι ισχυροί άνεμοι, είναι πυκνοί οι καπνοί. Ωστόσο, παραμένουν εδώ σε επιφυλακή. Τουλάχιστον, εάν έρθει η πυρκαγιά πολύ κοντά στο πρώτο σπίτι που μπορείτε να δείτε και σε αυτά που υπάρχουν γύρω σε εμένα, να είναι σε επιφυλακή και να παλέψουν να μην φτάσουν οι φλόγες στα σπίτια.
0: Και από τον Άγιο Νεκτάριο στα Μέγαρα να δούμε και εκεί πώς εξελίσσεται το άλλο μεγάλο μέτωπο και πόσο δύσκολη θα είναι η νύχτα για τους κατοίκους των Μεγάρων και των γύρω περιοχών. Η Βιβί Γκίκα με όλο το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
10: Ο άνεμος δεν είναι σύμμαχος, Μάρκο. Ωστόσο, εμείς μετακινηθήκαμε γιατί μας απαγόρεψαν οι αρχές να εισέλθουμε μέσα στον Ζάχολιο, που βρισκόμασταν το υπόλοιπο της ημέρας, που ήμασταν εκεί μέχρι το μεσημέρι. Τώρα βρισκόμαστε πάνω από τη βιομηχανική περιοχή των Μεγάρων. Πίσω μου βλέπετε το όρος Λίμνες. Η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη. Οι άνεμοι όμως που πλέον είναι ισχυροί. Και αυτό που τους ανησυχεί πολύ είναι οι μικρές εστίες, οι οποίες υπάρχουν, όπως βλέπετε, τα λεγόμενα καντιλάκια πάνω στο βουνό, εκεί όπου δεν έχουν εύκολη πρόσβαση ως καθόλου οι επίγειες δυνάμεις. Πριν από 20 λεπτά και την ώρα λίγο πριν συνδεθούμε, ένα σινούκ πραγματοποίησε μία ρήψη εκεί που σας δείχνει αυτή την ώρα η κάμερά μας. Αυτό που θέλουν είναι να σβήσουν τις μικρές εστίες, τις δύσβατες περιοχές, πριν πέσει το φως της ημέρας, και έπειτα, όπου υπάρχουν μικρές εστίες, να επεμβαίνουν οι επίγειες δυνάμεις και οι εθελοντές και να τις σβήνουν, έτσι ώστε να καταφέρουν να σβήσουν τη φωτιά. Υπάρχουν μικρές διάσπαρτες εστίες παντού. Ο άνεμος έχει μειωθεί λίγο, ωστόσο δεν είναι αρκετό αυτό, γιατί φυσάει. Υπάρχουν ανατακτά διαστήματα, φυσάει αρκετά και ξεπηδούν νέες εστίες. Κάτω υπάρχουν ξερά χόρτα, όπως αντιλαμβάνεστε, πιάνουν αμέσως φωτιά. Τώρα να σας πω, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας που βρισκόμαστε εδώ, επιχειρούσαν περίπου 500 πυροσβέστες, αλλά από τους πυροσβέστες στη μάχη είχαν ρηχτεί και οι εθελοντές και οι κάτοικοι και οι ενοπλές δυνάμεις. Πραγματικά έδιναν για τρίτη ημέρα τιτάνια μάχη, έτσι ώστε να μπορέσουν να οριοθετήσουν τη φωτιά. Το στοίχημά τους ήταν να μην περάσει τον δρόμο αλεποχωρίου.
11: Στην Κόκοματ δημιουργούμε προϊόντα που φέρνουν τη φύση στο χώρο σας, προσφέροντάς σας την απόλυτη εμπειρία ύπνου. Από χειροποίητα στρώματα έως άνετα μαξιλάρια και μοναδικά έπιπλα, η Κόκοματ διαθέτει όλα όσα χρειάζεστε για να μεταμορφώσετε το σπίτι σας σε έναν παράδεισο άνεσης και πολυτέλειας. Γνωρίστε την υψηλή ποιότητα της Cocomat και τα προϊόντα ύπνου από φυσικά υλικά που δημιουργούν την αίσθηση ότι κοιμάστε στη φύση. Επισκεφτείτε την ανακαινισμένη έκθεση της Cocomat στο χώρο του εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή της Ξάνθης. Ανοιχτά κάθε μέρα 10 με 4. Πληροφορίες στο 254-10-77-360.
12: Κύριε Διευθυντά, μόλις με ενημέρωσαν ότι αύριο έρχεται ο Γενικός Επιθεωρητής.
13: Ο Γενικός Επιθεωρητής πρέπει να είμαστε άψογοι και να τον περιποιηθούμε καταλλήλως.
12: Ναι, κύριε Διευθυντά, πάω κατευθείαν να κλείσω τραπέζι στην Ταβέρνα Το Πέρασμα.
13: Ταβέρνα Το Πέρασμα. Ζεστό περιβάλλον, γεύσεις ελληνικές, μαγειρεμένες με μεράκι, κρέατα και θαλασσινά, όλα στα κάρβουνα.
12: Ταβέρνα Το Πέρασμα, στην Εικονίου, απέναντι από το πάρκο του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25410 78 014.
13: Μπράβο, παιδί μου. Περάσαμε με επιτυχία και αυτή την επιθεώρηση.
12: Την περάσαμε χάρη στην Ταβέρνα Το Πέρασμα, κύριε Διευθυντά.
14: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
15: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
14: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
15: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
0: Νησί της Κεφαλονιάς που ανησύχησε πάρα πολύ εκεί την τοπική κοινωνία, την τοπική κοινότητα και υπήρξαν και διαδοχικά μηνύματα από το 112 κατά τη διάρκεια της νύχτας για εκένωση πάρα πολλών περιοχών. Θυμίζω πως η φωτιά αυτή ξέσπασε χθες το βράδυ ενημερωθήκαμε και εμείς για αυτό το νέο πυρηνό μέτωπο στο συγκεκριμένο νησί του Ιωνίου. Χρήστος Στρατουλάκος πριν από λίγο στον Sky.
16: Οι εφιαλτικές στιγμές ανήκουν στο παρελθόν, καθώς εδώ και λίγη ώρα οι δυνάμεις πυροσβεστικής κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά και όπως θα μπορέσετε να δείτε ακριβώς πίσω μου, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην πραγματικά πολύ δύσκολη πυρκαγιά που απασχολεί την Κεφαλονιά τις τελευταίες ώρες. Δυστυχώς...
17: Νόβα 931.
18: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
19: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
18: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
19: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
18: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
20: Σάββατο και Κυριακή στις 8 ακούμε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 με τον Πέτρο Κυρκυλή σε ζωντανή σύνδεση για την Ξάνθη με το Nova 931.
21: Sky 100,3.
16: Παραλίγο να δημιουργήσει πολύ μεγάλα προβλήματα εδώ στο νησί. Πρόκειται λοιπόν για έναν άνδρα 44 ετών, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά με χρήση γυμνής φλόγας, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του πυροσβεστικού σώματος. Ενώ έχει αξία να αναφέρουμε, Μάρκο, ότι ναι, ο συγκεκριμένος άνδρας κατά το παρελθόν είχε απασχολήσει και πάλι τις τοπικές αρχές για υποθέσεις εμπρισμών, ενώ μάλιστα είχε καταδικαστεί και εκτίσει ποινή για συναφείς πράξεις και όπως καταλαβαίνεις πλέον εδώ στην Κεφαλονιά, επειδή είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά μέσα σε 25 χρόνια που έχουμε φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο, οι κάτοικοι πραγματικά είναι αγανακτισμένοι με αυτού του είδους συμπεριφορές και ζητούν την τιμωρία όσων ευθύνονται για το τέταρτο ή πέμπτο περιστατικό μέσα σε 25 χρόνια που κατέστρεψε το φυσικό περιβάλλον εδώ στο νησί.
0: Να δούμε αν θα υπάρξει παραδειγματική τιμωρία των υπαιτίων αυτών των πυρκαγιών. Πάμε στη Φωκίδα. Ελένη Παρασκευοπούλου βρίσκεται εκεί τις τελευταίες ημέρες. Στη Φωκίδα επίσης είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Έχουν σβήσει την φωτιά, όμως είναι όλοι σε απόλυτη επιφυλακή, διότι υπάρχει πάντα η πιθανότητα να υπάρξουν αναζωπηρώσεις σε αυτό το μέτωπο. Ελένη Παρασκευοπούλου πριν από λίγο στον Sky.
1: Ναι, είχαμε και κατά τη διάρκεια της ημέρας αναζωπηρώσεις. Είχαμε τις επίγειες δυνάμεις οι οποίες επιχείρησαν άμεσα. Τις πρωινές ώρες είχαμε και εναέριες δυνάμεις στο σημείο. Από το απόγευμα και μετά είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση. Έχει πέσει και η δύναμη των ανέμων. Έχουμε όμως μεγάλη καταστροφή. Όπως είπαμε και χθες, από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε στο σημείο και καταγράψαμε την εικόνα, βρεθήκαμε στο χωριό Μαγούλα και απέναντί μας είχαμε το χωριό Κλίμα, από όπου πέρναγαν οι φλόγες. Οι κάτοικοι από την πρώτη στιγμή μας ανέφεραν πως υπάρχουν καταστροφές, πως η φωτιά μπήκε μέσα στο χωριό. Καταφέραμε αργά το βράδυ να φτάσουμε στο σημείο και εμείς διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν καμένα σπίτια, ότι υπήρχε μεγάλη καταστροφή. Με το πρώτο φως όμως της ημέρας η καταστροφή φάνηκε. 14 τουλάχιστον σπίτια έχουν υποστεί πολύ σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά που πέρασε μέσα από το χωριό και μάλιστα σε κάποια σπίτια, βλέπετε και πίσω ένα από αυτά, υπάρχει ολοκληρωτική καταστροφή. Κόπη μιας ολόκληρης ζωής. Άνθρωποι με τους οποίους μιλήσαμε μαζί τους και μίλησαν για την καταστροφή που είδαν με το πρώτο φως της ημέρας, με δάκρυα στα μάτια. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι μας ανέφεραν χαρακτηριστικά πως δεν έχουν καταφέρει να ξεχρεώσουν ακόμη τα σπίτια τους τα οποία κάηκαν. Μιλάμε για καλλιέργειες οι οποίες χάθηκαν, μιλάμε ακόμη και για μηχανήματα, για αυτοκίνητα. Περιουσίες οι οποίες έγιναν στάχτη. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο κόσμος εδώ έχει μία απέραντη θλίψη, όχι μόνο για τις περιουσίες, αλλά και για τα δάση που είδαν να καίγονται. Όλη αυτή η μεγάλη καταστροφή.
2: Και προσπαθούν να ξανασταθούν στα πόδια τους οι πυρόπληκτοι. Σε ευχαριστώ και πάμε να δούμε.
1: Σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία, σε πολύ δύσκολες επόμενες ημέρες, ενώ να πούμε ότι ακόμη είναι ανήσυχοι, βλέπουμε, παραμένουν όσοι έχουν γυρίσει, δεν έχουν επιστρέψει όλοι στα σπίτια τους, δεν έχουμε ακριβώς την εικόνα, γι' αυτό σας είπα εξ αρχής ότι μιλάμε για περίπου 14 οικίες. Μάλιστα υπήρχαν σπίτια τα οποία τα πλησιάσαμε και δεν μπορούσαμε να αντιληφθούμε ότι έχουν καταστραφεί. Και όμως ήρθαν οι άνθρωποι και μας έδειξαν, μας είπαν ότι ελάτε, δείτε μέσα, έχουμε καεί και εμείς.
0: Πολύ μεγάλη καταστροφή λοιπόν στη Φωκίδα, με περιουσίες και τεράστιες δασικές εκτάσεις να έχουν γίνει στάκτη. Πάμε να ακούσουμε πώς αποτυπώνεται όλη αυτή η καταστροφή στο ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Έλληνα Χελβατζόγλου.
5: Αλλά δυστυχώς τα χάσαμε όλα. Όλα μέσα σε δευτερόλεπτα.
22: Κόλαση ήταν εδώ πέρα.
23: Μαυρίλα.
24: Η επόμενη μέρα στη Φωκίδα βρίσκει τους κατοίκους αντιμέτωπους με τις συνέπειες μιας καταστροφικής φωτιάς. Σπίτια που έγιναν στάχτη μέσα σε λίγα λεπτά. Περιουσίες που χάθηκαν και άφησαν πίσω τους εικόνες απόλυτης καταστροφής.
1: Βρισκόμαστε στο χωριό Κλίμα και σε ένα από τα σπίτια που έχει υποστεί σημαντικές ζημιές από την πυρκαγιά. Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού βρίσκονται σε απόγνωση μετά την μεγάλη καταστροφή.
5: Έβαλα τα εγγόνια μου να κοιμηθούν. Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι. Και όπως κατεβαίνω κάτω, κοιτάω, η φωτιά ήταν από εδώ. Και ώσπου να τα πιάσω στην αγκαλιά μου, όπως κοιμόντουσαν. Δηλαδή, κλάσματα δευτερολέπτου, παιδιά, πώς γλιτώσαμε ό,τι και εμείς ξέρουμε.
25: Και το ωραίο, ξέρεις τι είναι. Τα Χριστούγεννα ξεχρεώνω το δάνειο και τώρα σπίτι δεν έχω, κατάλαβες.
24: Το διπορικό της Ελένης Παρασκευοπούλου στις πληγήσεις περιοχές αποκαλύπτει το μέγεθος της καταστροφής.
1: Εδώ στο χωριό Κλίμα η φωτιά πέρασε μέσα από τον οικισμό. Συνολικά 14 σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Στέγες κατέρευσαν, τζάμια έσπασαν και στο εσωτερικό έχει μείνει μόνο στάχτη και αποκαίδια. Οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Κόπη μια ζωής που χάθηκαν.
23: Πολύς αέρας και δεν ξέραμε προς τα πού να πάμε.
24: Μια καταστροφή που δεν περιορίζεται μόνο σε σπίτια.
1: Βρισκόμαστε σε ένα ακόμη σπίτι και βλέπετε εδώ ακόμη και έναν μικρό φορτωτή, ένα μηχάνημα το οποίο καταστράφηκε ολοσχερός από τις φλόγες.
26: Υπάρχει ζημιά και στο δίκτυο ίδρυψης.
22: Μερικά σπίτια έχουν καεί, Μπλάστηση, δέντρα. Εδώ έπρεπε να έχουν, νομίζω, έπρεπε να το προλάβουν κάπως.
3: Την
22: κεραία, βέβαια, έχουν καεί όλα αυτά.
24: Με το πρώτο φως της ημέρας σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.
4: Την ίδια ώρα οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.
24: Η αγροτική αποθήκη που βλέπετε πίσω μου παραδόθηκε στις φλόγες. Η φωτιά συνεχίζει να σιγοκαίει. Στην περιοχή την ίδια ώρα επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας επιχειρούν όπου υπάρχουν αναζωπυρώσεις.
4: Και τώρα οι κάτοικοι καλούνται να σταθούν ξανά στα πόδια τους μέσα σε έναν τόπο που μετρά τις πληγές του.
0: Θα χρειαστεί αρρωγή του κράτους για να σταθούν αυτοί οι άνθρωποι στα πόδια τους. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό μένει να το δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο χρονικό διάστημα και από πλευράς κυβερνητικών πρωτοβουλειών που θα ξεδιπλωθούν σίγουρα. Πάμε τώρα να δούμε ένα ακόμη ρεπορτάζ για την καταστροφή που αφήνουν πίσω τους οι φετινές πυρκαγιές του καλοκαιριού. Σκεφτείτε πως οι φωτιές αυτές που έχουμε τις τελευταίες ημέρες έχουν ήδη κάψει και ακόμη δεν έχουν σβήσει πολλές από αυτές, όπως για παράδειγμα η φωτιά στη Δυτική Αττική. Πάνω από 100.000 στρέμματα. Είναι ασύλληπτο το νούμερο. Για ένα Χελβατζόγλου και πάλι με το σχετικό ρεπορτάζ.
6: Μαύρο ξενό. Μέσα σε 2 ώρες γίνηκαν όλη η καταστροφή αυτή.
7: Τι να, εσυχισμένος είμαι. Να, η φωτιά ακόμα ανάβει.
8: Άνοιξε πίσω το αυτοκίνητο, κοφτιάρι.
4: 100.000 στρέμματα. Ένα τεράστιο αποτύπωμα καταστροφής που αφήνει πίσω της η φωτιά σε Βιωτία και Αττική. Η εικόνα στον χάρτη αποτυπώνει την εξάπλωση του πύρινου μετόπου. Μια τεράστια έκταση που έχει επηρεαστεί από τη φωτιά και εξακολουθεί να καταγράφεται ως ενεργή από τους δορυφόρους. Τα νεότερα στοιχεία από τις δορυφορικές καταγραφές δείχνουν πως η πυρκαγιά έχει πάρει διαστάσεις που τη φέρνουν στην κατηγορία της Mega Fire. Σε κάθε περιοχή που πέρασε η φωτιά, άφησε πίσω της το ίδιο σκηνικό. Καμένες εκτάσεις, κατεστραμμένες περιουσίες και ανθρώπους αντιμέτωπους με την επόμενη μέρα. Στο Προσίλι, στο Πόρτο Γερμενό, οι εικόνες σοκάρουν.
9: Βλέπετε ένα σπίτι το οποίο έχει καεί ολοσχερός. Το αυτοκίνητο εδώ το οποίο βλέπετε ήταν το παλιό αυτοκίνητο του ανθρώπου που έμενε στο σπίτι. Ένας 65χρονος άντρας έμενε εδώ πέρα, ο οποίος μάλιστα αντιμετωπίζει και σοβαρό θέμα υγείας. Τώρα σας δείχνει ο Νίκος και ένα σπίτι το οποίο έχει καταστραφεί ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του.
4: Καμένα δέντρα, κατεστραμμένες περιουσίες, γη που ακόμα καπνίζει.
9: Και τώρα έχουμε έρθει σε ένα άλλο σημείο, πιο ψηλά εδώ στην περιοχή. Όπως μπορείτε να δείτε, έχουν πέσει και δέντρα τα οποία έχουν καεί.
4: Κάποιοι έμειναν πίσω παρά τις εντολές εκένωσης.
26: Κάθε καλοκαίρι που ερχόμαστε, το άγχος μας είναι αν θα πιάσουμε φωτιά ή όχι. Με αυτό το άγχος ζούμε και αναπνέουμε. Δυστυχώς, φέτος δεν τα καταφέραμε.
27: Δεν φανταζόταν κανείς τις διαστάσεις που θα έπαιρνε η φωτιά, να υπήρχε αέρας πάρα πολλής. Δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια. Και η κατάληξη ήταν αυτή που βλέπετε σήμερα, να έχει καεί όλος ο Γερμενός.
28: Δεν θα μας διώξει κανένας από εδώ. Κανένας όμως δεν θα μας διώξει. Και καμένοι, και καμένοι.
4: Η ίδια εικόνα καταστροφής και στο Ρέθυμνο.
29: Δεν έχω κοιμηθεί, αλλά βλέπετε. Βλέπετε την κατάσταση. Να, κοιτάξτε. Όλα καήκανε, μέσα έχουν διαλύσει.
30: Επειδή ήταν αυτός ο αέρας, ήταν για μένα σίγουρα ότι πρέπει, δεν μπορώ να κάνω τίποτα εκτός να σώσω τον εαυτό μου ή την γειτονιά. Και πήρα μια γειτόνισσα που δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι, το άφηνα, γιατί εδώ τώρα πια είναι να σώσει ζωές, δεν είναι να σώσει σπίτια.
4: Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής.
31: 45.000 στρέμματα καμένης γης άφησαν οι δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν στο νότιο Ρέθυμνο την Τετάρτη και την Πέμπτη. Ανάμεσά τους και τεράστιες εκτάσεις με ελαιόδεντρα που αποτελούν την κύρια πηγή εσόδων και τους αγρότες της περιοχής.
4: Πίσω από τα καμένα στρέμματα υπάρχουν αγρότες που βλέπουν το εισόδημά τους να χάνεται.
32: Περίπου 600 ελιές.
31: 600 ελιές είναι...
32: Ναι. Είναι περιουσία, οι οποίες ήταν έτοιμες φέτος.
31: Και είχε βεντέμα φέτος.
32: Είχε βεντέμα. Κάποιος που έχει πάρα πρόβατα, του κάνει μια αποθήκη από τίδα και πρέπει να έχει μέσα πάνω από 30 δεμάτια σανά μέσα για να περάσει χειμώνα. Και τώρα είναι πολύ δύσκολο.
4: Από καρδιωτικές εικόνες και στην Κεφαλονιά, με την πλήρη αποτίμηση των ζημιών να γίνει όταν ολοκληρωθεί η κατάσβεση.
3: Χελιές καήκανε, χωράφια καήκανε, ανθρώποι ευτυχώς δεν κινδυνέψανε.
24: Κόποι μιας ζωής που χάθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Καλλιέργειες, ζώα, περιουσίες, όλα στάχτη. Άνθρωποι που καλούνται να ξαναχτίσουν από το μηδέν. Σε έναν τόπο που ακόμα μυρίζει καμένο. Με μοναδικό όπλο, τη δύναμη να συνεχίσουν.
0: Τώρα, σήμερα είχαμε και συλλήψεις για τη Μεγάλη Πυρκαγιά στην Αττικό Βιωτία και έχουμε και μία πρώτη εκτίμηση για τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς. Από πού ξεκίνησε? Ξεκίνησε λοιπόν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ανακριτικού της πυροσβεστικής, από σπινθήρες σε δίκτυο με ανεμογεννήτρες. Ο Σκάι βρέθηκε στο σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, οπότε θα ακούσετε περισσότερα πάνω σε αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα σοβαρό στο ρεπορτάζ που ακολουθεί και το έχει ετοιμάσει η Βασιά Κανάρα.
10: Άγιος Βασίλειος Βιωτίας, Παρασκευή μεσημέρι. Αυτό είναι το σημείο 0 του πυρηνού Ολέθρου που αποτεφρώνει χιλιάδες στρέμματα και κάνει στάχτη, σπίτια και περιουσίες από τη Βιωτία έως τη Δυτική Αττική. Το βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τα πρώτα δευτερόλεπτα της φωτιάς. Στην αρχή φαίνεται μόνο καπνός. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, οι πρώτες φλόγες. Ο Σκάι βρέθηκε από το πρώτο λεπτό στο σημείο 0 της πυρκαγιάς ανάμεσα στον Άγιο Βασίλειο και το Καλαμάκι, καταγράφοντας την ανεξέλεγκτη πορεία της. Η έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η φωτιά προκλήθηκε από σπινθυρισμούς σε ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες προς το κεντρικό δίκτυο. Οι αγωγοί ταλαντώθηκαν, δημιουργήθηκαν σπινθήρες και αυτοί έπεσαν πάνω στην ξεριβλάστηση, προκαλώντας την καταστροφική πυρκαγιά. Οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ακόμη ότι στο ίδιο σημείο είχε εκδηλωθεί φωτιά και πριν από περίπου έναν μήνα, η οποία τότε είχε τεθεί άμεσα υπό έλεγχο. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του επιβλέποντα ηλεκτρολόγου μηχανικού και του εργολάβου που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου. Σε βάρος τους ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας.
11: Η κλιματική αλλαγή και ο καιρός στείνουν τη σκηνή επάνω στην οποία θα παίξει θέατρο η φωτιά. Το εάν θα παίξει θέατρο η φωτιά και πόσο καταστροφικό θα είναι το έργο που θα ανεβάσει, είναι στο χέρι του ανθρώπου. Διότι αφενός οι ενάρξεις ξεκινάνε οι περισσότερες από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα και αφετέρου εδώ και δεκαετίες ολόκληρες γίνονται λάθος επιλογές στον τομέα της διαχείρισης του τοπίου. Δεν υπάρχει χώρο ταξικός σχεδιασμός για περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό ή το Μάτι και επομένως οι δασικές πυρκαγιές έχουν επιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ μεγαλύτερες.
10: Στο Ρεθύμνο, ελεύθερος αφέθηκε μετά την απολογία του ο προϊστάμενος λειτουργίας δικτύων του ΔΔΕ για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τον άνδρα που καταγράφτηκε σε βίντεο να κινείται στην περιοχή λίγο πριν από την εκδήλωση της δεύτερης πυρκαγιάς στο κουρταλιώτικο Φαράγγι.
12: Προφανώς του γεγονότος έφερε και βιαστικές διαδικαστικές ενέργειες σε επίπεδο προανάκρισης, βιαστικές διώξεις, με συνέπεια να έρθει σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης ένας άνθρωπος ο οποίος παρουσιάστηκε ως υπεύθυνος συντήρησης του δικτύου χωρίς να είναι.
10: Την ίδια ώρα η πυροσβεστική προχώρησε σε ακόμη 11 συλλήψεις για πυρκαγιές και παραβάσεις της νομοθεσίας περί πυροπροστασίας σε Αργολίδα, Ηλία, Λέσβο, Σέρες και Αττική. Από τις αρχές του έτους έχουν πραγματοποιηθεί ήδη 254 συλλήψεις για υποθέσεις πυρκαγιών, οι 226 για αμέλεια και οι 28 για πρόθεση, ενώ έχουν επιβληθεί 641 διοικητικά πρόστιμα.

0: Είναι ένας εξαιρετικά κρίσιμος παράγοντας η ένταση των ανέμων για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Αυτό το καταλάβαμε πάρα πολύ καλά σε αυτές τις φωτιές, με την αδυναμία που είχαν πάρα πολλά εναέρια μέσα να επιχειρήσουν στις φωτιές στη Δυτική Αττική. Πάμε να ακούσουμε τον μετεωρολόγο μας, τον Παναγιώτη Γιαννόπουλο, με τη νεότερη πρόγνωση για τους ανέμους, πώς αναμένεται να εξελιχθούν τις επόμενες ώρες. Τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα κυρίως στην Αττικοβιωτία, εκεί που έχουμε σε εξέλιξη μια μεγάλη φωτιά.
1: Να πούμε λοιπόν ότι η σημερινή ημέρα ήταν καλύτερη σε σχέση με τους ανέμους που είχαμε χθες αλλά και τις προηγούμενες μέρες. Αλλά από εδώ και πέρα οι άνεμοι έχουν εξασθενήσει και το σημαντικό είναι ότι και αύριο δεν περιμένουμε κάποια σημαντική ενίσχυση των ανέμων. Άρα και αύριο οι άνεμοι, το γενικό μετεωρολογικό πεδίο θα είναι εκεί στα 3 με 4 μποφόρ. Τώρα στην ώρα της φωτιάς, αν είναι κάπου παραπάνω, νομίζω όμως ότι η γενική αρχή είναι ότι στην περιοχή της φωτιάς οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 4 μποφόρ. Άρα, αύριο είναι καλύτερη μέρα από το τετραήμερο που έχουμε ζήσει.
0: Εκτός σύνορων τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι σε εξέλιξη μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά στην πολιτεία της Ουάσιγκτον. Οι αρχές εκεί, κυρίες και κύριοι, αναγκάστηκαν να προχωρήσουν σε μαζικές εκενώσεις περιοχών. Βεβαίως και στην υπόλοιπη Ευρώπη έχει σημάνει συναγερμός λόγω πολύ υψηλών θερμοκρασιών που έχουν ήδη καταγραφεί και υπάρχει ο φόβος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ιταλία. Το ρεπορτάζ που θα ακούσετε το έχει ετοιμάσει η Μαρία Καπύρη.
2: Παρθένο δάσος στην Ουάσιγκτον παραδίδεται στις φλόγες. Η Αμερικανική πολιτεία κηρύσσεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Κήρυξα κατάσταση έκτακτης ανάγκης, λέει ο κυβερνήτης της Ουάσιγκτον, σε ολόκληρη την πολιτεία. Επέβαλα απαγόρευση των υπαίθριων καύσεων, επειδή γνωρίζουμε πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση και πόσο πιο δύσκολη θα γίνει.
2: Κατά μήκος της Εθνικής Οδού. Σύννεφο καπνού καταπίνει κτίρια στην περιοχή Σποκέιν. 4.000 σπίτια απειλούνται από την πυρηνή λέλαπα και δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Από την αρχή της φετινής θερινής περίοδου, τουλάχιστον 450.000 στρέμματα έχουν απανθρακωθεί στην Ουάσιγκτον.
0: Βλέποντας όλη αυτή την καταστροφή, συνειδητοποιούμε ότι ένα κομμάτι της προσωπικής και συλλογικής μας ιστορίας γίνεται στάχτη, λέει ένας κάτοικος.
2: Αντιμέτωποι με τις φλόγες. Στην περιοχή Βαρ, αγρότες συνδράμουν το έργο των πυροσβεστών προκειμένου να σώσουν τον τόπο τους. Την ίδια ώρα όπου η φωτιά τίθεται υπό έλεγχο, οι εκτοπισμένοι επιστρέφουν σπίτι.
0: Στο μέλλον η φύση θα ακολουθήσει το δρόμο της. Όλα θα ξαναφυτρώσουν. Εμείς φτάσαμε νωρίς το πρωί, δεν είχαμε έρθει εδώ για 2 μέρες, λέει μια κάτοικος.
2: 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί συναγερμού, καθώς ο υδράργυρος ανεβαίνει και η Γαλλία ταλαιπωρείται από ένα ακόμα κύμα καύσωνα για φέτος.
0: Αυτή τη στιγμή η ισχύ παραγωγή του πυρηνικού σταθμού του ΠΑΚΣ ανέρχεται στα 480 ΜΒ έναντι 2.000. Εκτιμάται ότι η πλήρη διακοπή τη λειτουργία του θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, λέει ο Πέτρ Μαγκιάρο, πρωθυπουργό τη Ουγγαρία.
2: Κλείνει τον πυρηνικό σταθμό ΠΑΚΣ που παράγει το 40% τη ηλεκτρική ενέργεια τη χώρα. Οι επόμενε εβδομάδε κρίνονται κρίσιμε, αφού η στάθμη στον δεύτερο μεγαλύτερο ποταμό της Ευρώπης δεν αναμένεται να ανέβει.
0: Ζητούμε από τις επιχειρήσεις που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας να περιορίσουν την κατανάλωσή τους.
2: Αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα και στην αγροτική παραγωγή και κτηνοτροφία της χώρας.
0: Και όπως σας λέγαμε και νωρίτερα, Γαλλία και Ιταλία είναι σε κατάσταση συναγερμού λόγω των υψηλών θερμοκρασιών που θα κληθούν να διαχειριστούν και τις επόμενες ημέρες. Μαρία Καπύρη και πάλι με όλο το ρεπορτάζ.
2: Στη Γαλλία, Μάρκο, 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση πορτοκαλί.
0: Θα κληθούν να διαχειριστούν και τις επόμενες ημέρες. Μαρία Καπύρη και πάλι με όλο το ρεπορτάζ.
2: Στη Γαλλία, Μάρκο, 20 νομοί έχουν τεθεί σε κατάσταση

0: Ρώμη, Μιλάνο, Βενετία και Νάπολη, πρόκειται να δουν τον υδράργυρο να φτάνει σε πολλές περιπτώσεις ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου.
1: Μεταφερόμαστε μέχρι και την Ισπανία, η οποία παραμένει σε αναβρασμό, όπως άλλωστε και όλη η Ευρώπη, διότι εδώ υπάρχει ο φόβος πως όλη αυτή η μεταναστευτική κρίση μπορεί και να διαχυθεί. Γι' αυτό και θα έχουμε και έκτακτη σύνοδο των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών την προσεχή Τρίτη, να δούμε αν θα ληφθούν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης κάποια έκτακτα μέτρα. Βάνα Κουτρουλού με το ρεπορτάζ πριν από λίγο στον Sky.
2: Στρατός και αστυνομία έχουν αυξήσει τις περιπολίες στους δρόμους της Θέουτα, στον Ισπανικό θύλακα της Βόρειας Αφρικής. Το πλωτό φράγμα μήκους 500 μέτρων έχει τοποθετηθεί στον κυματοθράφστη του συνοριακού περάσματος El Tarajal. Πάνω από 48.000 μετανάστες επέστρεψαν οικειοθελώς στο Μαρόκο και συνεχίζουν σύμφωνα με την Ισπανική κυβέρνηση. Όμως υπάρχουν και εκείνοι που παρά τα ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας προσπαθούν κολυμπώντας να φτάσουν στη Θέουτα. Όπως αυτός ο νεαρός που γίνεται αντιληπτός και οι αστυνομικοί τον κυνηγούν. Άλλος μετανάστης βγαίνει από την θάλασσα παραπατώντας και καταραίει από την εξάντληση στα πόδια ενός Ισπανού στρατιώτη. Μία απέλπιδα προσπάθεια να φτάσει σε ευρωπαϊκό έδαφος. «Δεν θα επιστρέψω ακόμη και αν πεθάνω», λέει ο 43χρονος Μουτζαχίντ Αχμέντ, που δεν θέλει να γυρίσει στο Σουδάν που μαστίζεται από τον εμφύλιο πόλεμο.
1: Μπορείς να στείλεις ανθρώπους πίσω σε μια χώρα που έχει σύγκρουση ή κρίση? Είμαστε άνθρωποι.
2: Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης υποστηρίζει ότι η αβεβαιότητα παραμένει στη Θέουτα.
1: Η Θέουτα δεν έχει επιστρέψει στην ομαλότητα. Δεν βρισκόμαστε σε κανονικότητα. Υπάρχουν ακόμη αρκετές χιλιάδες άνθρωποι στη Θέουτα που πρέπει να επιστρέψουν και υπάρχει και ένα κλίμα ανησυχίας στον πληθυσμό της Θέουτα, λέει ο πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης.
2: Οι κάτοικοι ζητούν ενίσχυση των συνόρων.
1: Μάλλον ότι η κατάσταση ηρέμησε λίγο, η Θέουτα δεν είναι ασφαλής. Χρειαζόμαστε αστυνομία, στρατό. Αυτό που συνέβη ήταν μια προειδοποίηση. Μπορεί να εισβάλλουν όποτε θέλουν, λέει μια κάτοικος.
2: Το κλίμα ανασφάλειας εκμεταλλεύεται το ακροδεξιό εθνικιστικό κίνημα Νουκλέο Ναθιονάλ, μέλη του οποίου κάνουν την εμφάνισή τους στο κέντρο της Θέουτα για να διαδηλώσουν. Επικρατεί ένταση όταν κάτοικοι της πόλης ζητούν την απομάκρυνσή τους. Η Ιταλία, που ανέστειλε για έναν μήνα το καθεστώς ελεύθερης κυκλοφορίας της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία, επιμένει ότι προστατεύει την εθνική της ασφάλεια.
1: Η κυβέρνηση προστατεύει τα σύνορά μας και την εθνική ασφάλεια σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και σε συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λέει ο Αντώνιο Ταγιάννη, υπουργός εξωτερικών της Ιταλίας.
2: Οι Υπουργοί Εσωτερικών των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να συνεδριάσουν την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης για τις εξελίξεις στην Θέουτα.
1: Και έχει ενδιαφέρον να μάθουμε με ποιες θέσεις θα προσέλθει η χώρα μας σε αυτή την έκτακτη Ευρωπαϊκή Σύνοδο. Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου με όλες τις λεπτομέρειες πριν από λίγο στον Sky.
3: Με ένα καρέ προτάσεων, και αυτές τις προτάσεις αναμένεται στην τηλεδιάσκεψη της Τρίτης να τις καταθέσει ο αρμόδιος Υπουργός Μετανάστευσης, ο κύριος Θάνος Πλεύρης, που προβλέπουν μεταξύ άλλων αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, ισχυρότερη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων, αλλά κυρίως ένα καθαρό μήνυμα ότι θα πρέπει να δοθεί ένα τέλος στις πολιτικές που αποτελούν κράχτη για τα κυκλώματα των διακινητών, δηλαδή τις πολιτικές που διαφημίζουν τη δυνατότητα απόκτησης οποιασδήποτε παρουσία σε μια ευρωπαϊκή χώρα. Μάλιστα, Μάρκο, πριν κλειδώσει το κείμενο των 22 ηγετών προς την πρόεδρο της Κομισιόν, προηγήθηκαν πυρετώδες διαβουλεύσεις, στις οποίες πυρετώδες διαβουλεύσεις υπήρξε καθοριστικός ο ρόλος της Αθήνας, προκειμένου να αλλοιανθούν σκληρές διατυπώσεις που ζητούσαν ακόμα και την απομόνωση τρίτων χωρών με τις οποίες είναι απαραίτητη η συνεργασία, ώστε να παταχθούν τα άθλια, όπως χαρακτηρίζονται, κυκλώματα των διακινητών. Και όπως ανέφερε και στην κυριακάτικη ανάρτηση ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα γεγονότα στη Θέουτα αποδεικνύουν ότι το μεταναστευτικό παραμένει η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αναφέρει χαρακτηριστικά ότι από το 2019 επιλέξαμε να εφαρμόσουμε με συνέπεια μια αυστηρή αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική, η οποία σήμερα αποτελεί σε μεγάλο βαθμό και την κοινή ευρωπαϊκή κατεύθυνση. Με έναν έμεσο τρόπο, ο Πρωθυπουργός εκφράζει και την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι και σε αυτή την επιστολή αποτυπώνονται σε μεγάλο βαθμό οι ελληνικές θέσεις.
1: Σε μια δυσάρεστη είδηση για τη συνέχεια, έφυγε σήμερα από τη ζωή ένα

0: Ιστορικός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ο λόγος για τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
1: Ένας από τους τελευταίους μεγάλους πρωταγωνιστές της μεταπολίτευσης περνάει στην ιστορία.
2: Πραγματικά εντολή.
1: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, ανήμερα των γενεθλίων του, κλείνοντας με ένα σπάνιο συμβολισμό μια πολιτική διαδρομή που διήρκησε περισσότερο από 6 δεκαετίες.
3: Η μακρά διαδρομή του και η αφοσίωσή του στα κοινά αφήνουν σπουδαία παρακαταθήκη και παράδειγμα για τις επόμενες γενιές.
4: Σταθερός, αποφασιστικός και διαρκώς προσιλωμένος στη θεσμική ακεραιότητα, ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης υπήρξε πρωταγωνιστής σε κρίσιμες στιγμές του τόπου μας, αφήνοντας πίσω του μια σπάνια παρακαταθήκη πολιτικού πολιτισμού.
1: Νομικός στο επάγγελμα, εξελέγει για πρώτη φορά βουλευτής το 1961 και ήταν ο τελευταίος εν ζωή βουλευτής εκείνης της Βουλής. Έζησε από την πρώτη γραμμή όλες τις μεγάλες καμπές της νεότερης πολιτικής ιστορίας. Τα ταραγμένα χρόνια πριν από τη δικτατορία, την αποκατάσταση της δημοκρατίας, τη μεταπολίτευση και την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
5: Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν ένας από τους πυλώνες της παράταξής μας. Με περιέβαλε πάντοτε με αγάπη και εμπιστοσύνη. Καλό ταξίδι, Πρόεδρε.
1: 1974 συμμετείχε στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας του Κωνσταντίνου Καραμαλή και στη συνέχεια υπηρέτησε από κορυφαίες κυβερνητικές και κομματικές θέσεις. Διετέλεσε μεταξύ άλλων Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και επικεφαλής της Ευρωκοινοβουλευτικής της ομάδας.
6: Υπήρξε ένας πολιτικός που υπηρέτησε με συνέπεια, ήθος και αφοσίωση την πατρίδα και την παράταξη. Από σήμερα η Νέα Δημοκρατία, αλλά και η χώρα, είναι φτωχότερες.
1: Παρέμενε παρόν και όταν είχε αποχωρήσει από την ενεργοπολιτική. Παρενέβαινε σταθερά για τα εθνικά θέματα, την Ευρώπη και τους δεσμούς. Ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 80 είχε προειδοποιήσει για τις διαστάσεις που μπορούσε να λάβει το Μακεδονικό. Ενώ στο δημοψήφισμα του 2015 κάλεσε τους πολίτες να μην ακυρώσουν μέσα σε μία ημέρα τις θυσίες δεκαετιών για την ευρωπαϊκή πορεία της χώρας.
7: Οι θέσεις και οι απόψεις του διακρίνονταν για την διαυγή σχέση τους με τον ιδεολογικό και αξιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, όπως την οραματίστηκε και τη δημιούργησε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.
1: Για τους πολιτικούς του φίλους υπήρξε ένας από τους πυλώνες της παράταξης. Για τους αντιπάλους του ένας πολιτικός μετριοπαθής, θεσμικός και ευπρεπής, που μπορούσε να διαφωνεί χωρίς να ξεπερνά τα όρια.
8: Υπήρξε ένας πατρίδης πολιτικός, μετριοπαθής, με ήθος, αρχές και αξίες και με πολυετή μεγάλη προσφορά στην παράταξη.
1: Η μακρά διαδρομή του κατέγραψε και στην πολιτική αυτοβιογραφία του, το πώς τα έζησα, αφήνοντας τη δική του μαρτυρία για τα γεγονότα που σημάδευσαν τη χώρα από το 1961 έως το 1993.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για το τέλος, τρία ακόμη μετάλλια μετράει η χώρα μας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας. Χρυσό για τον Πέτρο Καϊδατζή, χάρκινο για τη Γαβριέλα Λιόλιου και τον Στέφανο Ντούσκο. Φτάσαμε τα πέντε μετάλλια σε αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κοπηλασίας που διεξάγεται στο Βαρέζε. Μεγάλη και επιτυχία των αδερφών Αλεξάνδρη που κατέκτησαν το δεύτερο χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου με το καλλιτεχνικό ντουέτο να βάφει γαλανόλευκη την κορυφή για μία ακόμη φορά. Το ρεπορτάζ είναι του Βασίλη Χατζηδάκη.
9: Ο εθνικός μας ύμνος πεανίζει για δεύτερη φορά στο Παρίσι για χάρη ενός υπέροχου γαλανόλευκου ντουέτου της Άννας Μαρίας και της Ειρήνης Αλεξάνδρη. Οι αδερφοί τους Βάσο και η μητέρα τους χειροκροτούν τις πρωταθλήτριες Ευρώπης που χάρισαν στην Ελλάδα ένα χρυσό ντάμπι. Μετά το τεχνικό θριάμβευσαν και στο ελεύθερο ντουέτο. Εισέπραξαν τα εύσημα της εθνικής προπονήτριας Μοντσάν και έλαβαν την υψηλότερη βαθμολογία
10: 316,33 μια...
9: σε ένα μετάλλιο εξαιρετικά αφιερωμένο.
11: Σε όλη την Ελλάδα, στην οικογένειά μας, στις προπονήτριές μας που δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά μαζί μας.
12: Είμαστε πάρα πολύ συγκινημένες, πάρα πολύ χαρούμενες. Δεν μπορώ καν να περιγράψω αυτές τις δύο μέρες. Έχουμε βιώσει πάρα πολλά συναισθήματα.
13: Νόβα 9:31. Η ώρα είναι 9.
14: Νόβα 9:31.
15: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους, ανεξαιρέτως. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσοι και όσα αγαπάμε.
14: Με την υποστήριξη του Nova 931.
13: Επειδή μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω στην υγεία τη δική σου ή των αγαπημένων σου, Synet Health for All, ένα πρόγραμμα υγείας για όλους με ουσιαστικές καλύψεις. Synet Health for All. Το συν στην ασφάλιση της υγείας σου. Από τη Συνδέα.
16: Πρωί-πρωί την ατυχία μου!
17: Τι έγινε, ρε συνάδελφε, τι έπαθες?
16: Έμεινε το αυτοκίνητό μου από μπαταρία!
17: Και γι' αυτό σκας. Ένα τηλέφωνο θα κάνεις στο κέντρο μπαταρίας Energy Life στο 25410-20006 και θα σε εξυπηρετήσουν αμέσως. Θα επιλέξεις από την πολύ μεγάλη ποικιλία που έχουν, θα φέρουν την μπαταρία όπου έμεινες, θα ελέγξουν το δυναμό και τη μίζα και έτοιμος. Α, και πού είσαι? Χωρίς επιπλέον χρέωση.
16: Δεν μου λες, ρε συνάδελφε, από τιμές?
17: Οι άνθρωποι είναι εισαγωγής. Γι' αυτό οι τιμές τους είναι ασυναγώνιστες. Από πολύ οικονομικές, αξιόπιστες μπαταρίες μέχρι τις πιο γνωστές μάρκες. Bosch, Varta, Yuasa, Fiam, Technica, Exide, Mercury, Nord και άλλες πολλές.
16: Και πώς το είπες στο μαγαζί?
17: Είπαμε. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Έναν δικτέλ Ξάνθης. 25410-20006 και ήρθανε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
18: Αν χρειάζεστε το ιδανικό υλικό για το έργο σας, από το πρώτο κομμάτι σιδήρου μέχρι την τελευταία πινελιά χρώματος, τότε ελάτε στη Φραγκούλης.
19: Όχι απλά εμπορία, αλλά εξειδίκευση στον σίδηρο. Οικοδομικά υλικά, εργαλεία, χρώματα, ξυλία, μονωτικά υλικά, όλα από την ίδια αξιόπιστη πηγή.
18: Φραγκούλης. Για εγγυημένες λύσεις με τα καλύτερα υλικά. Το τηλέφωνο είναι 25410-25220. Επισκεφτείτε μας πίσω από το γήπεδο της Ασπίδας Ξάνθης και αφήστε την εταιρεία Φραγκούλης να χτίσει την επιτυχία σας με εμπειρία.
19: Φραγκούλης. Σίδηρος και οικοδομικά υλικά από το 1976. Το πιο γερό θεμέλιο για τα έργα σας.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο αξιαγάπητο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο χρήσιμο.
13: Τόσο μικρό, μα τόσο όμορφο.
14: Τόσο μικρό, μα τόσο σημαντικό.
13: Το μικρότερο ακουστικό βαρικοήλιο στον κόσμο. Ανεκτίμητο.
14: Ακουστικά κέντρα Κασαπόγλου. Ακουστικά βαρικοήλιας. Στην υπηρεσία της ακοής σας. Καταστήματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Με την εγγύηση του ομίλου Κασαπόγλου.
20: Κασαπόγλου ακουστικά κέντρα. Στην Ξάνθη, 28 Οκτωβρίου 23. Τηλέφωνο 254-10-74-790.
21: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Finger Bell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978-872373 και 6948-5578-32. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
22: Οι επιδόσεις σου σημειώνουν ανωδική πορεία.
23: Οι στόχοι σου στέφονται με επιτυχία.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία.
23: Όλα τα μαθήματα κατεύθυνσης και γενικής παιδείας σε ολιγομελή τμήματα.
22: Ακόμη, τμήματα ΤΕΕ, ταχύρυθμα και επαναληπτικά.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Υπευθυνότητα, αξιοπιστία, με μεθοδικότητα και μελέτη.
22: Σε άμεση συνεργασία με το άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό με πολυετή εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.
23: Με τη φροντίδα του ιδιαίτερου και τιμές προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών.
22: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Δρεμψίζης Ιωάννης στην 28 Οκτωβρίου 101, Ξάνθη και στο 254-10-63-704.
23: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης, πορεία. Μαζί σου, χαρά σου με πορεία για την επιτυχία.
22: Λειτουργούν θερινά τμήματα γυμνασίου λυκείου και τμήματα μετεξεταστέων.
24: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio App. Για iOS και Android, Nova Radio 931. Κάνε level up στην καθημερινότητά σου. Ψηφιακός ήχος. Live ενημέρωση για το πρόγραμμα και τις εκπομπές. Άμεση πρόσβαση σε social και website. Όλα στο χέρι σου. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς. Χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931. Το ραδιόφωνο της Ξάνθης.
1: Nova Radio News Today.

0: www.novaradio.gr.
1: Έχω φεγγάρια σκοτεινά

0: Νούβα 931 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδε Μαξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχει. Θα λέω...

0: 9.31 θυμάται τα καλύτερα τραγούδια της ζωής μας.
1: Μία προσφορά από την εταιρεία Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
2: Θεμελιώνουμε τις απαιτήσεις σας αξιόπιστα.
3: Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας υπεύθυνα.
2: Θωρακίζουμε το συμφέρον σας οικονομικά.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Στις σύγχρονες και πλήρως αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις μας σας παρέχουμε υψηλής ποιότητας σκυρόδεμα από γνήσια και πιστοποιημένα υλικά λατομείου για κάθε κατασκευαστική σας απαίτηση.
3: Σκυρόδεμα Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Εδώ και χρόνια μας εμπιστεύεστε για τη συνέπειά μας.
3: Εδώ και χρόνια σας το ανταποδίδουμε με υψηλή ποιότητα και χαμηλές τιμές. Σκυρόδεμα Ξάνθης Αλέξανδρος ΑΕ.
2: Δύο μονάδες παραγωγής στο νομό της Ξάνθης, στο 3ο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας και στο 4ο χιλιόμετρο Εχίνου Μελιδίων.
3: Τηλέφωνο 25410-84844. Σκυρόδεμα Αλέξανδρος. Γιατί η αξιοπιστία έχει όνομα.
0: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: 31.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ώρα να μπούμε σε καλοκαιρινό mood, απολαμβάνοντας τις γεύσεις της Τυφλόμυγας. Στο πιο καλοκαιρινό στέκι θα βρεις μοναδικό καφέ, δροσερά ποτά και κοκτέιλς, αλλά και πλούσια πρωινά και μπραντς με πίτσα, μπέργκερ και όχι μόνο. Τυφλόμυγα. Ζήσε στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης με την παρέα σου στο αγαπημένο καφέ ποτοπολείο της πόλης. Καφέ ποτοπολείο Τυφλόμυγα όλο το καλοκαίρι. Ορφέως 20 στην παλιά πόλη της Ξάνθης.
3: Νόβα 931. Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επισκεφτείτε τη Θαγκόπουλος και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Kia στην Ξάνθη. Τρίτο χιλιόμετρο εθνικής οδού, Ξάνθης Καβάλας.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στην Ξάνθη. Λεωναρδοπούλου 1 και Λεωφόρος Γεωργίου Κονδύλη. Τηλέφωνο 25410-20-360.
7: Στις ξένες γλώσσες, expert.
8: Στους υπολογιστές, master.
7: Στην εκπαίδευση, και experts
8: και masters.
7: Level Up Education, κέντρο ξένων γλωσσών και πληροφορικής.
8: Στο χώρο μας παραδίδονται μαθήματα ξένων γλωσσών, πληροφορικής, AutoCAD, 3DS Max, αλλά και κατασκευήσεις ιστοσελίδων για μικρούς και μεγάλους από έμπειρους καθηγητές και με ειδικές τιμές για φοιτητές.
7: Με online μαθήματα, σύγχρονες μεθόδους δασκαλίας και ως επίσημο εξεταστικό κέντρο πιστοποίησης AutoDesk, σας εξασφαλίζουμε την κορυφαία ποιότητα εκπαίδευσης που αξίζεται.
8: Level Up Education. Μπροκούμη 30, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-27804.
7: Level Up Education. Εκπαίδευση στις δεξιότητες του μέλλοντος.
9: Θέλετε να αναβαθμίσετε τον χώρο σας ενεργειακά? Θέλετε να τον ανακαινήσετε ή να επενδύσετε στην πράσινη ενέργεια?
10: Eco Green Energy.
9: Σε εμάς θα βρείτε ολοκληρωμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του σπιτιού σας, κάνοντας χρήση των προγραμμάτων Εξοικονομώ αλλά και για την εσωτερική ανακαίνισή του, αναλαμβάνοντας όλες τις εργασίες από τη μελέτη, την εμπορία, την κατασκευή και την επίβλεψη της θερμοϊδραυλικής εγκατάστασης και θερμομόνωσης, της αντικατάστασης των κουφωμάτων, της ανακαίνισης του μπάνιου και της κουζίνας, έως και την πλήρη εσωτερική διαμόρφωση των χώρων.
10: Στην Eco Green Energy αναλαμβάνουμε και την σύνδεση του σπιτιού σας με το φυσικό αέριο, από την αίτηση, τη μελέτη, την εμπορία και την εγκατάσταση, αλλά και τη συντήρησή του.
9: Σε εμάς θα βρείτε επίσης λύσεις σχετικές με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως αντλίες θερμότητας, φωτοβολταϊκά συστήματα και άλλα.
10: Τα συνεργεία μας είναι πιστοποιημένα και καταρτισμένα, ενώ χρησιμοποιούμε υλικά πρώτης ποιότητας στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
9: Eco Green Energy. Ρωτήστε μας για τις εκπτώσεις σε πακέτα ενεργειακής αναβάθμισης και εσωτερικής ανακαίνησης, αλλά και για την επιδότηση εγκατάστασης φυσικού αερίου.
10: Θα μας βρείτε στην 28η Οκτωβρίου 290 και στη Μεσολογγίου 2, στον πρώτο όροφο στην Ξάνθη. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε μαζί μας στο 25413-01021 ή μπείτε στο site μας ecogreen.gr.
9: Eco Green Energy. Το νέο όνομα στην ενεργειακή αναβάθμιση και κατασκευή.
11: Ρε Γιώργο, τι κάνεις εκεί βραδιάτικα, παλάβωσες?
12: Άσε με να δουλέψω, ρε κουμπάρε.
11: Μα είσαι στον κήπο της Κυρακούλας. Δεν είναι καν ο δικός σου.
12: Ε, το ξέρω. Αλλά η Κυρακούλα δεν έχει εργαλεία κήπου από τον ταμεία. Δεν φτάνει που βοηθάω.
13: Για σένα, για το γείτονα, για όλους. Μηχανήματα και εργαλεία κήπου ταμείας. Για την κυπουρική και όλες τις γεωργικές σας εργασίες, η νούμερο 1 επιλογή στη Ξάνθη. Εργαλεία, μοναδικές προτάσεις και λύσεις για κάθε σας ανάγκη από τους πιο έμπειρους επαγγελματίες από το 1960. Επίσημος αντιπρόσωπος για την Ξάνθη των εταιριών Husqvarna, Gardena, Oregon, McCulloch, Master και Subaru.
2: Μηχανήματα και εργαλεία κήπου Ταμίας. Βρείτε μας στη Βουλγαροκτώνου 20 και στο διαδίκτυο www.tamias.pavlatools.gr.
0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
14: Nova Radio. News Today.

την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου, δε με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δε με διαβάζεις, με αδειάζεις, μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου, δε

0: Nova 931. Η ώρα είναι 10. Nova 931.
1: Σου τελείωσε ο καφές πριν το διάβασμα?
2: Πίνας η παρέα στις 3 το βράδυ ή θες απλά ένα ποτό να συνεχίσεις τη βραδιά?
1: Υπάρχει ένα μέρος που δεν κλείνει ποτέ.
2: Μεράκι 24 Hours. Στο ξεκίνημα της παλιάς πόλης, η εξυπηρέτηση δεν σταματάει ποτέ. Καφές όπως τον θες, μεγάλη ποικιλία σε σνακ, ενημερωμένη κάβα, μίνι μάρκετ για όλα τα απαραίτητα, αλλά και όλα τα καπνικά.
1: Μεράκι 24 Hours. Ό,τι χρειάζεσαι, όποτε το χρειάζεσαι. Στην πλατεία Αντίκα και στο 2541-3066-96. Μεράκι 24 Hours. All day, all night, your spot.
3: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στην Ξάνθη, στην οδό 28 Οκτωβρίου 198. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημά μας στην οδό 28 Οκτωβρίου 198 στην Ξάνθη και ζήσε την εμπειρία ύπνου Candia. Wake up in the Mediterranean. Θυμάσαι τότε που το σουβλάκι είχε γεύση αληθινή?
4: Στο σουβλέρι δεν είναι ανάμνηση, είναι καθημερινότητα. Εδώ η παράδοση συναντά την οστιμιά. Χειροποίητα σουβλάκια φτιαγμένα με μεράκι και αγάπη από φρέσκες πρώτες ύλες και αυθεντικές τηγανιτές πατάτες. Όλα αυτά στο χώρο σου με ένα τηλεφώνημα στο 254-10-23-023.
3: Ψητοπολείο Σουβλέρι. Κωνσταντίνου Μπένι 107, Ξάνθη.
4: Σουβλέρι. Το σουβλάκι αλλιώς.
5: Nova 931. Κολλάς μαζί του.

Ακούτε τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: τραγούδι στο Nova 931. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410 64414.
3: Nova 931.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 10:30. Νόβα 931.
1: Κάθε παιδί έχει τη δική του ιστορία. Το σχολείο που διαλέγουμε είναι αυτό που θα τη γράψει. Άξιον. Οι δάσκαλοι είναι πάντα δίπλα στα παιδιά. Ξένες γλώσσες, υπολογιστές, αθλητισμός και ενισχυτική διδασκαλία. Όλα γίνονται μέσα στο σχολείο. Εκπαιδευτικές δράσεις. Συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια και διαγωνισμούς. Άξιον. Και κάτι μοναδικό για τη Θράκη. Δυνατότητα απόκτησης του Dual Diploma του Columbia School. Το διεθνές πτυχίο που ανοίγει πόρτες στα πανεπιστήμια όλου του κόσμου. Άξιον. Ένα σχολείο όπου τα παιδιά μαθαίνουν χωρίς χαμένες ώρες. Από το νηπιαγωγείο ως το λύκειο, το Άξιον είναι εκεί για κάθε παιδί. Για πληροφορίες και εγγραφές, επισκεφτείτε το axion.edu.gr ή καλέστε στο 25410-81130 και 6984-613-795. Ξάνθη.
2: Η αντιπυρική περίοδος ξεκίνησε και εμείς προετοιμαζόμαστε ακολουθώντας μερικά απλά βήματα. Απομακρύνουμε ξεραχόρτα και έφλεκτα υλικά σε απόσταση 10 μέτρων από το σπίτι μας, δημιουργώντας μια αντιπυρική ζώνη. Κλαδεύουμε τα δέντρα, ώστε τα κλαδιά να απέχουν 3 μέτρα από το έδαφος και μεταξύ τους και 5 μέτρα από το σπίτι μας. Καθαρίζουμε τις κεραμοσκεπές και φροντίζουμε οι υδροροές μας να είναι μεταλλικές και χωρίς φύλλα, οι πυροσβεστήρες μας να είναι σωστά συντηρημένοι και να έχουμε λάστιχο ποτίσματος αρκετά μεγάλο για την περιοχή που θέλουμε να προστατεύσουμε. Θυμόμαστε, δεν ανάβουμε φωτιά από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου. Ενημερώσου στο civilprotection.gr και ενημέρωσε για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας.
3: Με την υποστήριξη του Nova 931.
4: Μία νύχτα, μία σκηνή, μία γιορτή. Στη σκηνή η μοναδική Εύη Κουλκουβίνη. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, το Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης γίνεται το σημείο διασκέδασης. Η ΑΕΠΕ Ξάνθης σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή μουσική βραδιά γεμάτη τραγούδι, χορό, κέφι. Με την Εύη Κολκουβίνη και μαζί της ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος σε μια βραδιά με ατελείωτο γλέντι. Προπόληση ξεκίνησε στα El Clásico, Μπουκιά, Professor, Κούπα, Pinkerbell, Phone Master και Αβίν Χαραλαμπίδης. Πληροφορίες και κρατήσεις 697-887-2373 και 694-855-7832. Δευτέρα 3 Αυγούστου, ώρα 9 το βράδυ. Δημοτικό γήπεδο Ευμύρου Ξάνθης. Live η Εύη Κουλκουβίνη και ο Γαβρίλος Σιδηρόπουλος. Παρέα με την ΑΕΠΕ Ξάνθης. Εκεί όπου η μουσική γίνεται γιορτή και η γιορτή γίνεται ανάμνηση.
5: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram. Nova Radio 93,1.
3: Nova Radio News Today.

αυτά που λες κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου. Εγώ ψυχή μου σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ είναι μαζί μου. Είναι μαζί μου.

καρδιά μου. Δανείσα σ' όποιον μου έχει πει, σχεδόν χωρίς επιστροφή, και τη φωτιά μου. Και μην τρομάζεις που τ' ακούς, μα έχω κοπιάρει σε πολλούς και τα κλειδιά μου. Ναι, τα κλειδιά μου.

0: μωρό μου. Γιατί φοβάμαι τη ζωή και πίστεψέ με, τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Και το καλοκαίρι Nova 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης και στο Facebook.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 11.
1: Νόβα 931.
2: Αχ, έμεινα από μπαταρία. Τι να κάνω, ποιο να καλέσω?
3: 25-410-20-006. Κέντρο μπαταρίας Energy Life. Ένα Ντικτέλ Ξάνθης. 25-410-20-006 και ήρθαμε. Χωρίς επιπλέον χρέωση.
0: Vita Plus. Η κορυφαία επιλογή για να αποκτήσετε το σώμα και το πρόσωπο που ονειρεύεστε. Εξειδικευμένοι επαγγελματίες σας προσφέρουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες αδυνατίσματος, διαιτολογίας, αισθητικής προσώπου και λέιζερ αποτρίχωσης. Στο Vita Plus κάθε επίσκεψη αποτελεί μια μοναδική εμπειρία. Θα μας βρείτε Σμύρνης 9 και Καραολή και στο vitaplusxanthi.gr. Για να κλείσετε το ραντεβού σας, καλέστε μας σήμερα στο 25410-72666. Vita Plus, η επιλογή που σας αξίζει για να αναδείξετε τη φυσική σας ομορφιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Προπόληση στην Ξάνθη. El Clásico Sports Café. Professor Coffee Company. Μπουκιά Bacon Brew. Fingerbell. Χρυσούπολη Κυκλικών Καφέ Bar. Τηλέφωνα 6978 872373 και 6948 557832. Ο Αντίπας σε μια μοναδική συναυλία. Το Σάββατο 22 Αυγούστου στο Δημοτικό Γήπεδο Ευμύρου. Ξάνθη. Αγοράστε το εισιτήριό σας τώρα. Αυτό το καλοκαίρι είναι πολύ ανεβασμένο. Ο Αντίπας θα είναι κοντά μας.
5: Ρυθμός
6: ή χαλάρωση.
5: Βουτιές
6: ή αναπαυτική ξαπλώστρα.
5: Στο μπαρ
6: ή στην άμμο.
5: Παραλία
6: ή The Beach Bar West Side. Beach Bar West Side.
5: Γιατί και αυτό το καλοκαίρι τα θες όλα.
6: West Side. Κατά γάλανη θάλασσα, ολόλευκη άμμος και η αγαπημένη σου μουσική.
5: The Beach Bar West Side.
6: Ό,τι και αν ψάχνεις, θα το βρεις στην παραλία Φαναρίου.
5: Ακολούθησε το West Side και ζήσε το καλύτερο.
7: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Nova 931.

www.novaradio.gr. Και το καλοκαίρι ακούς, μαθαίνεις, κερδίζεις.

0: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
1: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Nova 931.
1: The Beach House West Side. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι. Χαλάρωσε με θέα το γαλάζιο.
2: The Beach House West Side. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός με ατελείωτες βουτιές σε μια οργανωμένη πανέμορφη παραλία. Χαλαρώνεις με καφέ και δροσερούς χυμούς. Απολαμβάνεις νόστιμες προτάσεις και The Beach House West Side. Ανεβασμένη διάθεση.

0: Με διασκέδαση μέχρι αργά, με μουσική και απίθανα κοκτέιλ.
1: Το καλοκαίρι είναι εδώ και σε περιμένει να το ζήσεις. The Beach House West Side. Φανάρι Πόρτ, πρώην Μπαρακούντα.
0: The Beach House West Side. All day and night summer vibes.
2: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
3: Nova Radio. News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 12.
1: Νόβα 931. Και τώρα το νούμερο 1 τραγούδι στο Νόβα 931. Μία προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.

0: 31. Μια προσφορά από το νούμερο 1 Hotel Z Palace and Congress Center. Σαν στο σπίτι σου και καλύτερα.
1: Ο υδράργυρος ανεβαίνει. Εσύ όμως ξέρεις που θα δροσιστείς.
2: Pool Experience στο Hotel Z Palace and Congress Center. Απόλαυσε καφέ, κοκτέιλ, απολαυστικά χειροποίητα σνακ δίπλα στη μοναδική πισίνα στο κέντρο της Ξάνθης. Καθαρή, ελεγμένη πεντακάθαρη πισίνα με όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής.
1: Κι αν δουλεύεις από το λάπτοπ σου, εδώ είναι το ιδανικό. Μέρος. Άνετη χώρη, ήρεμο περιβάλλον, γρήγορο Wi-Fi στο καλύτερο γραφείο της πόλης.
2: Το καλοκαίρι στην Ξάνθη έχει όνομα. Hotel Z Palace and Congress Center. Η όαση της πόλης για όσους θέλουν δροσιά, ποιότητα και στυλ χωρίς να φύγουν από το κέντρο.
1: Τέρμα Γεωργίου Κονδύλη, Ξάνθη. Τηλέφωνο 25410-64414.
0: Nova 931. Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 2-54-10-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
1: Nova Radio News Today.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια,

Nova 931. Η ώρα είναι 12:30. Nova 931. Nova 931.

τοίχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου σαν άμμο σκυλάς. Φταίς που τον έλεγχο χάνω και προσπαθώ.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγάπη με στη ζάλη.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: Nova 931. Ακολουθήστε μας στο Facebook και το Instagram Nova Radio 93,1.
1: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931.
1: Τώρα που σ' έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σ' έχω αγκαλιά

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 1:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931. Καθημερινή ενημέρωση, συνεντεύξεις, δράσεις, ψυχαγωγία και διαγωνισμοί.
1: Nova Radio News Today.

την καρδιά μου την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
0: Καλοκαίρι με το Nova 931.
2: Το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης. Όσο και να σ'

Νόβα 931, το πρώτο ραδιόφωνο της Ξάνθης.

0: μη κρυφτεί.
1: Νόβα 931. Επικοινωνούμε 25410-83-330. info@novaradio.gr. Viber 69-80-80-44-41.
2: Nova Radio News Today.

0: Νόβα 931. Η ώρα είναι 2:30.
1: Νόβα 931. Κολλάς μαζί του.

0: Nova 931 και www.novaradio.gr.
1: Nova Radio. News Today.

0: 31.
1: Έχω φεγγάρια σκοτεινά

0: Νόβα 9.31. Η ώρα είναι 3.
1: Κάθε στιγμή, κάθε διαδρομή, κάθε μέρα. Το ραδιόφωνο που ακούς, τώρα σε ακολουθεί παντού. Nova Radio All. Θέλεις περισσότερα? Η νέα εφαρμογή Nova Radio 931 διαθέτει το CarPlay και Android Auto και ήρθε για να μείνει μόνιμα στην οθόνη του αυτοκινήτου σου. Μπαίνεις, επιλέγεις, ακούς, χωρίς καλώδια, χωρίς Bluetooth, χωρίς το κινητό να σε δεσμεύει. Κατέβασε την τώρα. Διαθέσιμη για Android και iOS. Nova Radio. Το νέο ραδιόφωνο είναι mobile και είναι ήδη εδώ.
2: Nova 931. Κολλάς μαζί του.
3: Ό,τι πιο...